περίπλοκη να κλείσει και με τις, δύο πλευρές, και με την πλευρά του παίκτη και με την πλευρά της ομάδας, μέσα σε λίγες ώρες, αν δεν είχε, δεν είχε γίνει προεργασία κάτω από τα ραντάρ όταν δουλευόταν από άλλη ομάδα, την ΑΕΚ. Ούτε αυτό μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τα έλεγα προηγουμένως. Πάμε τώρα στο έγκυρο γκαζέτα. Το πολύ έγκυρο γκαζέτα που είχε και την αποκάλυψη. Νομίζω αυτό έκανε πρώτα την αποκάλυψη, ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε και κλείνει, πάει στον Kings Kagwa. Το γκαζέτα, πρέπει να δω πριν πόση ώρα το ανέβασε. I'm sorry. Ναι, περίπου μισή ώρα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάποελ Μπερσεβά για τον Kings Kagwa. Επιτεύχθη η οριστική συμφωνία. Από την Τετάρτη υπάρχει συμφωνία, αλλά έμεναν κάποιες λεπτομέρειες, έτσι. Για την μεταγραφή του Kings Kagwa από την πρωταθλήτρια Ισραήλ στον Παναθηναϊκό. Ναι. Το καλό, η πολύ καλή ιστοσελίδα κάνει λάθος, από τη Ζάμπια και όχι από την Γκάμπια είναι ο Kagwa. Και ολοκληρώνει στο συγκεκριμένο δημοσίευμά του στον Γκαζέτα. Το deal έχει κλείσει και ο μέσος από τη Ζάμπια μπορεί να θεωρείται πλέον παίχτης του Τριφύλλου. Όπως θα έλεγε και ο φίλος μου ο Τσουκαλάς, άντε γεια! Άντε γεια! Και εδώ έρχεται και κολλάει, ένας Κλοπ Πουρναρά. Τι είπε ο Κλοπ? Ιδανικά η εθνική Γερμανίας θα είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου.

0: Εδώ δεν με έχει ενημερώσει. Δεν με έχει ενημερώσει κανένας. Από μόνος μου πρέπει και αυτά. Τρεις ώρες εκπομπή, non-stop φίλε μου. Κάνα Γεωργακόπουλο βγάζω, να κοιτάω όλα, να απαντάω, να κάνω, να πλακώνομαι. Έτσι. Και θα πρέπει να μην ενημερώνομαι, από μόνος μου να ενημερώνομαι. Εδώ έχει ανακοινώσει η Μπερσεβά τη μεταγραφή του Κάγκουα και τώρα τα βλέπω στα sites εγώ, έτσι. Έχω άδικο, πες μου ότι έχεις άδικο. Μαντάρα! Και τι με ενδιαφέρει αν έχουνε meeting. Με ενδιαφέρει αν έχουμε meeting. 4-5 άτομα, εγώ μόνος μου, με 3 ώρες εκπομπή. Έλα εδώ ρε μαντάρα. Υποτίθεται, μπουστάρεις τις μοιχείες.
1: Όχι με επιτυχία, εσείς μου το έχετε πει αυτό.
0: Μα καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μπουστάρεις. Αλλά υποτίθεται ότι μπουστάρεις. Κάνω, απαντάω, κάνω μια εκπομπή μόνος σε τριπλό ρόλο. Δεν θα έπρεπε να μου πεις ότι η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε την μεταγραφή ή δεν το έχεις πάρει χαμπάρι κι εσύ?
1: Όχι, το έχω δει. Μπλε κινημένα δεν μπορούσα να έρθω.
0: Γιατί δεν μπορούσα
1: να έρθω να σας το πω.
0: Γιατί δεν μπορούσες, συγγνώμη, γιατί δεν μπορούσες.
1: Να έρθω να σας το πω 5 λεπτά.
0: Όχι, γιατί δεν μπορούσες όταν το έμαθες. Τι γελάς ρε πουρουνάρα. Γιατί δεν μπορούσες ρε αγόρι μου. Είσαι και κούκλο σήμερα. Γιατί δεν μπορούσες. Δεν μιλάει, δεν μπορούσε. Ήσουνα στο αφοδευτήριο.
1: Όχι, είπαμε.
0: Ήρωας είμαι. Ήρωας είμαι. Λοιπόν, πριν από 23 λεπτά, συγγνώμη για την καθυστέρηση, η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνηθεί με τα γραφή του Kings Kangua στον Ελληνικό Σύλλογο Παναθηναϊκό. Ο Kings θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκου και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να απευληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο. Τώρα ακόμα ένα αντεγιά εδώ.

Μια και μιλάμε για ανακοινώσεις, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον ευχαρίστησε αφού τον αποδέσμευσε για την προσφορά του στην ομάδα.

Ρε φίλε, Γιάν Μοντέρο, σε μεγάλη συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο. Τα χρήματα είναι σημαντικά. Δεν παίζω δωρεάν. Όμως, δεν είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζω σε μια πρόταση. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μετράνε περισσότερο για μένα, είπε ο Γιάν Μοντέρο. Και συμπλήρωσε ότι απέρριψε πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μαζί με διαμέρισμα, γιατί ήθελε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Είπε όχι σε 10 εκατομμύρια το χρόνο συν διαμέρισμα, γιατί ήθελε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Στο ισπανικό, Marenga Deportes. Marenga Deportes. Τι λες, φίλε Μοντέρο? Εσύ δεν απερίπτες 10 εκατομμύρια συν διαμέρισμα? Ε, όχι, θα έλεγες ναι ρε φίλε. Και εγώ ναι θα έλεγα.

Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευματα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Κερκίδα της Κύπρου, Κερκίδα, ο αστέρας Άκτορ θέλει να επαναφέρει στην Ελλάδα το Franz Brorsson, πρώην στόπερ του Ατρομήτου, τώρα είναι στο ΑΠΟΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έχει σταματήσει, δεν τον έχει για βασική επιλογή. Έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο ο δεξιοπόδαρος στόπερ. Τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, έκανε 31 εμφανίσεις. Σουηδός, έπαιζε στη Μάλμε. Μεγάλη έφεση στο σκληρό παιχνίδι και στις κίτρινες κάρτες που έπαιρνε. Παραλαμβάνω, στην Κύπρο συνδέουν τον Αστέρα Τρίπολης με τον Σουηδό, τον στόπερ τον Μπρόρσον, που είναι στο ΑΠΟΕΛ, τον πρώην του, το ξερισμένο κεφάλι, τον πρώην του για ένα χρόνο του Ατρομήτου, έτσι.

0: Με ρωτάς, φίλε Δημήτρη, πόσο μπορεί να πάει. Τελειώνουμε τώρα. Γιατί δεν μου το έπεσε την ώρα. Πέρα, πες ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 89, να δούμε ποιος θα κερδίσει τα ερτύπια. Γρήγορα. 8. 8. Οκ. Okay. Θα το μάθεις στη συνέχεια τον τυχερό. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρεούλα περίπου ως τις 3 με τη στοιχηματική εταιρεία Intervention, είναι πάντα στο πλάι μας. Το Viber του

με την Δυναμό. Θα έχουμε μαζί μας πολύ σύντομα και τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας αναλύσουν καταρχάς τι λέει ο Διεθνής Τύπος, αλλά και πού βρίσκεται τώρα η Ελλάδα που μάζεψε πόντους από αυτές τις δύο νίκες. Λοιπόν, ξεκινάμε βέβαια πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: εκδότησε τη βόμβα με Kings Kangwa. Ο Παναθηναϊκός η Χαποέλ Μπερσεβά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Πράσινους για την απόκτηση του 27χρονου χάφου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 9 χρόνια, με τον 29χρονο μπακ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί επιλογή της ομάδας, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την απόκτηση του Έλληνα οπισθοφύλακα. Την Αντβέρμπ αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν έντρας της 8. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Αχάλη στο χθεσινό μάτς με την Δύναμο Κιέβου. 28χρονος θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε εξετάσεις, με την απουσία του στη ρεβάνς να θεωρείται δεδομένη. Απρόπτα στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους με τον Καλοσκάμι να αποχωρεί με ενοχλήσεις στον επίστιο Μυριαίο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Καϊρίνεν και Γκατσίνοβιτς. Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Ο Αργεντίνος Εξτρέμ θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Κίτρινους και αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Βόλος έφτασε σε συμφωνία με τον 28χρονο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Θεσσαλούς. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό άκτορο Βασίλη Στολιόπουλος, ο Έλληνας γκάρ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολέου του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου έδινε τα λιγότερα, αλλά όσον αφορά την καριέρα μου, έβγαζε το μεγαλύτερο νόημα, δήλωσε ο γκάρτεμ Πειραιωτών Ζαν Μοντέρο σε ισπανικό μέσο. Προπονητής της Εθνικής Γερμανίας είναι και επίσημα ο Γιούργεν Κλοπ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Γερμανός coach θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στον πάγκο των Πάντσερ απέναντι στην Εθνική Ελλάδος στις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, θετικά τα αποτελέσματα, θετική απήχηση μετά τις δύο νίκες των ελληνικών ομάδων εκτός έδρας. Μαζί μας είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος να αναφερθεί στο τι γίνεται στο διεθνή τύπο και με αυτούς τους βαθμούς σε τι θέση και τι αναμένεται να γίνει με την Ελλάδα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Αναμφισβήτητα ήδη στα δύο παιχνίδια. Το θέμα είναι τι λένε από την Ουκρανία. Δεν ξέρω τον τύπο πώς έχει αναφερθεί στα δύο αποτελέσματα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Καταρχήν, η Ελλάδα πήρε 400 βαθμούς από αυτές τις δύο νίκες, 200 δηλαδή ο ΠΑΟΚ, 200 ο Παναθηναϊκός. Παραμένει η Ελλάδα στη 12η θέση με 40.812 βαθμούς, στην 11η η Πολωνία με 42.525 και στη 10η που είναι ο μεγάλος στόχος της Ελλάδος, η Τσεχία με 43.225 βαθμούς. Τώρα, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Ουγγαρίας είναι Μζέτη Σπορ, αναφέρει, αναγνωρίζει ουσιαστικά την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού, είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στέκεται επίσης στην αποτυχία του Γκάμπορ Βάστ.

0: στο 40, ο οποίος με αυτογκόλ έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, αλλά επίσης αναφέρεται και στην ποιότητα του Αργεντινού Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έκανε το 2-0 στο 56. Mm-hmm. Η M4 το εξαιρετικό γκολ του πολύπειρου φόρτου Ντάνιελ Μπόνε στο 71, mm-hmm. που άλλαξε την ψυχολογία της Πάξη, η οποία πίεσε έως το φινάλε. Παρά το σαφές προβάδισμα του Παναθηναϊκού, οι Ούγγροι τονίζουν ότι ήταν με 2-1 αφήνει ένα παράθυρο οριακής ελπίδας, τονίζοντας ότι στην Αθήνα η Πάξη δεν έχει να χάσει τίποτε. Mm-hmm. Παράλληλα, η Μπλικ σημειώνει έλλειψη τύχης για την Πάξη. Ούτε την τύχη, η συνδρομή της τύχης είχε μαζί της, ενώ η ΦΕΟ λέει απίστευτο, ένα γεμάτο ένταση παιχνίδι που έφερε νικήτρια την ομάδα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα, yeah. η UNN προσθέτει, σημειώνει μάλλον, παρά το ιδανικό ξεκίνημα και το γρήγορο γκολ του Μπράγκο στο τρίτο λεπτό, η αμυντική αστάθεια της Δυνάμω πλήγω στην ομάδα. Επισημαίνεται πως μια έμπειρη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο κάθε λάθος και κάθε εύκολη απώλεια της μπάλας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ανατρέποντας γρήγορα το σκορ. Mm-hmm. Η Ukraine Forum λέει η εικόνα της Δυνάμω βελτιώθηκε αισθητά στο τελευταίο ημίωρο μετά τις αλλαγές, όπου η ομάδα είχε τον πλήρη έλεγχο και πίεσε ασφιχτικά. Ακόμη καταγγέλουν προβοκάτσια από την πλευρά των Ελλήνων οπαδών, αναφέροντας ότι εμφανίστηκε ρωσική σημαία στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Τώρα υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα το παγκόσμιο κύπελο, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα, που είχε 12-1 ποδοσφαιριστές, αποκόμισε το ποσό των 2.196.000. Ο Χόρχε Σάντος mm-hmm. του ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός, έπαιξε 488 λεπτά. Mm-hmm. Έμεινε 40 ημέρες κοντά στην ομάδα του, άρα mm-hmm. Mm-hmm. θα προσφέρει λεφτά αρκετά στην ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Συγκεκριμένα θα προσφέρει 20.500 δολάρια, ο Πινέδα που είναι 41 μέρες, 205.000, επίσης ο Μπαμπαράχμαν 145.000, ο Πελής στον Παναθηναϊκό 145.000, mm-hmm. ο Σαμουέλ Μαντούσκι στον Ατρόμητο που έμεινε 36 μέρες 180.000, ο Γκάιλ Καγκουτά της Λάρισας 180.000, ο Μπατουμπισίκα επίσης Λάρισας 36 μέρες 180.000, ο Αλμπών Λαφιόν ο τρονφλέκας του Παναθηναϊκού της Ακτή Ελεφαντοστούν 35 μέρες 175.000, στον Ολυμπιακό Ταρέμι 29 ημέρες 145.000, ο Κριστιαν Ραμίρες Κηφισιάς του σημερινού 180.000, mm-hmm. ο Αντωνέσε της Κηφισιάς 145.000 σε 29 μέρες, ο Φράνζιο Πιέρο, ο Αϊτιανός της ΑΕΚ, εδώ μοιράζεται το ποσό, επειδή ήταν δανεικός, η ΑΕΚ θα πάρει από 145.096. Από εκεί και πέρα, συνολικό ποσό Ολυμπιακός 365.000, η Λάρισα 360, δύο ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ επίσης δύο ποδοσφαιριστές 345, η Κηφισιά 325, ο Παναθηναϊκός 320, η ΑΕΚ 301.000, ο Ατρόμητος 180.000.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης πρέπει να πούμε, ναι, ότι επειδή υπάρχει τώρα θέμα ότι η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σχεδόν πολύ κοντά να συμφωνήσει με τη Μίλαν για να πάρει το Λεάο, αυτομάτως ανοίγεται και η πόρτα για τον Καρέτσα, τον οποίο βεβαίως έχει συμφωνήσει προφορικά η διοίκηση της γερμανικής ομάδας με τον ίδιο και την οικογένειά του. Οπότε περιμένω να δούμε μήπως η Μίλαν προσφέρει περισσότερα λεφτά έτσι στη Χέν και τον πάρει αυτή. Επίσης ο Τζόλης την παραμονή που αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, τους έκανε τώρα στον καθένα μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το νούμερό του.
1: Α, τι λες, πολύ ωραίο,
0: ναι,
1: και σημαντικό.
0: Τώρα, όσον αφορά τώρα το προσεχές παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην αντίστοιχη της Σερβίας, τραυματίστηκε ο Αλεξάνδερ Μίτροβιτς, ο Φόρ, στο γόνατο, ο οποίος παίζει στην Αλ Ραγιάν. Έτσι λοιπόν θα απουσιάσει για 2-3 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα παίξει αντίον της Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά, ο Γιούργεν Κλοπ θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, με την οποία υπόγραψε τετραετές συμβόλαιο, και θα έχει αθλητικό διευθυντή τον Περ Μερτεζάκερ, παλιό ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ. Τον ντεμπούτο του λοιπόν αντίον της Εθνικής Ελλάδος το Σεπτέμβριο. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Οι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές, ο Γκάβι και ο Ρουίθ, πήγανε στη γέννητηρά τους της Λος Παλάσιος Βιγιαφρόνα, όπου από το 2010 και μετά υπάρχει μια παράδοση ότι τους ζυγίζουν και το βάρος τους, η τοπική πολιτεία τους δίνει ντομάτες. Άρα λοιπόν ο Γκάβι είναι 68 κιλά, πήρε 68 κιλά ντομάτες, ναι. Ο Ρουίθ 84 κιλά, 84 κιλά ντομάτες. Αυτό είχε ξεκινήσει με το 2010, όπως είπα, όταν ήταν νικητής πρώτος τότε, ο επίσης συντοπίτης τους, ο Νάβας.
1: Θυμάσαι και που μάλιστα... για τον Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, ναι, που έκανε τις μεγάλες νίκες για την Τουρκία, όντας Βούλγαρος, του έδιναν το βάρος του σε χρυσάφι.
0: Σωστό. Mm. Τώρα πρέπει να πούμε επίσης ένα άλλο θέμα. Ένας όμιλος της Κοπεχάγης, ο οποίος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχέδιο Μακολίν, όπου εκεί από ελληνικής πλευράς την εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας του Αθλητισμού, ο Γιώργος Μαυροντάς, mm-hmm, έχει κάνει μία έρευνα. Αυτή εξετάζει πολλές εθνικές πλατφόρμες, είναι στην καταπολέμηση στημένων αγώνων. Στην έκθεση λοιπόν που αποκαλείται το αθλέτη χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, αναφέρει ότι υπήρχαν κίτρινες ειδοποιήσεις που υποδηλώνουν ότι υπήρχαν ασυμβίβαστα μοτίβα, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν και στημένα παιχνίδια. Mm-hmm. Λέει λοιπόν γιατί υπήρξε παράξενος υπερβολικός στοιχηματισμός. Ο πρώτος, υπήρξε κόκκινη κάρτα στον Θέλμπα Σβάνε στο πρώτο παιχνίδι του εναρτήριου Νοτιού Αφρικής Μεξικού. Mm-hmm. Υπήρξε λοιπόν 84 κόκκινη κάρτα στον Σβάνε και είχαν πονταριστεί πολλά λεφτά. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, παίχθηκαν 4,8 εκατομμύρια ότι θα χάσει η Ισπανία. Τελικά αυτό δεν έγινε, αυτά ήταν σε κρυπτονομίσματα. Μετά έχουμε στο παιχνίδι της Ισπανίας πάλι με τη Σαουδική Αραβία, όπου το VAR καθυστέρησε 3,5 λεπτά, mm, για να βγάλει την απόφαση να μην μετρήσει ένα γκολ του Φεράν Τόρες, και εδώ παίχθηκαν πολλά λεφτά. Ακόμη έχουμε στο παιχνίδι του Μπαλογκούν, όπως ξέρουμε όλοι, αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία, ναι, μετά τον αγώνα κάποιοι πήγανε και παίξανε ότι μετά από 2 μέρες που θα ήταν το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, ότι θα έπαιζε.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ποντάρανε πάρα πολλά λεφτά και αυτό ήταν που ανάγκασε αυτή την, τον όμιλο της Κοπεχάγης που συνεργάζεται, όπως είπαμε, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την Μακολίν, και προειδοποίησαν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό τώρα είναι υπό διερεύνηση. Γιατί η επίσημη επιτροπή της FIFA λέει ότι δεν συνέβη τίποτα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Είδα και για την Εθνική Αργεντινή ότι ο Ταμέντι αποχώρησε.
0: Λογικό είναι. Εντάξει, κάθε μεγάλωσε λίγο. Θεωρεί ότι τώρα είναι περισσότερο να προσφέρει στην ομάδα του.
1: 38 χρονών,
0: οπότε θα δοθεί περιθώριο σε νέα παιδιά να παίξουν στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Ωραία, έχουμε κάτι άλλο μόνο μου.
0: Και ο Ροσέτη είπε στους διαιτητές, πάρτε το παιχνίδι πάνω σας, αφήστε στην άκρη το VAR. Περισσότερο θα έχετε εσείς ώρα για το παιχνίδι και λιγότερο θα ασχολείστε με το VAR.
1: Ναι, εντάξει, φαντάζεσαι όμως τι έχουν να λένε οι φίλαθλοι αν κάτι τους δυσαρεστεί, εντάξει, και δεν περάσει από βάρ.
0: Φάσεις,
1: ναι,
0: ότι
1: καταφεύγεις εκεί οπωσδήποτε. Ναι. Ναι. Ωραία, έγινε. Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σήμερα και τα είπαμε και από κοντά. Διαζώσεις.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, περνάμε στον Ολυμπιακό τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε
0: με το φιλικό, να ξεκινήσουμε με το Σάλιακα. Πώς θες να το πάμε και για άλλες ειδήσεις?
1: Εγώ νομίζω ότι με τη δηλώση με τη Λίμπαρ να ξεκινήσουμε. Ναι. Αυτές που έκανε στην Ολλανδία. Mm-hmm. Έτσι μια γενική τοποθέτηση, έναν απολογισμό αν θέλεις, mm-hmm. για το τι γίνεται μέχρι τώρα για την προετοιμασία. Mm-hmm. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι λέει για τα μεταγραφικά θέματα.
0: Έτσι αυτό το κομμάτι.
1: Και κυρίως για την ευρωπαϊκή λίστα. Mm-hmm. Και μάλιστα αφήνει πολλά κενά. Δηλαδή κενά εννοώ, πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Με την έννοια, ας πούμε, όταν λέει για τη λίστα δεν έχω αποφασίσει ακόμα, γιατί μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου, θα πρέπει να παραδώσει ο Ολυμπιακός τη λίστα, mm. στην, την ευρωπαϊκή του λίστα, για τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα, αν και για μένα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που ήρθαν και αυτούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν, όμως mm. η μεταγραφική περίοδος έτσι παραμένει ανοιχτή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αφήνει ένα διάστημα, mm. Σχεδόν 40 μέρες ακόμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν αλλαγές.
0: Έτσι το λέω, οπότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα συνεχίζοντας αυτό που ανέφερε. Είναι λίγο απ' όλα, πωλήσεις, αγορές, δηλαδή λίγο...
1: Ακριβώς, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι γνωστά. Το Σάλιακα τον υποδέχτηκαν στον Ολυμπιακό χτες το βράδυ στο ξενοδοχείο, όπως συμβαίνει με όλα τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Εντάξει, έδειχνε σε πιο οικείο περιβάλλον. Μην ξεχνάμε mm. ότι ο Σάλιακας έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έτσι. Mm-hmm. Με το Ρέτσο, με όλους αυτούς γνωρίζετε.
0: Mm-hmm. Και ένα πολύ ωραίο τρόπος της παρουσίασης που τον είχε παιδάκι,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: όταν
1: με
0: πρώτο ήρθε.
1: Με το κινητό στο χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και μετά πώς
1: λοιπόν,
0: είναι τώρα.
1: Ναι. Ναι, δεν αποκλείται να το δούμε σε κάποια από τα δύο φιλικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν στο σημερινό ή στο αυριανό. Να πάρει χρόνο συμμετοχής, αν και είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού ερχόμενος από τη Σεν Πάολη. Δεν ξέρω αν το ξεπεράσει. Mm-hmm. Δεν φαίνεται πάντως να είναι σοβαρό, οπότε δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Όπως και θα έχει ενδιαφέρον ζέτα να δούμε τι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ εν ώψη των δύο φιλικών αγώνων, σήμερα με την Άντβερπ, mm-hmm. Και αύριο με την Αλκμαρ. Θα είναι τα δύο τελευταία τεστ του Ολυμπιακού εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Προφανώς με τη Λίμπαρ έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, τα οποία θα τα δούμε. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, γιατί δεν έχει άλλα περιθώρια, δηλαδή δεν έχει άλλα παιχνίδια να δει κάποια πράγματα που θέλει. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα είναι απόψη στις 8 στην Αμβέρσα, είναι με την Άντβερπ, και το άλλο με την Αλκμαρ αύριο 4 ώρα το μεσημέρι στην Ολλανδία, στο Αλκμαρ, και μετά ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να μπούμε, θα πάρουν ένα ρεπό, ένα Σαββατοκύριακο οι παίκτες, και μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία για τα δύο παιχνίδια. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το πρώτο παιχνίδι θα είναι στις 4 Αυγούστου. Mm-hmm. Συγγνώμη, το ξέχασα. Mm-hmm. Γιατί ήταν οι 4-5. Έτσι η ρεβάνς είναι 11 σίγουρα. Mm-hmm. Και θα δούμε, περιμένουμε και την ανακοίνωση για το πότε θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Ωραία, έγινε. Κώστα,
1: αυτά,
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, διπλή η θετική αποτύπωση των δύο χθεσινών αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μαζί μου έχω τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος έκανε και την περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, Μιχάλη, έκανες την περιγραφή, είδαμε την νίκη αυτή του δικεφάλου του Βορρά με πρωτοστατούντα τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι ένας μάγος και το δείχνει καθημερινά, αλλά και του Ζαφύρη, νομίζω.
1: Και ο Ζαφύρης ήταν, ναι. Ζέτα. Καλό μεσημέρι, φίλε Κροατές.
0: Ποια είναι η σύνοψη του χθεσινού αγώνα και τι είναι αυτό που μένει, έχοντας κατά νου ότι ήταν η πρώτη φορά με τον νέο προπονητή για έναν επίσημο αγώνα με τον Λύση?
1: Εγώ έχω να πω ότι ο Αλέσιο Λύση το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, ασχέτως αν βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Δεν φοβήθηκε καθόλου ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, και μπορεί να τραυματίσει και ο Τάχα άλλοι και να υπήρξαν έτσι μήνυμοι πονοκέφαλοι στο στρατόπεδο του δικεφάλου του Βορρά, αλλά ο Αλέσιο Λύση επιστράτευσε τον Τάισον και με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς επίσης, που ήταν και αυτός πολύ καθοριστικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Με αυτές τις κάθετες μπαλιές κατάφερε και ξεκλείδωσε την άμυνα των Ουκρανών και πήρε την πολυπόθητη νίκη και ένα ισχυρό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς της Τούμπας στις 30 Ιουλίου.
0: Έχουμε κάποιο νέο για τον τραυματισμό του Αλή?
1: Περιμένουμε. Μέχρι το τέλος της ημέρας θα γίνουν πιο σοφοί.
0: Τώρα πότε είναι την άλλη εβδομάδα ο αγώνας?
1: 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Οπότε σιγά σιγά θα βγουν και τα εισιτήρια. Φαντάζομαι θα είναι κατάμεστη η Τούμπα. Μετά
1: προφανώς.
0: Και το.
1: Αλλά δεν
0: θετικό.
1: Θα έχουμε οπαδούς της Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Ναι.
1: Λόγω τιμωρίας.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα. Ο Αλέσιο Λύση μίλησε ότι και από το πρώτο παιχνίδι θέλει να δει έναν ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό. Τσιφτσής έλεγε ότι κανένα παιχνίδι δεν κρίνεται στο πρώτο παιχνίδι, αλλά θα κρυθούν στη ρεβάνς, και έχει απόλυτο δίκιο. Πριν το παιχνίδι τα λέγε αυτά.
0: Ακριβώς ο Λύση είπε το χαρακτηριστικό «ήμασταν άνετοι στο γήπεδο».
1: Ήμασταν άνετοι, φάνηκε και αυτό επίσης εγώ που το είδα.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τώρα εν ώψη τη ρεβάνς πώς θα προετοιμαστεί ο δικέφαλος του Βορρά.
0: Ωραία, δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε άλλο. Είχαν κάποιες άλλες δηλώσεις οι ποδοσφαιριστές, πώς το αποτύπωσαν λεκτικά όλο αυτό το θετικό αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, πάντα στον ΠΑΟΚ επικρατεί το σύνθημα «χαμηλά η μπάλα», πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κάθε εβδομάδα παρατηρείται μια διαφορετική εκδοχή αυτής της ομάδας. Αυτό είναι από τις μέρες του Ρασβάλου Τσέσκου και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα στον ΠΑΟΚ.
0: Χρησιμοποιήθηκε και ο Χατζηδιάκος, έτσι?
1: Χρησιμοποιήθηκε ο Χατζηδιάκος, ελληνική άμυνα, ελληνικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Μιχαήλ Χατζηδιάκος, που στάθηκαν πάρα πολύ καλά. Και ο λόγος της αλλαγής ήταν, νομίζω, τακτικός, για να τον έχει πιο φρέσκο εν ώψη της ρεβάνς τον Έλληνα στόπερ.
0: Επέστρεψε, φαντάζομαι, η ομάδα, έτσι?
1: Ναι, επέστρεψε.
0: Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο παοκτζίδικο να πούμε. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον Τάχα Άλλη. Τον περιμένουμε σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις που θα υποβληθεί τώρα, να δούμε τι είναι το πρόβλημα αυτό. Ωραία, εντάξει. Θετικό το χθεσινό παιχνίδι για το δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Ζέτα, για το βήμα που μου έδωσες.
0: Καλά, λοιπόν, αφού ο άνθρωπος περιέγραψε το παιχνίδι, θα στο έδινα. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα.

Η ώρα πήγε και 27, οπότε θα διακόψουμε τώρα, θα αναγγείλουμε σε λίγο τον Πάνο Πουρναρά για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μην ξεχνάτε, είμαστε στην Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε μαζί μας βέβαια την Τερβέτεν για ακόμη μισή ώρα, που είναι πάντα σύντροφος και υποστηρίκτρια. Λοιπόν, Ναι, θα κάνουμε τώρα λοιπόν μία διακοπή και θα επανέλθουμε για την αναγγελία των πολιτικών ειδήσεων.

0: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Ήρθε λοιπόν η ώρα για την πολιτική ενημέρωση. Έχουμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας, μεσημέρι κύριε Ζεγγύρη. Να ξεκινήσουμε από τα του καιρού, καθώς έχουμε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, το οποίο εξέδωσε για σήμερα και για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στην Πορτογαλή προειδοποίηση βρίσκεται η Αττική. Ενώ να πω ότι είχαμε και την συνεδρίαση από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε εκ νέου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ευάγγελου Τουρνά. Να πω, σήμερα συμπληρώνονται και 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είχαμε και τα σχετικά πολιτικά μηνύματα. Μεταξύ αυτών, η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ ο Νικήτας Κλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, έκανε λόγο για ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού. Στην Βουλή συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στην Ολομέλεια η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην Βουλή, ενώ είπε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος, ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει αμήχανα ένα παρόν που ισοδυναμεί με απόνη, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Να πω ότι χθες ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, μετά και τις γαλάζιες αντιδράσεις για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ανακοίνωσε την πρόταση απόσυρσής του. Να θυμίσω ότι αυτές οι γαλάζιες αντιδράσεις ήρθαν κατά την συνεδρίαση προλίγων ημερών της κοινοβουλευτικής ομάδας της γαλάζιας παράταξης. Έχουμε σήμερα και την επίσημη κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας του Ε65. Χθες έγιναν τα σχετικά εγγένεια, η τελετή παράδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στα Γρεβενά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός χθες από τα Γρεβενά ήταν ότι η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχαμε σήμερα την ορκομοσία των δύο νέων βουλευτών, οι οποίοι ανέλαβαν και επίσημα τα καθήκοντά τους ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρόκειται για τη Θεοδώρα Κριώτου και τον κύριο Ιωάννη Καρυπίδη, οι οποίοι καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παρετηθέντων βουλευτών Ευβίας Σημεών και Δίγογλου και Λαρίσης Βασιλείου Κόκαλη. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, πλήθος κόσμου σήμερα στο τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό αλλά και τον πολιτικό χώρο αποχαιρέτησαν την σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια. Να πω επίσης ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νέα παράταση. Τα πρόστιμα τώρα είναι κλιμακωτά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Χθες βράδυ είχαμε τον θάνατο μιας γυναίκας στην Άνω Σειρώ. Θολά παραμένουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην συμπλοκή στην Άνω Σειρώ, εκεί όπου η 49χρονη γυναίκα έχασε τελικά την ζωή της. Να πω ότι οι αρχές εξετάζουν τα βίντεο τα οποία έχουν στην κατοχή τους. Για την υπόθεση τώρα έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί και ενώπιον του εισαγγελέα. Η σύζυγός του, η οποία και αυτή αρχικά προσήχθη, αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην αστυνομία. Και στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος θυμίζω ότι έχει ομολογήσει, είναι καθομολογίαν δράστης για τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου. Τη Δευτέρα ο 28χρονος Αιγύπτιος αναμένεται να απολογηθεί. Ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στη Μέση Ανατολή, 13η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων και βομβαρδισμών. Νέους λοιπόν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι Χούθη. Με την σειρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπυλων. Προφανώς έχουμε και τις σχετικές οικονομικές επιπτώσεις στα καύσιμα. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου εκτοξεύθηκε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Γαλλία, η οποία πλήττεται από τεράστια
φωτιά. Περισσότεροι από 20.000 είναι άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις ακτές στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό. Η κυβέρνηση της Γαλλίας μάλιστα ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει τις σχετικές ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, επανήλθαμε και 37. Ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα χοντρικά έως τις 3 με τη στοιχηματική εταιρεία Interveten, πάντα μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον άλλο νικητή από τη χθεσινή βραδιά, τον Παναθηναϊκό, το 2-1 επί της Πάξη, για να ακούσουμε από το Σάκη Μπουσδούνη καταρχάς τις εντυπώσεις του, πώς ξημέρωσε η επόμενη ημέρα και τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την εμφάνιση. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε μία πράσινη κυριαρχία στην Ουγγαρία με τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό μεσημέρι, δεν ήταν και στους ακροατές μας. Να σου πω, πριν πάμε σε αυτό, είμαι 83 κιλά, σου λέει κάτι.
0: 83 κιλά, κάτσε περίμενα να σκεφτώ λίγο το μυαλό μου να κόψει 83 κιλά.
1: Για να μεταφέρεις τον τζαπαλιάρι,
0: ναι.
1: Εγώ δεν θέλω ντομάτες.
0: Ναι. Α, ντομάτες, ναι. Όχι, εγώ είπα ότι θέλω να όμσου Σουλεϊμάνογλου, τον Ολυμπιονί και τα λοιπά, σε χρυσό.
1: Σε χρυσό.
0: Σε χρυσό.
1: 83 πες τον τζαπαλιάρι, εντάξει, να ετοιμάζετε.
0: Α, 83 κιλά είσαι.
1: Ναι, ναι, μαζί με παπούτσια και όλα, ρούχα, έτσι.
0: Υπέροχο. Σε χρυσό, όχι σε ντομάτες.
1: Σε χρυσό, ρε, δεν βγαίνω μάνα μου σε ντομάτες, δεν βγαίνω.
0: Ωραία.
1: Τι ντομάτες ή καρπούζια, δεν θέλω.
0: Ωραία, και εγώ είμαι 62,5, οπότε μια χαρά είναι. Και...
1: μια χαρά πάμε.
0: Και το χρυσάφι είναι. Πρέπει να ανέβουμε και οι δύο μαζί. Ωραία, λοιπόν, έτσι χαρούμε να ξεκινάμε. Χαρούμε να και τα χθεσινά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: επικράτησε λοιπόν 2-1 της Πάξη. Τι μπορούμε να κρατήσουμε?
1: Τι να κρατήσουμε, κοίτα, ήταν μια καλή βραδιά. Κοίτα, αυτή την περίοδο το έχουμε ξαναπεί, επειδή είναι οι ομάδες μέσα στην προετοιμασία, στην ουσία βαριά τα πόδια. Κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, αν είχε ευκαιρίες που δεν μπορούσε να τις κάνει γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Θα θυμάται το 2-1 που θα μπορούσε να είναι και 4 και 5 και 3. Έτσι. Mm-hmm. Πού δεν κατάφερε βέβαια ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό. Είναι ένα θέμα γιατί έχασε αρκετές ευκαιρίες.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε ο Πελίστρη από εκεί που τον αφήσαμε εκεί, από εκεί ξεκίνησε.
0: Mm-hmm.
1: Το παιδί πάλι δεν κατάφερε να πετύχει γκολ ενώ ήταν τετατέτ με τον τερματοφύλακα. Ευκαιρία ο Τετέι. Είχε δηλαδή 3-4 ευκαιρίες κλασικές ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να έχει καθαρίσει από το πρώτο μάτς την υπόθεση πρόκριση, αλλά εντάξει.
0: Οι εφημερίδες πάντως της Ουγγαρίας αναφέρονται σε κάποια σενάρια πρόκριση στον επαναληπτικό. Θέλω να πω, καλύτερο θα ήταν φυσικά να ήταν πιο καθαρή η
1: εννοείται
0: κυριαρχία.
1: Και
0: τώρα 2-1.
1: Μην ξεχνάς,
0: πες κάτι γίνεται.
1: Ότι πήγε να γίνει θρίλερ στο τέλος. Εκεί που παίρνει το φάουλ στο τελευταίο λεπτό. Δεν θέλει πολύ να γίνει το 2-2. Δηλαδή έχει δίνει δικαιώματα ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Όταν δεν τελειώνεις τις δικές σου στιγμές, ειδικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν τις κάνεις γκολ, η μπάλα τιμωρεί. Έτσι δεν είναι. Το σημαντικό βέβαια, αυτό που κρατάμε είναι η νίκη πάνω απ' όλα. Λόγω και της περίοδου που βρισκόμαστε, όπως είπα, λόγω που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν είναι έτοιμες οι ομάδες με λίγα λόγια. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο. Μετά το 10-15 ισορρόπησε κάπως και μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλύτερος. Είχε και επίσης και παραγωγικό θα έλεγα ποδόσφαιρο, αλλά στην τελική δεν κατάφερε να πετύχει περισσότερα γκολ όπως είπαμε. Γενικά οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορούμε να πούμε ότι υστέρησαν. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω το προηγούμενο παιχνίδι, βέβαια ήταν φιλικό εκείνο, με τα αμυντικά λάθη, θυμάσαι τι λέγαμε, που έφαγε 4 γκολ Παναθηναϊκός.
0: 4 γκολ, ναι, μπράβο.
1: Ναι, δεν είχε καμία σχέση αυτό το παιχνίδι. Και τον γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός από το 40 εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του παίκτη. Εκπληκτικό τον γκολ. Ίσως να μην ήταν και σε καλή θέση ο τερματοφύλακας. Εντάξει, αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Σημασία έχει ότι έδωσε δικαίωμα να πιστέψει ότι κάτι μπορεί να πάρει παραπάνω η Πάξη. Και φυσικά και για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί ένα γκολ διαφορά είναι. Δεν υπάρχουν εκτός έδρας γκολ πλέον.
0: Ακριβώς, ναι, φυσικά. Πρέπει δεν να σου πω ότι από τις 2 πριν από 40 λεπτά ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό. Έτσι τώρα βγήκε δηλαδή.
1: Λογικό ήταν ότι το περιμέναμε, οπότε σίγουρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα στηρίξει την ομάδα. Βέβαια βρισκόμαστε εν μέσω διακοπών. Εντάξει, πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Θα το δούμε πώς θα πάει η κίνηση. Ούτως ή άλλως σήμερα θα ξεκινήσει. Όπως είπες. Είδαμε επίσης να προσπαθούν να αφομοιώσουν το σύστημα που θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό το αχ που δεν μπορούσε να καθαρίσει, που δεν μπόρεσε μάλλον να καθαρίσει από πιο νωρίς το μάτσο ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν και σε τόσο καλή μέρα, ας πούμε, ο Τετέι, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο, έτσι αν πάμε σε επιμέρους στους παίκτες. Ο Καμαρά, πάρα πολύ καλό στο κέντρο. Ο Αντίνο, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ, και μπράβο στο διαιτητή που το παίρνει πάνω του, γιατί θα είχαμε θα είχαμε ακυρωθεί γκολ, ενώ η πάσα, μάλλον η κόντρα γίνεται από αμυντικό, οπότε δεν υπάρχει offside εκεί, που ο διαιτητής, ο βοηθός διαιτητή, θα πρέπει να πάει να φάει κανένα ψαράκι, λίγο να βλέπει καλύτερα, και ήταν μπροστά του η φάση αυτή. Ήταν λάθος του. Γιατί θυμίζουμε ότι δεν είχε VAR. Αυτή η φάση δεν
2: είχε VAR. Αυτή η φάση, ναι, το είπαμε και χθες αυτό, το τονίσαμε.
1: Και πρέπει να, την αστοχία στην ουσία πρέπει να διορθώσει ο Νίστρουπ, έτσι που το ξανατονίζω. Και καλό, τέλος καλό, όλα καλά που μπήκε με το δεξί στις επίσημες, γιατί θυμίζουμε ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Ένα παιχνίδι που το δούλεψε από τον πάγκο, έτσι, έκανε τις παρεμβάσεις του ο προπονητής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα, και δεν θέλω να θεωρηθεί ως γκρίνια, είναι που δεν είδαμε καθόλου το Ταμπόρδα. Μου έκανε εντύπωση. Εντύπωση δηλαδή που θα μπορούσε να βοηθήσει. Και ένα παιδί το οποίο είδαμε πέρυσι με την επιμονή του και με τη δουλειά του πώς κατάφερε να πάρει θέση στην δεκάδα του Παναθηναϊκού, που έχει τον γκολ, αλλά δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι κάποιο σχέδιο του προπονητή, να ήταν επιβαρημένος από την προπόνηση, θα το δούμε τι θα γίνει και το άλλο παιχνίδι. Ελπίζω δηλαδή ελπίζω να είναι στα βασικά πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, και είναι και ένας αγαπημένος παίκτης των οπαδών, των φιλάθλων, έτσι.
2: Ο Νίστρουπ, θα ακούσουμε μετά τις δηλώσεις και του Νίστρουπ και του Παντελίδη. Ο Αντίνο είπε: θέλω να δείξω στον κόσμο όλα όσα ξέρω να κάνω, έτσι, μια δήλωση ιδιαίτερη. Θα ακούσουμε λοιπόν μετά τις δηλώσεις των παικτών και του προπονητή. Να έρθουμε λίγο τώρα στη βόμβα.
1: Να σημειώσω μόνο αυτό. Είναι και καλό που έβαλε γκολ ο Αντίνο, γιατί είναι αυτό που λέμε το ξεμπούκωμα ενός παίκτη. Λοιπόν, που πιστεύω να είναι η αρχή να δούμε περισσότερα πράγματα από αυτά που είδαμε πέρυσι, που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ο Αντίνο. Σε ακούω.
2: Λοιπόν, έλα τώρα που μαθαίνουμε ότι τον Κάγκουα τον είχαν βάλει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο στόχαστρο από το Μάιο. Ενεπλάκη η ΑΕΚ είχε φτάσει στο παραένα μέχρι που έπαιξε με την Χαποέλ Μπερσεβά, και μαθαίνουμε ότι ο Κάγκουα, που τον ζητούσε πώς και πώς η ΑΕΚ, είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Τι παίχτηκε?
1: Και το πρόσδεσε, έχει ένα story όλο αυτό. Ούτως ή άλλως ξεκινάω από το τελευταίο που είπες. Όντως, όταν λες το μαθαίνουμε, και πολύ σωστά το λες, στην ουσία το ανακοίνωσε η ομάδα του, έτσι. Ότι θα παίξει και στο επόμενο παιχνίδι, γιατί έπαιξε προχθές. Θα παίξει και στο επόμενο για τα προκληματικά του Champions League που παίζει η ομάδα του. Και αυτό ήταν και ένα θετικό, το ότι ο Παναθηναϊκός το επέτρεψε να γίνει αυτό, γιατί όταν θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, από Παρασκευή, που είναι να έρθει να περάσει ιατρικά και να υπογράψει, δεν θα μπορεί να παίξει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Μόνο στη League Phase, εάν με το καλό πέρασε ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορεί να βοηθήσει δηλαδή. Λόγω που έχει συμμετοχή, λόγω αυτής της συμμετοχής. Κοίτα. Από ό,τι μαθαίνουμε λοιπόν, το Μάιο είχε μιλήσει ο Κοτσόλης και προφορικά στην ουσία είχαν συμφωνήσει. Αλλά με προπονητή του Μπενίτεθ. Είδαμε τι έγινε, φεύγει, δεν φεύγει, μένει, θα φύγει, όλα αυτά που περάσουμε τότε με τον Μπενίτεθ. Αλλάζει ο προπονητής, οπότε έπρεπε να πάει πιο πίσω όλη αυτή η φάση. Ήρθε ο νέος προπονητής, τσεκαρίστηκε, του άρεσε, αλλά έδωσε προτεραιότητα στον Γένσεν. Και γι' αυτό πήγε πίσω αυτή η υπόθεση. Τώρα, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε πάρα πολύ να πάρει τον Γένσεν, και μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι μαθαίνουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός μόνο μέχρι χθες τουλάχιστον, γιατί τώρα παίρνοντας τον, κάνοντας αυτή τη μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί με τον Γένσεν. Μόνο εάν η πλευρά του μίλαγε με τον Παναθηναϊκό, θα ξανακαθόταν στο τραπέζι. Και στην ουσία ενεργοποιεί αυτό που είχαν συμφωνήσει από το Μάιο. Να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί πολλοί φίλοι, και χθες στη δικιά μου την εκπομπή, είχα τέτοια μηνύματα, του στείλω ότι ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ακολουθεί τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον κύριο Ριμπάλτα. Πολύ καλό σκάουτινγκ ο Ριμπάλτα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Γρήγορα, να μην στρώω χρόνο, θα πω. Στις πιο παλιές εποχές, εσύ τις θυμάσαι, τέτοια εποχή, καλοκαίρι, πηγαίνανε με τα fax. Τώρα υπάρχουν τα mail και είναι πιο αλλιώς τα πράγματα. Όταν ένας μάνατζερ, ας πούμε, έχει τον παίκτη αυτόν και ξέρει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει στο κέντρο παίκτη, ο Παναθηναϊκός ψάχνει, ΑΕΚ ψάχνει, ο ΠΑΟΚ ψάχνει, οι μεγάλες ομάδες τέλος πάντων, θα τον προτείνει σε όλες. Τώρα, ποιος θα ασχοληθεί, ποιος θα δώσει τα περισσότερα χρήματα, αυτό δεν το ξέρουμε, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι να μην σκέφτονται οι φίλοι ότι ένας τεχνικός διευθυντής ακολουθεί τον άλλον που κάνει καλό σκάουτινγκ ή το αντίθετο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Ωραία, πάντως πότε θα, δεν ξέρω.
1: Είχε προετοιμάσει το έδαφος εδώ και καιρό. Τώρα ενεργοποιήθηκε αυτό την Παρασκευή, εκτός του πρόπτου.
2: Σήμερα.
1: Την επόμενη, όχι.
2: Α, την επόμενη.
1: Γιατί θα μείνει να παίξει.
2: Αφού θα παίξει και το επαναληπτικό, ναι, με την Χαπόελ.
1: Μπράβο. Ακριβώς, και μετά, λογικά την Παρασκευή το απόγευμα θα έρθει στην Αθήνα για τα ιατρικά και όλα αυτά. Mm-hmm. Και κατόπιν, αφού είναι όλα καλά, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν ξέρω εάν δούμε να παίρνει κι άλλον παίκτη. Γιατί κοίτα, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Κατώτερο βέβαια το πρωτάθλημα εκεί που παίζει, η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Ένας παίκτης που έχει νούμερα, ένας παίκτης που πατάει περιοχή, box to box πάρα πολύ καλός. Και τέτοιου τύπου παίκτες ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει στο κέντρο. Σε συνάρτηση τώρα, εάν θα φύγει κάποιος άλλος παίκτης, ας πούμε, δεν έχει να κάνει αυτός ο παίκτης με το Σιώπη, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα και από ό,τι φαίνεται ίσως πάει στον Άρη, γιατί από την Κύπρο λένε ότι δεν έγινε κάτι με το ΑΠΟΕΛ τελικά. Mm-hmm. Αν πουληθεί παραδείγματος χάρη ο Τσέριν, σίγουρα θα πάρει κι άλλον ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αν δεν πουληθεί mm-hmm. κανείς. Mm-hmm. Και πάει και στην απόκριση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή στο 8. Εκεί μαζευόμαστε πολύ.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτό, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Πάντως ο Γετβάη αποτελεί παρελθόν, έτσι. Γιατί συμφώνησε με την Al Shabab. Οπότε...
1: Ναι, ήταν και παλιός γνώριμος, γιατί είχε παίξει και στο πρωτάθλημα παλιότερα. Mm-hmm. Ναι, και μεγάλη προσπάθεια πλέον κάνει ο τεχνικός διευθυντής, mm-hmm. ο κύριος Κοτσόλης, και για τους υπόλοιπους, για Μιλένα, για Μπακασέτα. Ναι. Έτσι, έχει δουλειά πάνω σε αυτό mm-hmm. ο Κοτσόλης. Επίσης ήθελα να σταθώ και στον Τεφράι, έτσι, γιατί ξέχασα, ένας mm-hmm. παίκτης, εντάξει δεν το συζητάμε τώρα, με τεράστια εμπειρία, ο αρχηγός, mm-hmm. δεν ξέρω πόσοι πρόσεξαν θες, ότι είναι ένας προπονητής μες στο γήπεδο. Γιατί βοηθούσε γενικότερα και τους υπόλοιπους το πώς, για τον τρόπο παιχνιδιού που πρέπει να είναι, τις mm-hmm. θέσεις, όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό που μένει να δούμε είναι πώς θα δέσει με τον άλλο τον συμπατριώτη του, ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
2: Ωραία, ωραία. Να σε αποχαιρετήσω, Σάκη μου, γιατί έχουμε ακόμη δύο ρεπορτάζ στο μέρα που εξελίσσονται.
1: Άλλο, τώρα, ωραία. Ούτως ή άλλως, ξεκούρασε, ρεπό, και από εκεί προετοιμασία πάλι.
2: Και προετοιμασία για το... Ακριβώς, για το ΆΚΑ.
1: Ακριβώς. Και εδώ είμαστε να λέμε και ότι υπάρχει.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό
2: μεσημέρι.
1: Καλό σε όλους.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα την Πονίστρου μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: In their own, so we take the positive with us, and then there's also things that we have to improve.
2: Στόχος μας ήταν η νίκη. Έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι νικηφόρο. Βεβαίως μετά το 2-0 τους αφήσαμε να πατήσουν περισσότερο προς τη δική μας την εστία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και μια διαφορά με 3, με 4 γκολ ενδεχομένως. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Είναι όμως καλό που έχουμε ήδη ένα γκολ διαφορά. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην είχαμε αυτή τη διαφορά. Είναι μια ομάδα η οποία πιέζει ψηλά, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Από τη δική μας την πλευρά επίσης το ίδιο κάνουμε, αλλά εγώ σέβομαι τον αντίπαλό μας. Και αυτή ήταν μια ομάδα, μην ξεχνάμε, η οποία είχε φτάσει δεύτερη-τρίτη στο τοπικό πρωτάθλημα. Βεβαίως ενδεχομένως είμαστε το φαβορί. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τις δικές μας τις δυνατότητες. Είναι μια ομάδα, όπως είπα, που παίζει με σέντρες, παίζει με στημένα. Αλλά νομίζω ότι και εμείς με την πλευρά μας και με την ποιότητά μας θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην Αθήνα.
0: Ακόμη τις δηλώσεις του Παντελίδη επίσης από την τηλεόραση του Sky.
3: Εντάξει, είναι μια νίκη η οποία έπρεπε να έρθει. Τώρα το άγχος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί έχουμε δει ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου, πρέπει να συνεχίσουμε και στο ΆΚΑ να πάρουμε τη νίκη. Πιθανώς θα θέλαμε ένα μεγαλύτερο σκορ, αλλά βέβαια δεν κρατάμε βέβαια ότι έχουμε το αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι ερχόμασταν σε μια έδρα η οποία θα ήταν πολεμική, θα ήταν εξαιρετική, ο αντίπλος πήκε πολύ δυνατά. Εμένα μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε στη πίεση και που βάλαμε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είχαμε βάλει και 3 και 4 γκολ.
0: Και να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Με τα δυστάρεστα θα ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε αυτό το απρόοπτο στη χθεσινή προπόνηση της Ένωσης. Με τον Καλοσκάμι να αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα.
4: Καλησπέρα, Ζέτα. Είχε ένα τράβηγμα, ένιωσε μια ενόχληση ο Δημήτρης Καλοσκάμις στη χθεσινή προπόνηση. Φυλάχτηκε. Mm-hmm. Ούτε σήμερα προπονήθηκε μαζί με την ομάδα. Δεν τρέχει κάποιο κίνδυνο. Είναι περισσότερο. Είναι καθυστερηστική δηλαδή στην ΑΕΚ ότι δεν τρέχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω πως δεν θα είναι πάλι ο άτυχος της προετοιμασίας, διότι να θυμίσω και πέρσι ο Δημήτρης Καλοσκάμης είχε χτυπήσει το χέρι, είχε σπάσει το χέρι του σε μια αποφόρτιση μετά από ένα φιλικό. Είχε χάσει όλη την προετοιμασία, την υπόλοιπη και ένα μέρος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα, ότι απλώς προφυλάχθηκε για να γλιτώσει ο ίδιος τα χειρότερα. Mm-hmm. Και σίγουρα μαζί με αυτό ο Νίκολης Τσάνα το είχε προβλέψει και για να έχει έτοιμους πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτή την γκάμα των παικτών Έλληνες από γεννημένα του 2004 και μετά, κάλεσε μαζί τους την Ολλανδία και τον Αργυρίου που είναι ο πρώτος σκόρερ της K17. Mm-hmm. Οπότε ετοιμάζει και άλλους παίκτες ο Μάρκο Νίκολιτς νεαρούς για να μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο κύπελο και στο Super Cup αντίστοιχα που θα γίνει. Οπότε ήρθε και έδεσε, γιατί σίγουρα με δύο παίκτες η ΑΕΚ, δηλαδή με τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμι, δεν θα μπορούσε να είναι σίγουρο ότι θα έχει σε όλα τα μάτια που θα παίξει στο κύπελο δύο ποδοσφαιριστές έτοιμους για όλα αυτά τα μάτια. Οπότε ετοιμάζει και άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές ο Μάρκο Νίκο.
0: Βέβαια, σύμφωνα με την ΕΠΟ, που φέτος θα είναι δύο οι ποδοσφαιριστές αυτών των νεαρών ηλικιών. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
4: Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο με δύο. Οπότε σίγουρα ετοιμάζει και άλλους και αυτό μας το έδειξε γρήγορα που τραυματίστηκε και ο Καλοσκάμις που είχε αυτή την ενόχληση και τέθηκε εκτός για λίγο.
0: Ναι, αναφέρομαι στο κύπελο πάντα για να ξέρουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, τι άλλο εκτζήδικο έχουμε?
4: Κάτι άλλο, φαντάζομαι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει τον deal για τον κεντρικό χαφ που αναζητάει η ΑΕΚ για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ολλανδία. κάποιο όνομα δεν έχουμε στάνταρ. Ακούστηκαν πολλά, όπως ακούστηκε και του Βουκάνγκου που φύγει στον Παναθηναϊκό.
0: Υπήρχε αντίδραση από πλευράς Ένωσης για την... όχι απώλεια, γιατί η ίδια η ΑΕΚ αποσύρθηκε, έτσι, κάποια ενόχληση.
4: Όχι, όχι, όχι. Επίσημα όχι, καθώς αποσύρθηκε η ΑΕΚ, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα σχετικά. Εφόσον ο Παναθηναϊκός έκανε το πάσιμο, κατάφερε και χτύπησε πολύ πιο γρήγορα τον παίκτη, εκπλήρωσε βέβαια και τις επιθυμίες της ΧΑΠΟΕΛ που η ΑΕΚ δεν τις εκπληρούσε, οπότε ήταν σίγουρα πολύ πιο εύκολο. Και η ΑΕΚ δεν είχε κάποια επίσημη τοποθέτηση. Γι' αυτό έχει ήδη στραφεί σε κάποιες άλλες λύσεις. Αναμένουμε να τις δούμε κιόλας από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.
0: Ωραία. Ωραία. Εντάξει, έγινε. Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, τώρα Τζόρτζης Ιωάννου, Τζόρτζη Μαντάρα, Γιώργος Ιωάννου. Είναι ένας πάντως. Πίσω από αυτά τα τρία ονόματα είναι μαζί μας ο Γιώργος μας και να μας μεταφέρει τις ειδήσεις από το μπάσκετ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Γιώργο. Λίγα πράγματα έχουμε να πούμε, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ανανέωση του παίκτη για τον Ολυμπιακό.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Στην τελική ευθεία λοιπόν βρίσκεται η ανανέωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Τις επόμενες μέρες, πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας, η πλευρά του Ελληνοαμερικανού Γκάρντ θα συναντηθεί με τους άνθρωπους του Ολυμπιακού, πιθανότατα τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Χρήστο Παφέ, όλοι μαζί παίρνουν τους άλλους τις αποφάσεις. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε deal, είτε για 3 είτε για 4 χρόνια, αυτό το μάθουμε εν καιρό, με πολύ καλές αποδοχές. Είχαμε πει περίπου ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε μέχρι 2,5, είχε στο μυαλό του μάλλον να δώσει μέχρι 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Ντόρσεϊ. Ο ίδιος δεν διαπραγματευόταν με τίποτα κάτω από 3 εκατομμύρια. Με αμοιβαία υποχώρηση, λίγο πάνω ένας, λίγο κάτω ο άλλος. Έχουμε deal, υποθέτω, γύρω στα 2,8 εκατομμύρια. Εντάξει, τα ακριβή ποσά δεν τα ξέρουμε ακόμα, θα τα μάθουμε όμως.
0: Λοιπόν, έκανε ωραίες δηλώσεις ο Μοντέρο για την νέα του στέγη.
1: Πρωτού πάμε στο Μοντέρο, να πάμε λίγο στο walk-up, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη.
0: Έχουμε εξέλιξη. Λοιπόν, ωραία.
1: Έχουμε ανεβασμένη προσφορά της Ντουμπάι κατά 66% περίπου. Βεβαίως, η μοίρα αυτής της πρότασης είναι ίδια με την προηγούμενη. Σταθερά αρνητικός Ολυμπιακός.
0: Ναι, δηλαδή πόσο είναι το
1: πρόβλημα. Περίπου στο 1 εκατομμύριο.
0: Ήταν 500 τόσες χιλιάδες.
1: Ναι, κάπου στα 600 χιλιάρια ήταν στο. Η πρώτη προσφορά, τώρα έφτασε περίπου στο 1 εκατομμύριο. Δεν είναι και πολύ ζεστός ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό.
0: Ναι, έτσι. Okay.
1: Και αυτό λογικό, γιατί ζητάει 3 εκατομμύρια μίνιμουμ για να τον παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό του το επιτρέπει και η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Έτσι. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει.
0: Okay.
1: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει και ρήτρα, έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, να πάμε στο Μοντέρο φυσικά. Γιατί ο ίδιος αποκάλυψε και κάτι, ότι από όλες τις ομάδες που του κάναν πρόταση, ο Ολυμπιακός ήταν αυτή που του δώσε τα λιγότερα σε χρήματα. Έτσι. Ωστόσο, έβγαζε το μεγαλύτερο νόημα βάσει των επιλογών για την καριέρα του.
0: Έτσι, ακριβώς λέει χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου έδινε τα λιγότερα, αλλά όσον αφορά την καριέρα μου, έβγαζε το μεγαλύτερο νόημα. Τα πράγματα που υπολογίζω είναι ο coach, ο σύλλογος και πόσο φροντίζουν τους παίκτες τους. Έτσι.
1: Και συγκεκριμένα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, είπε ότι του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι είναι ξεκάθαρος και ειλικρινής. Και λέει, και συγκεκριμένα λέει, ξέρω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Έχω μιλήσει μαζί του και κατάλαβα από την πρώτη στιγμή τι ζητάει από τους παίκτες του. Πιθανότητα προφανώς εννοεί ότι μιλήσανε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του εξήγησε τι ακριβώς θέλει ο ίδιος να κάνει εντός των τεσσάρων γραμμών. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για κάθε guard, για κάθε forward, για κάθε παίχτη τέλος πάντων, που θέλει να αγωνίζεται. Και προφανώς αυτό πίστηκε και κατέληξε στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει δηλώσεις και για τον Βαν Φουρνιέ και για τους στόχους του. Εντάξει, είναι κλασικά πράγματα, η αλήθεια είναι. Έτσι. Το να έχει τώρα. Εντάξει, τι να πεις για τον Εβάν Φουρνιέ, για το πόσο σεβασμό μπορεί να έχει.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε νομίζω.
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, έτσι, εγώ στις κυρίες μου δεν έπιασα κάτι. Πάμε, ναι.
1: Να πάμε στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και επίσημα τον Βασίλη Τολιόπουλο.
0: Τον Τολιόπουλο, ναι,
1: ο οποίος είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, από χθες το απόγευμα περίπου. Πιθανότατα μέσα στη μέρα να έχουμε και ανακοινώσεις από τους κίτρινους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στην ομάδα στην οποία έκανε το μεγάλο step up. Έτσι. Θα βρίσκεται λοιπόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, κάτι που και ο ίδιος το ήθελε πάρα πολύ.
0: Ποιος δεν το θέλει, ναι.
1: Αυτό να μου πεις, ποιος δεν το θέλει. Οπότε μέσα στη μέρα περιμένουμε και από εκεί τις ανακοινώσεις.
0: Εντάξει.
1: Από εκεί και πέρα η Ευρωλίγκα έχει ανεβάσει τα κλασικά τα καλάθια του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ απέναντι στις ελληνικές ομάδες. Είχε εξελιχθεί σε λίγο εφιάλτη των ελληνικών ομάδων. Είχε βάλει ένα buzzer beater στο σεφ και ένα αντίστοιχο στην Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, φορώντας τη φανέλα τότε της Μπασκόνια.
0: Καλά, να δούμε έτσι τώρα τι θα γίνει φόροντας την ερυθρόλευκη. Εντάξει.
1: Έγινε. Δεν νομίζω, δεν έχουμε πολλά, δεν έχουμε άλλα πολλά πράγματα.
0: Όχι. Ας μην έχουμε.

Βατική εταιρεία Intervetten. Τι ωραία δροσερή Παρασκευούλα, έτσι να δροσιστούμε και λίγο, γιατί λιώσαμε χτες και προχτές, προχτές κυρίως. Λοιπόν, να περάσετε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Αν σας παίρνει, κάντε κανένα μπάνιο. Αν δεν σας παίρνει, ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Λοιπόν, κάντε ό,τι σας ευχαριστεί. Θα τα πούμε να είμαστε καλά την Δευτέρα και πάλι. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας, επί των επάλξεων, θα ανοίξει τις γραμμές και θα σας υποδεχτεί για όλα όσα θέλετε να συζητήσετε, όλα όσα σας καίνε, όλα όσα σας απασχολούν. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα με εσάς πρωταγωνιστές 3 με 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερ Μπέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, μέχρι τις 6 σήμερα, με συγχωρείτε. Μία ώρα παραπάνω, υπερορίες σήμερα. Ξαναλέω, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Έχουμε αρκετά πράγματα και να συζητήσουμε. Με το δεξί μπήκαν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-2 την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει και μεγαλύτερο προβάδισμα και να έχει κλειδώσει ουσιαστικά την πρόκριση. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν οι καλύτερες ομάδες από τις αντιπάλους.

τους και το έδειξαν και στο γήπεδο, το δείχνει και το σκορ. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει και μεγαλύτερο προβάδισμα. Αν για παράδειγμα ο Γιάνκουσιτς εκεί έδινε την μπάλα στον Τετέι, ο οποίος θα μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και θα γινόταν το 0-3. Ένα από τα πολλά παραδείγματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Ενώ απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ στάθηκε και λίγο τυχερό στο τέλος, με την Δυναμό Κιέβου να κάνει μια-δυο φάσεις, ειδικά αυτή με το δοκάρι στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν η πιο καλή για τους Ουκρανούς. Όμως πολύ δίκαια πήρε την νίκη και με αυτό το σκορ, το 3-2, θα πάει στη ρεβάνς της Τούμπας την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω πως και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν την επόμενη Πέμπτη της ρεβάνς τους. Κυκλοφόρησαν μάλιστα τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΠΑΞΗ. Όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Βέβαια είναι και η εποχή τέτοια. Καταλαβαίνουμε πως μετά την προετοιμασία της ομάδας, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, είναι βαριά τα πόδια, το είδαμε και χθες, αλλά και από την ΠΑΞΗ το είδαμε αυτό. Βέβαια η ΠΑΞΗ είχε παίξει και άλλους δύο αγώνες επίσημους, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος του επίσημος αγώνας της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό 15 λεπτό από το 45 λεπτό μέχρι το 60, όπου θα μπορούσε κάλλιστα να έχει σημειώσει και 2-3 ακόμη τέρματα, χάνοντας διαδοχικές ευκαιρίες.

Από εκεί και πέρα, ενώ έχει αυτή το τρομερό διάστημα που πετυχαίνει και τον κόλλο Σαντίνο-Αντίνο και κάνει το 0-2, στη συνέχεια χάνει κάποιες ευκαιρίες με τον Τετέι, με τον Γιάγκουσιτς, αυτή την οποία αναφέραμε νωρίτερα. Ο Γιάγκουσιτς, παρεμπιπτόντως, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μαζί με τον Ετιέν Καμαρά ήταν ίσως οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι και οι δύο. Όμως ο Γιάγκουσιτς με ένα παράπονο ότι σε δύο φάσεις, μία αυτή που αναφέραμε με τον Τετέι και άλλη μία στο πρώτο ημίχρονο που θέλει να τελειώσει τη φάση με το αριστερό και η μπάλα κοντράρει, ενώ ο Τσέριν έχει όλο το τέρμα στο πρόσωπό του, μπορεί κάλλιστα να κάνει πολύ καλύτερο τελείωμα, επιλέγει να τελειώσει την φάση. Βέβαια μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι άπειρος, έτσι μπορεί να έχει όλο αυτό το μεγάλο ταλέντο, αλλά μιλάμε για ένα παίκτη άπειρο ο οποίος πρέπει να στηριχθεί, και ο Γιάγκουσιτς φαίνεται και δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός επένδυσε τόσα χρήματα πριν από περίπου 6 μήνες για να τον αποκτήσει από την Σλάβεν Μπελούπο της Κροατίας. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε δώσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης ο Ετιέν Καμαρά ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ σταθερός με την μπάλα στις μεταβιβάσεις του, χωρίς πολλά, χωρίς λάθη. Με τον Καμαρά να όποτε θέλει να δίνει ρυθμό στο παιχνίδι ή άλλες φορές να ρίχνει το ρυθμό της αναμέτρησης όποτε χρειαζόταν, ήταν πάρα πολύ καλός ο Ετιέν Καμαρά. Και αυτό που με προβλημάτισε λίγο ήταν η εικόνα του Πένια, ο οποίος έκανε κάποια αβίαστα λάθη και μάλιστα έχει χάσει και την μπάλα στο 0-2 σε μια φάση που βγαίνει για να μπλοκάρει μια σέντρα και του φεύγει η μπάλα και παραλίγο ο Παναθηναϊκός να δεχτεί την γκολ σε εκείνη τη φάση, με την Πάξ να κάνει δοκάρι. Φυσικά δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στο γκολ που βάζει η Πάξ. Αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος φέρει ευθύνη, χωρίς βέβαια να είναι το τραγικό λάθος, αλλά πάντα πρέπει να γίνει έστω ένα μικρό λάθος στο ποδόσφαιρο για να μπει γκολ. Πάντα οι αμυντικοί και οι αμυνόμενοι γενικότερα πρέπει να κάνουν έστω κάτι λάθος για να μπει κάποιο γκολ στο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το άθλημα. Είναι ότι του αφήνει το δεξί πόδι ο Τουμπά σε συγκεκριμένη φάση. Και βέβαια βάζει ένα γκολ τώρα ο παίκτης της Πάξη, το οποίο πραγματικά είναι εκπληκτικό. Δεν μπορεί να φτάσει σε εκείνο το σημείο σε καμία των περιπτώσεων ο Νάκη Πένια. Όσον αφορά, επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Κάγκουα. Τον Κάγκουα από τις προηγούμενες ομάδες, οι προηγούμενες ημέρες μιλάγαμε και λέγαμε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Από τη στιγμή που έπαιξε όμως με την Χαποέλ Μπερσεβά, η ΑΕΚ σταμάτησε να ενδιαφέρεται. Να πούμε ότι ο Κάγκουα θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στον επαναληπτικό της Χαποέλ Μπερσεβά με την Viking Reykjavik και αναμένεται στην Αθήνα την άλλη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 31 Ιουλίου. Ο Κάγκουα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα ανέρχονται οι ετήσιες αποδοχές του. Μάλιστα μιλάμε για τριπλασιασμό περίπου, γιατί στην Χαποέλ Μπερσεβά αυτή τη στιγμή έπαιρνε γύρω στους 350.000 ευρώ τον χρόνο. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός θα δώσει στους Ισραηλινούς ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος ο Παναθηναϊκός θα πάρει ως βασικός στην θέση 8, στη θέση του κεντρικού χαφ. Να πούμε βέβαια πως ο Κάγκουα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πορευτεί χωρίς τον Αφρικανό μέσο.

0: Επίσης δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο τι κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο χθεσινό δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στην αρχή της φάσης. Όποιος δεν το έχει δει να πάει αμέσως να το δει. Είναι πραγματικά από τις πιο όμορφες ενέργειες που έχουμε δει από Έλληνες ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά για να μπει να παίζει παντού, όταν λέμε παντού παντού. Είναι αυτή η μαγεία του ποδοσφαίρου, αυτές οι ενέργειες που κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές και φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα, που τους αφήνουν με το στόμα ανοιχτό και πάει στα γήπεδα ο κόσμος για να δει τέτοιες ενέργειες από τέτοιους παιχταράδες όπως είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέρα από τον γκολ που βάζει το 1-1 και ισοφαρίζει, καθώς ο ΠΑΟΚ στην αρχή δεν μπήκε καθόλου καλά και δέχτηκε ένα φθηνό, θα έλεγα, γκολ, καθώς έχει πολύ κακή αμυντική λειτουργία στο 1-0 της Δυναμό Κιέβου, με όλους τους παίχτες να είναι πάρα πολύ μέσα και να αφήνουν χώρο στην πίσω γραμμή της Δυναμό Κιέβου, με τον Μπράσκο να έχει τον χώρο για να τελειώσει τη φάση, κάνοντας μάλιστα και κοντρόλ. Ο Κωνσταντέλιας βάζει τον γκολ το 1-1 μετά την πάσα του Ζιβκοβιτς. Έχει εκείνη την ώρα την οξυδέρκεια και την ψυχραιμία να τσιμπήσει την μπάλα πάνω του τερματοφύλακα των Ουκρανών. Και στο 2-1 μπορεί να μην χρεώνεται κάποια assist, μπορεί να μην αποτυπώνεται πουθενά στα χαρτιά. Όμως η ενέργεια που κάνει και δίνει την πάσα με το τακουνάκι, κάτι που θύμισε από Ζινεντίν Ζιντάν, θα λέγαμε. Και δίνει την πάσα στον Τζότζο Κένι, κάνει τη σέντρα ο Κένι. Στην συνέχεια πάλι κάνει την κεφαλιά πάσα αφού απομακρύθηκε η μπάλα στον. Χάνε την μπάλα και στη συνέχεια από τις κόντες καταλήγει στο Ζαφίρι και βάζει τον γκολ. Αλλά αυτή η ενέργεια που κάνει στην αρχή της φάσης είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψουμε. Επίσης, ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία με τον τραυματισμό του Τάχα Άλι στην αρχή της αναμέτρησης. Στο 14 μόλις ο Σουηδός Εξτρέμ πέρασε αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε εκτός και πέρασε στη θέση του ο Τάισον, ο οποίος πήγε στο αριστερό άκρο της επίδεσης. Φαίνεται πως θα λείψει για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες του Τάχα Άλι. Θα το δούμε βέβαια αυτό και στην πορεία, καθώς θα κάνει εξετάσεις σήμερα. Χθες το βράδυ βγήκαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά με τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, έναν τερματοφύλακα που είναι από το πάνω-πάνω ράφι, θα έλεγα έτσι. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος έπαιξε στο προηγούμενο Μουντιάλ, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά η Κροατία ως βασικός. Είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια με την Κροατία βασικός, αλλά και με την Δυναμό Ζάγκρεμπ και τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και την Τζιρόνα που είχε πάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με όλες τις ομάδες και ήταν απορίας άξιο πως αυτός ο παίκτης δεν είχε πάει σε κάποια ομάδα πραγματικά top. 31 ετών. Χθες το βράδυ γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο Λιβάκοβιτς και μάλιστα σήμερα αναφέρθηκαν το πρωί και ποσά. 5 εκατομμύρια συν 1,5 και από ό,τι φαίνεται τα τελευταία λεπτά χαλάει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς. Δεν προχωράει για τον Ολυμπιακό, με τον Ζωσέ Σα να είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο και είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα στον Ολυμπιακό. Πάντως, αν ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τον Λιβάκοβιτς, πραγματικά θα μιλάγαμε για μια τρομερή μεταγραφή. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χαλάει τον Λιβάκοβιτς και ο Ολυμπιακός θα πάει λογικά για τον Ζωσέ Σα. Επίσης, να πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακ, που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 9 χρόνια. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Σήμερα στις 8 παίζουν το 5ο τους φιλικό κόντρα στην Βελγική Αντβέρπ. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία για τον Καλοσκάμι, ο οποίος χθες ένιωσε ενοχλήση στον Οπίστιο Μυριαίο και αποχώρησε από την προπόνηση. Να θυμίσω πως στο Super Cup που η ΑΕΚ παίζει στις 12 Αυγούστου κόντρα στον Όφη κρίνει το πρώτο στήλο στη σεζόν. Χρειάζεται δύο παίκτες κάτω των 21 ετών Έλληνες για να παίξουν αρχή ενδεκάδα. Ο Καλοσκάμις ήταν σίγουρα ένας βασικός. Να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό ή αν θα προλάβει εκείνη την αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Πάξι και στο μη. Τι να φτάρε. Τι ομάδα δεν έχει καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει καταντήσει να είναι στη 12η θέση, κύριε Γιώργο. Του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε στην 8η θέση. Εκεί έχει καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που ήταν στην 20η θέση πριν 3-4 χρόνια.
1: Ναι. επιτυχία μεγάλη. Με δύο ομάδες.
0: Ναι, αποτυχία. Γιώργο, να ανέβεις μόνο 12 θέσεις τώρα σε λίγα χρόνια είναι.
1: Ομάδες παίζουμε γενικά με δύο ομάδες.
0: Με αυτές κλείθηκαν. Να παίξουν, με αυτές θα παίξουν.
1: Και αυτοί που είναι πιο πάνω από εμάς, σκέψουν τι επιτυχίες έχουν κάνει. Μεγάλες. Ναι.
0: Κύριε Γιώργο, μπερδεύετε κάτι βέβαια έτσι. Οι ελληνικές ομάδες παίζουν με αυτές τις ομάδες, δηλαδή με την Μπάξ, ας πούμε, επειδή ο Παναθηναϊκός μπήκε ως ισχυρός. Αν ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει αυτές τις πορείες που είχε κάνει, θα μπαίνει ως ανίσχυρος και θα παίζει με μια καλύτερη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο πάει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
1: Προς τα πάνω, ναι. Γενικά το ποδόσφαιρο παγκοσμίως πάει προς τα πάνω, το βλέπω. Είναι αυτά, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν διορθώσω κάτι. Εχθές η κυρία Ασπασία, συμπαθεστάτη κυρία.
0: Αναστασία θέλει να πείτε.
1: Αναστασία και λέω Ασπασία. Είπε, μιλάει για τον Ιφαντή. Για τον Ηλία Ιφαντή. Μετά βγαίνει ένας και λέει ο Ηλίας Γροσίδης. Δεν είπε για Γροσίδη. Είπε για τον Ηλία Ιφαντή, ο οποίος όντως μέσα σε δύο χρόνια τότε έσπασε και το ένα πόδι και το άλλο. Τότε με τον Τσερεγκόφ του Εθνικού.
0: Ναι.
1: Τσερεγκόφ, το ξέρουν οι παλιοί. Ακούς?
0: Ακούω κύριε Γιώργο, ναι.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο να κλείνω, γιατί θα έχει πολλά να σου πει σήμερα ο Χάρης για το ζήτημα των γηπέδων. Του γηπέδου μάλλον, οπότε θα την παραχωρήσω.
0: Τόσο αγωνιστικά έχουμε να δούμε για τα γήπεδα, συζητάμε πάλι για γύρω.
1: Θα βρει.
0: Κάτω φόρος τα έχουμε πει.
1: Θα βρει, περίμενε. Λοιπόν, κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα, άσε τι λένε. Άσε τι λένε. Λέγε αυτά που ξέρεις, τα οποία όσα είπε προχθές είναι ακριβώς σωστά. Και πετάχτηκε ένας έξυπνος και να πει ότι ξέρω εγώ ότι κάνει ότι τα ξέρει όλα. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι τα ξέρει όλα. Ίσα ίσα, Βασίλη, με το θάρρος το λέει Βασίλη, συνέχισε, γιατί είσαι από τις λίγες φωνές που θα πούνε και για ορισμένα εθνικά θέματα. Από τις λίγες. Όλοι οι άλλοι τραλαλαλαλα και τρουλουλουλου. Λοιπόν, συνέχισε Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ακούσουμε τώρα και τον Βίλη Μπαϊτάξη. Έλα, Βίλη, πες καλά, παιχτούρα μεγάλη, παιχτούρα, έτσι. Καγκουό, σε λίγο θα πάρετε και πόνι, θα πάρετε και τέτοια. Θα σας δω, γιατί εχθές ακούω πολλά. Τι, 8 παίκτες παίζανε οι άλλοι, 8 δεκάδα ήταν, ούτε ένας ξένος παίκτης. Και κάνουμε τώρα κριτική, ωραία, μπράβο, διορθώθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ήταν καμιά ιδιαίτερα καλή ομάδα, υπάρχει προφανώς κύριε Γιώργο. Αδύναμη ομάδα ήταν.
1: Είναι αυτά μου, να παίξουμε τώρα και εμείς.
0: Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα το κατηγορήσουμε και που κέρδισε.
1: Θα τα δεις και τα χαΐρια τα δικά μου τώρα, περίμενε.
0: Να τα δούμε.
1: Θα τα δεις.
0: Θα τα δούμε κύριε Γιώργο.
1: Θα τα δεις κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα, πάμε πολύ γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη μου, καταρχάς ρε φίλε μου, τέλος πάντων γαργάλισε στη μισή κουβέντα που ήθελα να πω με τον Κωνσταντέλια. Εγώ εχθές φίλε είδα 22, 24, 26 παίκτες στις δύο ομάδες, οι οποίοι ήταν κάτι το συνηθισμένο, κάτι της εποχής. Αργότερα μπορούν να αναδείξουν και αυτοί κάτι σπουδαίο, έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή λόγω και της προετοιμασίας, μια μετριότητα, ό,τι βλέπουμε κάθε χρόνο ουσιαστικά. Και να βλέπεις και ένα παίκτη ρε φίλε που να ξεχωρίζει, σαν δεν μήγαμε στο γάλα.
0: Ναι,
2: τον Κωνσταντέλια.
0: Πραγματικά σαν δεν μήγαμε στο γάλα.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι, λες και είναι από άλλο πρωτάθλημα. Τώρα, θα πάρω πρώτα του Ολυμπιακού να πω, φίλε, δεν μας τρελάνε. Εγώ δεν παίρνω χάπια ευτυχώς, ούτε θα με αναγκάσει κανένα να πάρω χάπια. Μας έχουνε τρελάνει, θα πάρει το Χιλ, θα πάρει το Μπιλ, θα πάρει το Νέτσι, θα πάρει το Γιουβέτσι. Δεν πάρει κανένα να καργαλιθούν, δηλαδή να σας πω κάτι, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πήρε το Λιβάκοβιτς, σήμερα χαλάει το Λιβάκοβιτς, έρχεται ο Σα, προχτές χάλαγε το Σα. Θα έρθει ο ένας, θα έρθει ο άλλος. Φίλε, άμα έχεις κάκαλα, πας και πληρώνεις και 2 εκατομμύρια παραπάνω και θα βγουν κάποιοι για να πούνε τι είσαι λογιστής στην ΠΑΕ. Όχι ρε φίλε, είμαι φίλαθλος της ΠΑΕ. εγώ εφράζω την άποψη μου, λογιστής δεν είμαι, αλλά μα δεν πας αυτά και παίρνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι. Okay, το ακούω αυτό που λες, Θεοδωρή, βέβαια, η... δεν μπορείς
2: πρέπει
0: πάντα
2: να... παράδειγμα που άλλα πέζουν.
0: Κάτσε, εσύ, περίμενε, Θεοδωρή. Οι ίδιοι που μπορούν να πούνε αυτό το οποίο λες και εσύ, δεν λέω ότι το λες εσύ, λένε ότι πληρώνει υπεραξίες, ας πούμε, ο Αλαφούζος, έτσι, παράδειγμα.
2: Καλά κάνει, έτσι θα κάνει ομάδα.
0: Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Πάει, παίρνει από την Τουρκία τον άλλον, έτσι ρε φίλε.
0: Προφανώς, άμα είναι ένας παίκτης ο οποίος αξίζει. Το να πας να δώσεις κάποια λεφτά παραπάνω και να σου λύσεις τα χέρια, προφανώς πρέπει να πας να δώσεις. Δηλαδή τώρα ο Λιβάκοβιτς εγώ θεωρεί ότι
2: πάρα να πάρει λοιπόν αυτό το εξτρέμα και να τελειώνουμε, να δούμε μετά την εποχή καλή και ένα κανονικό εξτρέμ. Ας πάει να πάρει ένα παίκτη σαν τον Άμπραμπατ, σαν τον άλλον τον Ελβετό, σαν τον άλλον τον... τέλος πάντων το κάτω, σου είχα πει και την άλλη φορά και το ξεχάσαμε, μωρέ τον Κροάτι, οι Κροάτι δεν είναι αυτός ο... που ήταν κάτω στη...
0: τον Μπρόζοβιτς λες.
2: Τον Μπρόζοβιτς, τράβα πάρα μου
0: δύο παίκτες τέτοιους.
2: Ρε φίλε να πω ότι μου πήρες παίκτες, τι θα κοροϊδευόμαστε ρε Θέμη.
0: Καλά για τον Μπρόζοβιτς εγώ δεν συμφωνώ πάντως, να ξέρεις θεωρώ ότι... δεν είναι κάτι το οποίο θα, κάποιος παίκτης που θα κάνει διαφορά πλέον. Θεωρώ ότι έχει μεγαλώσει και έχει γίνει αργός.
2: Το πρόβλημα στα χαφ στη δημιουργία δεν το έχεις λύσει.
0: Όχι, δεν το έχει λύσει. Μα δεν έχει πάρει παίκτη για να το λύσει. Πώς θα το λύσει, δεν είναι η Γκαρθία. Θέλει παίκτη ο οποίος να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα και να μπορέσει να κάνει και το, το απρόβλεπτο.
2: Λοιπόν, και μετά το κλείνω αυτό το κεφάλι του Ολυμπιακού. Ξέρω, θα βγουν τώρα πολλοί και θα μου λένε, τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ εκφράζω την άποψή μου σαν Θοδωρής. Άμα δω κάτι ωραίο, θα βγουν και θα πω, ξέρεις κάτι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι ρίξε λίγο αλάτι, βάλε και λίγο πιπέρι, ρίξε και λίγο μπουκουβο μέσα, βάλε και λίγο κείμενο, κάτι θα βγει στο τέλος, κάτι, ένα φαΐ να τρώγεται, κάτι θα βγει, να τα ανακατέψουμε λίγο καλά, κάτι θα βγει. Αυτό νομίζω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που με έκανε.
0: Πάμε γρήγορα, Θοδωρή, γιατί δεν έχουμε τέτοια.
2: Απάνταστα, αμέσως τελειώνω. Είναι αυτό ρε φίλε, τόσο στο μπάσκετ, όσο και στο ποδόσφαιρο, που λέει ότι πρέπει να έχεις δύο παίκτες μικρές. Έδινες δύο έτσι. Κανένα παίκτη Έλληνα ρε φίλε. Κανένα. Γιατί αν δεν υπήρχε φίλε αυτό το καθεστώς, κανένας Έλληνας δεν θα έβγαινε από τα 16 και τα 17 του να πάει στο NBA αυτό που είναι το κολεγιακό και κανένας παίκτης πλην ελαχίστων δεν θα έκανε μεταγραφές στο ποδόσφαιρο να πάνε να παίξουν στην Ευρώπη. Mm. Απλά επειδή ελευθερώθηκε η αγορά, γι' αυτό κάνουμε κι εμείς, στέλνουμε πολλούς παίκτες.
0: Θοδωρή, ολοκλήρωσες, πρέπει να κλείσω, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
2: Αυτό, τέλος.
0: Να σε καλά, να σε καλά Θοδωρή. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Και επίσης να πούμε πως σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τα τερτύπια. Στέλνει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber στο 6939-943-943, παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ 4 ατόμων για τα τερτύπια, τα τοίου 56 στην μεταμόρφωση, στην αυλή του μαγαζιού με live μουσική. Και ξαναλέω, είναι εντελώς δωρεάν. Απλά στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ακούς?
0: Σε ακούω, ναι.
1: Έλα, ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά ακούγεσαι Κώστα, ναι.
1: Α, ναι, ναι, συγγνώμη γιατί δεν μου κανένα αντίλαλο, έκλεισα βέβαια και το ράδιο. Τι κάνετε, καλά είσαστε?
0: Όλα καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θα βγαίνω σε αυτό από τη Μάδρα γιατί είναι και ένας ακόμα Κώστας από το Εγάλεο. Μην γίνονται μπερδέματα και παρεξηγήσεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί μένω στη Μάδρα κιόλας, έτσι.
0: Α, ναι.
1: Υπάρχει ναι. Θέμα. Ναι, μένω στη Μάδρα, αλλά απλά έχω γεννηθεί στο Εγάλεο και γι' αυτό έλεγα τόσο καιρό. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με κάτι λίγο πιο βαρύ σήμερα που χαιρετήσαμε μια πολύ μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, την Έλλη Λίντα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει και ο Γιώργος Ολιάνης, «Φωλιές αηδονιών». Πραγματικά οι φωνητικές χορδές, όσοι έχουν ακούσει τα τραγούδια της και κυρίως το «Μου παίρνεις πίσω τα κλειδιά», το «Α» που λέει είναι απίστευτο. Είναι για μένα η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια από τις παλιές, με τη Μοσχολιού, η οποία ήταν σε μια άλλη νότα, αλλά επίσης πολύ μεγάλο βελούδινη το βιολετσέλο που έλεγε ο Μίκης ο Μίκης Θοδωράκης. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της. Πέρασε τα τελευταία 8 χρόνια στο γεροκομείο. Ευτυχώς την πρόσεχαν και μάλιστα είπε τελευταία της επιθυμία ήταν να μην δοθούν χρήματα για στεφάνια παρά να δοθούν για το γεροκομείο. Και έδειχνε και τι ψυχή είχε. Ένας άνθρωπος με ακοπλεξάριστος. Πραγματικά δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για αυτή τη γυναίκα. Το τι πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Τοχιώτη. Όπου ήταν και σε κάποιο χρονικό διάστημα ζευγάρι. Τώρα, όσον αφορά τα χτεσινά τα παιχνίδια, να γυρίσουμε λίγο σελίδα και θα κλείσουμε αυτό. Αυτό που έκανε ο Κωνσταντζέας, καλά, εντάξει, αν το έκανε κάποιο άλλο μεγάλο παίκτη, με Βραζιλιάνο ή Άγγλο.
0: Θα συζήταγε όλο ο κόσμο γι' αυτό.
1: Θα μιλάγανε για κανένα μήνα. Τώρα μέχρι σήμερα βαριά το βλέπω μέχρι αύριο το μεσημέρι. Όμως αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, φίλε, δεν ήταν το τακουνάκι. Το έχω ξαναδεί και τον τρόπο που κάνει την περιστροφή και τα λοιπά. Αυτό που πραγματικά με τρέλανε με αυτό το παίχτη είναι στο 91 προς 92. Ξέρω να την είδε στη φάση. Να είναι ανάμεσα σε 4 παίκτες και να μην μπορούν να το πάρουν μπάλα. Ο τρόπος που κοντρολάριζε την μπάλα. Πρόσεξε το λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε γκολ. Δεν έγινε κάτι. Αλλά ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει αυτό που κάνει ένας παίκτης και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Γιατί το μισό παιχνίδι παίζεται. Τι το μισό? Το 1 τέταρτο παίζεται με μπάλα. Και πολύ λέω. Το υπόλοιπο παίζεται χωρίς την μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω, μπορεί να είπε προς το παρόν ότι δεν θα παίξει στην εθνική ίσως για να το απολαμβάνουμε αυτά που κάνει.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο το ένα με το άλλο πάντως, Κωστά. Δηλαδή, αν έπαιζε στην εθνική το Σεπτέμβριο, δεν θα κάνει χθες αυτό που έκανε? Δεν νομίζω ότι έχει κανένα.
1: Όχι, μπορεί να τα κάνει και με την εθνική αυτά, αν και δεν τα έχει κάνει.
0: Δεν τα έχει κάνει γιατί δεν έχει παίξει.
1: Ότι μπορεί να έχουν παίξει, ναι. Μπορεί να έχουν παίξει ρόλο και οικογενειακοί. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Και ξέρεις, ένας ποδοσφαιριστής, αν δεν είναι καλά ψυχολογικά και αν δεν αισθάνεται καλά τον εαυτό του ότι μπορεί να αποδώσει και εδώ και εκεί, είναι και αυτή η μερίδα παικτών, έτσι. Το αποφεύγουν. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα κρατήσει πολύ καιρό αυτό. Πιστεύω ότι αν δεν είναι θέματα θρησκείας και τέτοια, εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί και το ελπίζω.
0: Μακάρι, έτσι, μακάρι.
1: Η επιθυμία όλων είναι αυτό το παιδί, όπως και ο Τζόλης και όπως όλα τα άλλα τα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν παίκτες, δηλαδή, δεν πολύ χαρούμενος που αυτός ο Τζόλης πραγματικά αξίζει και θα τον δούμε να παίζει με την Arsenal, έτσι. Και παράγουμε παίκτες με βάση τον πληθυσμό μας και με βάση το τι γίνεται στις ακαδημίες, που δεν γίνεται σοβαρή δουλειά, δεν είναι όπως παλαιά. Δηλαδή, μετρημένες είναι οι ακαδημίες οι οποίες πραγματικά μπορούν να βγάλουν παιδιά. Αλλά αυτό που βλέπω από Έλληνες παίκτες, πραγματικά και από τον Καρέτσα και από τους άλλους, είναι μέλλον.
2: Υπάρχει πολύ ταλέντο, Κώστα. Πάρα πολύ ταλέντο.
1: Πολύ ταλέντο, αλλά πρόσεξε, σβουρίζουν εκατομμύρια πάνω από το κεφάλι τους. 20χρονα, 25χρονα παιδιά σβουρίζουν εκατομμύρια.
2: Αυτό ισχύει όμως για όλους τους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο που είναι σε υψηλό επίπεδο, Κώστα.
1: Ασχολείται 10 ώρες την εβδομάδα το πολύ με το ποδόσφαιρο. Άντε 12. Οι υπόλοιπες ώρες είναι ελεύθερες και σκέφτονται διάφορα. Και σας έχω πει, όπου υπάρχει πολύ χρήμα, πέφτουν και πολύ πράγμα. Διάφοροι παράγοντες που μπορούν να τους πάρουν τα μυαλά τους και για κάποιο χρονικό διάστημα να μην αποδίδουν. Γιατί είναι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ρομπότ. Είναι απλά πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά που έπαιζες για τη φανέλα, για τη λατρεία της ομάδας. Εδώ τώρα είναι επαγγελματίες οι οποίοι πρέπει να βγάλουν τα λεφτά που τους έχει δώσει ο πρόεδρος. Και ο κάθε πρόεδρος. Και αυτό είναι παραπάνω άγχος, έτσι, εννοείται. Αλλά ότι έχουν ταλέντο πολλά παιδιά και πολλά που χάνονται, μπορώ να πω τα περισσότερα χάνονται. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Η ομάδα μου δεν μ' άρεσε χθες, ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, με ξέρεις αυτό το τέταρτο από το 45 μέχρι το 60 δεν είχε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω από τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Θα μπορούσε να βάλει πολύ περισσότερα γκολ, θα μπορούσε να φάει και όλα γκολ. Εντάξει, αυτές οι ομάδες για μένα είναι και επικίνδυνες. Είναι ομάδες τεχνικές στην ουσία. Επί της ουσίας δηλαδή. Δεν είναι ομάδες οι οποίες έχουν μπάτσετ και τα λοιπά, αλλά το έχω πει. Τα μπάτσετ δεν παίζουν μπάλα. Πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο ποιος είσαι. Τελείωνε τις φάσεις κύριε Τετέι, τελείωνε τις φάσεις κύριε Τάδε, να τελειώνει και η υπόθεση. Γιατί
2: άμα... Καλά ήταν πολύ, ήταν και ο Πελίστρι, έχασε μια καλή ευκαιρία.
1: Καλά, ο Πελίστρι θα ήταν σαν αν το βάζε, έτσι. Ναι. Γιατί τέτοια έχει χάσει καμιά δεκαετία.
2: Πλέον ο Πελίστρι φτάνει μπροστά από την εστία και εκείνη την ώρα πριν πλασάρει, περνάνε σκέψη στο μυαλό μας πώς θα μπορείς να το χάσει τώρα. Έτσι, ναι, δηλαδή αυτό... με κάποιο τρόπο να το χάσει.
1: Ναι. Απλά λίγο τα παιδιά που έχουν έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό, όπως ο Παντελίδης και τα λοιπά, λίγο τον εγωισμό, τον ποδοσφαιρικό, λίγο πιο χαμηλά παιδιά. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Εγώ αυτό πιστεύω και έτσι. Είδα πολύ εγωισμό στις φάσεις τους. Δηλαδή, ξέρουμε μπάλα, βάζουμε γκολ, αλλά άλλο και φυσικά άλλο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν έχω κανένα παράπονο. Τα παιδιά δίνουν τα πάντα, έτσι, μουσκεύουν για την ομάδα. Αλλά κάτι στο τέλος μπορεί και να σου γίνει μια στραβή, άντε να έρχονταν ισοπαλία αυτό το παιχνίδι. Τι θα λέγαμε τώρα.
2: Εντάξει, τώρα υπάρχει και ρεβάνς, είναι άλλη κουβέντα.
1: Είναι αρκή, είναι πολύ νωρίς, είναι ακόμα με το πώς το λένε, που λένε και καλαμπουρίζουμε το καλοκαίρι, οι καλοκαιρινοί αγώνες είναι με το κόπερτο επάνω, το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε όταν θα σφίξουν τα γάλακα.
2: Ναι. Έγινε και Κώστα,
1: να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Καλή ακρόαση σε όλους.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ακούγομαι.
2: Να ακούγες.
3: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Τι γίνεται?
2: Γεια σου Γιάννη, είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Και εγώ εδώ βρισκόμαστε. Δεν μου λες κάτι? Θα σου κάνω μια ερώτηση απλή.
2: Ναι.
3: Σαν φίλα του Ολυμπιακού. Ότι τα πολλά χρήματα και το βάρος θα δινόταν στο οχτάρι, είναι η ιδέα μου ή προέκυπτε από δημοσιογράφους, προέκυπτε? Όχι, και από τη δίκηση την ίδια?
2: Προκύπτει και από τους δημοσιογράφους και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Προκύπτει και από το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι διαθέτει 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τι παίχτες ψάχνει τώρα?
3: Ο Βάρος θα δινόταν στο οχτάρι.
2: Αφού ουσιαστικά ο μοναδικός βασικός παίχτης που ψάχνει αυτή τη στιγμή είναι το οχτάρι. Άρα και πάντα λεφτά. Ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν εξτρέμ, θα πάρει ένα οχτάρι και θα κάνει και μια αλλαγή στο αριστερό μπακ και στον τερματοφύλακα.
3: Το αριστερό μπακ μπορεί να είναι κάποιος Έλληνας, εντάξει.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι θα φύγει κάποιος, θα πάρει κάποια λεφτά.
3: Ναι, ναι,
2: θα δώσει κάποια άλλα λεφτά για να.
3: Αλλά στη βασική.
2: Ο Λυκογιάννης δεν θα πάρει, γιατί πάει σαν πτώριο ο Λυκογιάννης. Κάποιο άλλο παίχτη μπορεί να πάρει.
3: Α, μπράβο. Στη βασική θέση του. Άκουσα για έναν άλλον Έλληνα, όχι το Γιαννούλη, έναν άλλον. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, ρωτάω το εξής. Πώς συμβαδίζει να ρίχνεις τα πολλά λεφτά για το οχτάρι και να κάθεσαι και να λες ότι θα πάρεις μάλλον τον Ελβετό 34χρονο από την ομαδάρα της Μπολόνια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος και σκέφτεται να έρθει ή να μην έρθει κτλ. Κατάλαβες?
2: Ναι, θες να πεις ότι είναι ελεύθερος και ουσιαστικά δεν θα δοθούν λεφτά για τη μεταγραφή του. Θα δοθεί μόνο το συμβόλαιο του.
3: Όχι μόνο δεν δίνει λεφτά, είναι ότι έχει την ηλικία αυτή, ναι, που προφανώς δεν θα έχει και τη φυσική κατάσταση που θέλουμε την ύπαρξη.
2: Όχι, σε αυτό δεν συμφωνώ. Okay, έχει την ηλικία, το ακούω αυτό που λες, όντως είναι 34, αλλά μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έπαιζε ας πούμε 115 λεπτά με την κόντρα στην Αργεντινή, 120 λεπτά κόντρα στην Κολομβία.
3: Άντεξε ένα παιχνίδι, δεν σου μείνω θα
2: δείξω. Όχι, δεν άντεξε ένα παιχνίδι, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, παιχνίδια ανά 4 ή 5 ημέρες.
3: Η ηλικία δεν παίζει ρόλο.
2: Παίζει ρόλο, ναι. Αλλά σου λέω ότι η φυσική του κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εξαιρετική.
3: Αν αρχίσει και σου βγάζει, με συγχωρείς τώρα, έχεις εκεί πέρα τον άλλον, πώς το λέμε, τον Γκαρσία, 36 και 34, αυτός 70. Αν αρχίσουν και σου βγάζουν τα προβλήματα με θλάσεις στα συνεχόμενα παιχνίδια, εκεί τι γίνεται?
2: Κοίτα, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πάντως ο Φρόιλερ συγκεκριμένα δεν είναι καθόλου επιρρεπής στους τραυματισμούς. Αν δεις τις τελευταίες του χρονιές.
3: Για μένα προσωπικά, η ιδανική περίπτωση για αυτή είναι, γιατί είναι και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, στον Παχέχτασα τον Ομπέργκ.
2: Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν υπάρχει
3: θέμα. Όμως πρέπει να τον πληρώσει. Να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα σου.
2: Ναι. Πάντως ο Φρόιλερ την περασμένη σεζόν έκανε 40 συμμετοχές με την Μπολόνια. Ήταν βασικός.
3: Μόνο που η Μπολόνια δεν ήταν ομάδα που έκανε τους πρωταθλητισμούς τους μεγάλους εκεί πέρα.
2: Πρωταθλητισμό δεν έκανε, αλλά έπαιζε γύρω παλίγκο και ήταν ψηλά.
3: Λοιπόν, όταν πηγαίνει στον Μπέργκ, ο οποίος έχει συνηθίσει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί παίζει την Ποντοκλίνη, η οποία μετέχει συνεχώς εκεί, και πρέπει να δώσεις 10 εκατομμύρια, θα τα δώσεις, γιατί όπως έχεις απέτηση να εισπράττεις 20 από κάποια μεταγραφή δικιά σου, πρέπει να δώσεις και 10 στη θέση που υπόσχεσαι ότι θα γίνει η διαφορά.
2: Ναι.
3: Περιμένω εγώ.
2: Okay. Δηλαδή. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, το ακούω, αλλά.
3: Τι περιμένω εγώ. Επειδή ξέρω ότι ο ρεπόρτερ ο δικό σας είχε, δεν θα συμφωνήσει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη.
2: Καλά, δεν λέω άποψη για να συμφωνεί ούτε ο ρεπόρτερ του σταθμού, ούτε για να συμφωνεί ο δημοσιογράφος που μιλάς. Δηλαδή εγώ.
3: Έχω την προσωπική μου άποψη.
2: Προφανώς, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να συζητήσουμε.
3: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλω ο άλλος να με σέβεται. Να μου πει δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης ότι κοίταξε, επειδή ο μόνος μου θα χτίσω ένα γήπεδο που θα στοιχήσει τόσο. Δεν μπορώ να κάνω υπερβάσεις για 2 χρόνια. Να μου το πει όμως, να το ξέρω, καταλαβες. Και επίσης να λάβει κάτι υπόψη του και κάτι άλλο υπόψη του ο κύριος Μαρινάκης. Όταν χτίσει το γήπεδο, οι ομάδες, ξέρεις, Θέμη, δεν χτίζονται από τη μια ομάδα στην άλλη, έτσι.
2: Από
3: τη μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, μια ομάδα για να χτιστεί θέλει μέσω όρο 3 χρονάκια. Ή κάνω λάθος.
2: Μπορεί και πιο σύντομα, τώρα είναι γενικό πολύ αυτό.
3: Γύρω στα 3 χρόνια για να δέσουν οι παίχτες μεταξύ τους, να αρχίσει να έχει επιτυχίες.
2: Λες πολύ νομίζω. Πιστεύω ότι αν όχι την πρώτη σεζόν, τη δεύτερη σεζόν, ναι.
3: Όταν λοιπόν γίνει το γήπεδο, η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Γιατί αν δεν είναι έτοιμη, 53.000 φίλοι δεν θα πάνε βέβαια για να δουν αν το γρασίδι από ψηλά είναι κοντοκούρεμενο ή όχι. Θέλουν να βλέπουν και θέαμα εκεί, ναι ή όχι.
2: Ναι, προφανώς. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια, Γιάννη. Ποιος δίκιο πεθαίνει αυτό.
3: Για τον τερματοφύλακα στα χόμπι μπορούσε από πέρσι, εφόσον ήξερε τι θα γίνει, να πάει να κάνει μια συζήτηση, πιάσει δεν πιάσει, με τον τέτοιο, με τον Μανδά. Ο οποίος είναι Έλληνας. Από εκεί και πέρα, θέλει ο ένας να έρθει, δεν έρχεται. Θέλει ο άλλος να έρθει, δεν έρχεται. Σου κάνει ο άλλος, δεν σου κάνει. Να καταλήξουμε στο ΣΑ. Επειδή τον είχαμε πριν 5 χρόνια, η θέση του τερματοφύλακα είναι βασική.
2: Ναι, καλά.
3: Και αυτό το λέει άμυνα.
2: Γιατί ο ΣΑ δεν μπορεί να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό, ρε Σιγιάννη.
3: Τι πράγμα?
2: Ο ΣΑ δεν μπορεί να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω, έπαιζε παλιά. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να παίξει τώρα.
2: Γιατί να μην μπορεί. Στην 5 χρόνια παίζει βασικό στην Premier League.
3: Ναι, μόνο που η Γούλη πήγε για φούντα, υποβάστηκε.
2: Καλά, μία χρονιά τι προηγούμενε ήταν σταθερά εκεί. Οκ, okay, δεν λοιπόν, έχει να λέει κάτι αυτό. Ο ΣΑ δεν είναι 40 χρονών. Τραυματοφύλακας είναι γιατί είναι 33. Εμένα άμα με ρωτάς, άμα μπορούσα να πάρω ας πούμε Λιβάκοβιτς ή ΣΑ που ακούγονται τώρα, θα πέρανα Λιβάκοβιτς, έτσι, γιατί είναι σε καλύτερη ηλικία και είναι τραυματοφύλακας που εγώ τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό το έχω πάρα πολύ ψηλά.
3: Ότι ο Λιβάκοβιτς έχει τραυματισμούς και δεν έχει το παίξιμο με την μπάλα στα πόδια που θέλουμε την Λίμπαρ.
2: Ναι.
3: Επίσης και κάτι άλλο.
2: Okay. Καλά, όταν λέμε για παίξιμο με την μπάλα στα πόδια. Όχι, okay, δεν συμφωνώ σε πολύ, γιατί ο Τζολάκης πέρσι
3: δεν
2: είπαμε να κάνει γιούμες.
3: Να κάνει παλιά όπως κάνει ο Τζολάκης, θέλει τέτοιο παιχνίδι.
2: Καλά, άμα είναι να παίξει έτσι ο Ολυμπιακός και φέτος τι να
3: σου πει. Θέλει και αυτό το πράγμα.
2: Θέλει και αυτό, τώρα πω και το καταλαβαίνω.
3: Όχι μόνο αυτό, θέλει και αυτό.
2: Αλλά άμα στηρίζεις τον τραυματοφύλακά σου για να κάνει παλιές στους επιθετικούς, okay. Δεν έχω αποκαθεί άλλο.
3: Κοίταξε ο Μεντιλίμπαρ, επειδή είναι ο τρόπος του παιχνιδιού του, θέλω ο τερματοφύλακας να είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια.
2: Ναι, προφανώς. Δεν είναι κακός ο Λιβάκοβιτς, δεν είναι πολύ καλός, αλλά δεν είναι και κακός. Έτσι. Δεν είναι Τζολάκης με την μπάλα στα πόδια.
3: Επειδή δεν θυμάμαι από παλιά, το ΣΑ δεν ξέρω τι γινόταν με την μπάλα στα πόδια.
2: Καλός είναι με την μπάλα στα πόδια.
3: Ωραία.
2: Πάλι Τζολάκης δεν είναι. Ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
3: Εγώ πιστεύω ότι με την μπάλα στα πόδια πρέπει να είναι πολύ καλός και ο Μανδάς. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Ο Μανδάς ναι, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
3: Αυτό σου λέω.
2: Ο Μανδάς κάνει όμως 20 εκατομμύρια.
3: Αυτά πλέπαμε και το Μανταντού από πέρσι. Αυτά και τα ξαναλέω. Λοιπόν, επίσης, κάτι άλλο και τελειώνω. Πιστεύω να μην ισχύουν αυτά που λένε, γιατί έχουν ξεκινήσει σε κάτι ιστότοπος, κάτι δημοσιογραφής, και ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ έκλεισε στον Ολυμπιακό.
2: Το συζητήσαμε για προθέσεις, Γιάννη, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αν ήταν να κλείσει ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ, θα είχε κλείσει πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και η νέα σεζόν.
3: Λοιπόν,
2: δεν έχουμε δει επίσημο παιχνίδι ακόμα του Ολυμπιακού.
3: Γιατί κάτι τέτοια έκανε, κάτι τέτοια, αν θυμάσαι, έκανε και σε Βίλη, το θυμάσαι.
2: Τι εννοείς, ο Μεντιλίμπαρ σε Βίλη.
3: Με τη Σεβίλη, που όταν ο Μεντιλίμπαρ του πήρε το Europa League την επόμενη χρονιά, κάποιοι αντίστοιχοι μυαλοπόλιδες ναι. αποχή δεν τους έκανε και δεν τα βρήκαν και σκόθηκε και έφυγε.
2: Ναι, έκατσε τρεις μήνες ο Μεντιλίμπαρ.
3: Από τότε η Σεβίλη είχε να σηκώσει κεφάλι. Αυτά γιατί τα μαθήματα των άλλων πρέπει να γίνουν μαθήματα για εμάς, ναι ή όχι.
2: Ναι, δεν έχει άδικο. Μα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να συζητήσουμε, Γιάννη. Δεν υπάρχει.
3: Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλή
2: συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, πάντως θα πούμε ότι ο Φρόιλερ σε όλη του την καριέρα έχει βγάλει ένα τραυματισμό την περασμένη σεζόν, όπου έλειψε για 1,5 μήνα από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, όπου είχε πάθει κατάγμα κλίδας. Δεν έχει ξαναβγάλει όλη του την καριέρα κανένα τραυματισμό. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Θέμη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, όπως πάντα, που είναι στην ακρόαση, Ολυμπιακούς με και εμείς, και την καλησπέρα μου πάντα στην κυρία Ζέτα. Από πότε, ρε φίλε Θέμη, παράγει ποδόσφαιρο η Ελλάδα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ?
2: Τι είναι να παράγει ποδόσφαιρο η Ελλάδα, από ποια άποψη το λες?
4: Σε διαφορά στην παραγωγή ποδοσφαιριστών, όπου αναφέρθηκε και ο φίλος ο Κώστας από το Γάλλο, από τη Μάντρα.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια βγάζουμε ποδοσφαιριστές.
4: Ποιος είναι, φίλε?
2: Τον Κωνσταντέλια, τον Τζολί, τον Καρέτσα, που είναι άλλη περίπτωση, γιατί ουσιαστικά μεγάλωσε στο εξωτερικό, δεν τον έβγαλε η Ελλάδα.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Είπες κάποια ονόματα, σου πω κι άλλα εγώ. Πολλά. Και τους 11 του Ολυμπιακού που κερδίσανε το Champions League.
2: Ναι.
4: Ποιοι τους βγάλαν αυτοί? Υπάρχουν δάσκαλοι στην Ελλάδα? Υπάρχει σχολή ποδοσφαίρου στην Ελλάδα?
2: Υπάρχουν ακαδημίες. Υπάρχουν ακαδημίες. Ναι, η Ακαδημία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.
4: Και εκεί λέμε, συγγνώμη. Ναι. Δάσκαλοι ακαδημαϊκοί να διδάξουν ποδόσφαιρο υπάρχουν Έλληνες?
2: Υπάρχουν προπονητές με γνώσεις.
4: Ποιοι? Πες μου έναν, μισό ναι.
2: Ο Σιλαϊδόπουλος που δούλεψε, ας πούμε, με την ομάδα Ολυμπιακού είναι ένας προπονητής με γνώσεις.
4: Ρε φίλε, και η Κρήτη παράγει μπανάνες. Αλλά άμα τις βάλεις δίπλα στις μπανάνες στο Εκουαδόρ, δεν τις κοιτάς καθόλου τις Κρήτης.
2: Ναι, οκ. Okay. Δεν είπαμε ότι θα γίνει Ισπανία, Βασίλη.
4: Όταν λέμε παράγω ποδόσφαιρο, εξάγω ποδόσφαιρο και οι παίκτες που εξάγω, εφόσον το ποδόσφαιρο που παράγω είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, οι παίκτες που εξάγω παίζουν στις τρεις καλύτερες ομάδες των δύο καλύτερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Έχει παίξει κανένα στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα, στην Ατλέτικο? Έχει παίξει κανένα στη Λιβερπούλ? Πήγε ο Τσιμίκας, ακούμπησε την μπάλα, ρε φίλε.
2: Ήταν αλλαγή.
4: Στην Arsenal.
2: Ναι.
4: Έτσι τα έγραψε.
2: Ναι.
4: Είσαι σίγουρος εσύ ότι επειδή έκανε αυτά που έκανε στην Club Brugge, είσαι σίγουρος ότι θα κουμπίσει και την μπάλα στην Arsenal?
2: Δεν το εγγυάται κανένας αυτό, αλλά τη στιγμή που λοιπόν, έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ η Arsenal, είναι παίκτης που το κόσμο παιδί μου.
4: Και για τον Τσιμίκα είχαν δώσει
2: 13 μισό.
4: Περίπου τόσα.
2: 13 μισό είχαν δώσει.
4: Αναλογικά μιλάμε. Αναλογικά. Άκουρε φίλε. Το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε. Στην Ελλάδα φυτρώνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι φεύγουν και την μπάλα τη μαθαίνουν στην Ευρώπη από Ευρωπαίους δασκάλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πραγματικές ευρωπαϊκές σχολές. Ο Τζόλης όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ πού πήγε, ρε φίλε?
2: Στην Όριτς
4: είχε πάει. Στην Αγγλία, ναι. Κόπησε την μπάλα.
2: Όχι, δεν έπιασε την Όριτς.
4: Έτσι, γιατί έπιασε την Κλάμπριτς? Γιατί κάποιοι δάσκαλοι στην Αγγλία του μάθανε ποδόσφαιρο. Το πουλήσανε, πήραν τα λεφτά τους πίσω και έπαιξε ποδόσφαιρο. Ο Καρέτσας, πού έμαθε την μπάλα, ρε φίλε?
2: Ο Καρέτσας είναι άλλη περίπτωση, γιατί την έμαθε στο εξωτερικό, όπως την έμαθε και ο Παυλίδης, ας πούμε.
4: Αυτός που ήρθε στον ΠΑΟΚ ο ψηλός, ο Χατζηδιάκος, πού την έμαθε την μπάλα?
2: Ο Χατζηδιάκος στην Ελλάδα την έμαθε την μπάλα.
4: Ποιος, σε ποια Ελλάδα, πού έπαιξε?
2: Ήταν στις ακαδημίες ο Χατζηδιάκος.
4: Έτσι Θέμη, από τις ακαδημίες πήρε το απολυτήριο με υποτροφία και πήγε στην Μπαρτσελόνα, ας πούμε, και έκανε το μεταπτυχιακό του.
2: Ρέση, Βασίλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 45 ποδοσφαιριστές στον κόσμο, 50, επειδή παίζουν στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ και όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι καλοί.
4: Άκου ρε φίλε Θέμη, άκου. Ποδόσφαιρο πλέον στην Ευρώπη δεν παράγει κανένας. Ακόμα και οι παραδοσιακές σχολές που υπήρχαν κάποτε, οι μεγαλύτερες της γης, όπως ήταν της Ιταλίας, όπως ήταν της Ιουγκοσλαβίας, η μεγάλη των πλάβη σχολή, όπως ήταν της Γερμανίας και άλλες πολλές μεγάλες σχολές, κλείσανε της Γαλλίας. Η Γαλλία παίζει η εθνική της, παίζει σαν μεικτή Αφρικής, ρε φίλε. Δεν παράγει πλέον ποδόσφαιρο, κανείς, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν συμφέρει. Αγοράζουν ποδόσφαιρο από τις παραδοσιακά, από χώρες που παράγουν ποδόσφαιρο. Ποιες είναι αυτές? Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και τώρα τελευταία οι χώρες της Αφρικής. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σταθώ στα χθεσινά μάτς, γιατί ακούω πράγματα και προβληματίζομαι. Ή αυτοί που βγαίνουν στις εκπομπές είναι οι Αϊνστάιν του ποδοσφαίρου, ή εγώ είμαι ο τίποντας, ο οποίος δεν έχω δει ποτέ ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, σαν τρελό φορτηγό με σπασμένα τα φρένα και αρρύθμιση στο το αβάνς και με το πόδι τέρμα στον γκάζι, πήρε σβάρνα χθες τους πολύ μέτριους Ουκρανούς που ευνηδιάστηκαν μετά το 1-0 στο 3 που κάνανε, αλλά μετά το 60, ρε φίλε, ανέβασε θερμοκρασία και παρέδωσε πνεύμα με τους παίχτες του να μην μπορούν να πάρουν πανάσα και το κοντινότερο βενζινάδικο Θέμη να βρίσκεται στα λανάδικα, ρε φίλε. Άκουρε Θέμη, το εμπορικό ποδόσφαιρο δεν είναι 2-3-3 λεπτά highlights. Για τον Κωνσταντέλια μιλάω, ναι. Ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει το παιδί σε ταχύτητες των 10 μποφόρ και πάνω. Παραλύει και από έλλειψη δυνάμεων κάνει σκληρά φάουλ για απευθείας κόκκινες με το χθεσινό ρεφερί να το χαϊδεύει στη φάση της κίτρινης. Ναι. Τι λέει Θεμή, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχασε χθες, ναι, το χρωστάει στη Θεά Τύχη και στον πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο που έβαλε το Άγιο Χεράκι του. Άκου Θεμή,
2: ναι, okay.
4: Αν ο Παθεσσαλονίκιος συνεχίσει με τέτοια ένταση, μετά την παρέλαση φίλε θα γεμίσει το αναρωτήριο με μυοσχεδετικούς τραυματισμούς και δεν θα έχει παίκτες να συμπληρώσει εντεκάδα. Θεμή, το pressing μπορεί να είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου, ταυτόχρονα όμως είναι και η καταστροφή του ποδοσφαίρου όταν δεν γνωρίζει να το διαχειριστείς. Και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φάνηκε χθες, όταν το στροφόμετρο φτάνει στα κόκκινα, χτυπάει μπιέλα, δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Και τελειώνοντας, έτσι σαν επίλογο, ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα τους περάσει τραγουδώντας, θα τα περάσει τραγουδώντας μάλλον αυτά τα μόλουτρα της Βουδαπέστης. Λοιπόν, κλείνοντας, λέω ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε. Γιατί βγαίνει ο φίλος από την Κόρυθο και λέει τραβά ρε Μαρινάκη και πάρε και φέρε παιχταράδες, φέρε τον Άμπραμπατ, φέρε τον έναν. Δεν έρχονται ρε μεγάλοι παίχτες Ιούλιο μήνα στην Ελλάδα.
2: Και αν
4: και επειδή οι συναλλαγές του ποδοσφαίρου τελευταία έχουν γίνει πολύ εμπορικές, δεν μπορείς να πας να δώσεις. Οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό. Δεν μπορείς να πας να δώσεις τώρα για τον Άμπραμπατ και για τον κάθε Άμπραμπατ 20 εκατομμύρια να το φέρεις στον Ολυμπιακό. Αμέσως χαλάς τη δημοαριθμική, τη συμβολιογραφική ισορροπία.
2: Ναι.
4: Καταστρέφεις την ομάδα. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, ο επόμενος φίλος βγαίνει κατευθείαν. Έχουμε όμως χρόνο να πάμε στα μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: είμαι τώρα βάρδια, μεθ, έχουμε εφημερία. Πίστεψα, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι καλά και είμαι πάλι στη δουλειά μου και στους συναδέλφους. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Γιώργο, στον Σάχη, στον Χάρη Βασίλη Νεόφυτο και σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους και στην κυρία Αναστασία. Πολλά φιλιά στην αδυναμία Παλιουράκο, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά, αποστολή, και εμείς χαιρόμαστε που είσαι. Και πάλι στις επάλξεις και πάλι στη δουλειά σου και πάνω απ' όλα που είσαι υγιέστατη. Να είσαι καλά. Ο Αλέκος Δεν ξέρω αν είχε θέλει να μα στείλει κάτι, αν είναι κατά λάθο. Μια τελεία μα έχει στείλει ο Αλέκο. Να σε καλά, Αλέκο πάντω. Ο Αντώνη λέει, αυτό ο Γιωβάνοβιτ λέει, τα είδα αυτά που έχει αιμονή με του κουρμπέλιδε, λέει ο Αντώνη. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το να υπάρχει ένα τέτοιο παίκτη στην εθνική ομάδα όπω είναι ο Κωνσταντέλια και να μην παίζει είναι πραγματικά απίστευτο. Έτσι. Και να έλεγα ότι η εθνική μα είχε επιτυχίε, οπότε να δικαιωνόταν ο κάθε προπονητή, γιατί δεν είναι μόνο ο Γιωβάνοβιτ, είναι και ο προηγούμενο ο Πογιέτ. Θα έλεγα, OK, είναι μαζί του, γιατί παίρνουν τι αποφάσει του και εν τέλει δικαιώνονται. Όμω βλέπω ότι η εθνική μα δεν πάει πουθενά. Πάει μόνο σε προγραμματικά και γυρνάει πάλι πίσω. Και όντω χρειάζονται αλλαγέ και. Δεν διαφωνώ, Αντώνη. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης που αν έπαιζε στην εθνική και αν θέλει να παίξει στην εθνική πρέπει να έχει φανέλα βασικού για να την παίρνει σπίτι. Πόσο χρόνο έχουμε? Πάμε διαφημίσεις κατευθείαν, ούτε άλλο μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν.
7: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
12: Η ώρα είναι 4.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ντρεβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κοροπή. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πισιστράτου στην περιοχή Καρελάς του Δήμου Κροπίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στο Ανθόφυτο Ναυπακτίας στην Ετωλοακαρνανία. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για την κακοκαιρία. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει λίγο μετά τη μία στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Εσποράδων. Ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια αλλά και για τη Σκύρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Βουλή. Δεν αρκούν οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Χρειάζεται και σεβασμός στο Σύνταγμα, επεσήμανε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Με 1.700 προσκεκλημένους η αποψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ορκίστηκαν βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θεοδώρα Κριώτου και ο Ιωάννης Καρυπίδης, που καταλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις των παρετηθέντων βουλευτών Ευβοίας Σημεών και Δίκογλου και Λαρίσης Βασιλείου Κοκαλή. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στην Άνω Σύρο, όπου μια 41χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η γυναίκα εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας άντρας, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Έρη Λίντα. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο αποχαιρέτησαν την σπουδαία ερμηνεύτρια. Δραματικές εικόνες στην Γαλλία από την μεγάλη φωτιά. Εκενώνεται το θέρετρο Καπ Φερ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία. Η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες βιώνουν δραματική κατάσταση λόγω των σφοδρών πυρκαγιών, ανέφερε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Η Ελλάδα στέλνει 2 καναντέρ. Στον καιρό, πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα, βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε αρκετά τμήματα, ισχυρή άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 22, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten

0: Λοιπόν, για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, να θυμίσω είναι τρίωρη η σημερινή εκπομπή. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
1: Τι είναι το δικά
0: μου? Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Ήθελα να με αφορμή τον κύριο Βασίλη πριν, αλλά αυτά που θα πω δεν ήταν για τον κύριο Βασίλη, απλά ήταν η αφορμή για να μην παρεξηγηθώ, το λέω από τώρα. Η Εθνική Γαλλίας, ας πούμε, που έχει τόσους παίχτες Αφρικανούς, ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν είναι παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει στη Γαλλία, απλά προέρχονται από τη γόνη από την Αφρική?
0: Προφανώς για να παίζουν στη Γαλλία.
1: Όχι, το λέω γιατί... Όχι για τον κύριο Βασίλη, το ξαναλέω αυτό. Βλέπω συνεχώς στο Facebook και αυτά, καλά βέβαια από πιο ακραίες σελίδες και πιο, ότι και η Εθνική Γαλλίας που έχει φτάσει και είναι με τους Αφρικανούς και το ένα και το άλλο.
0: Και απλά, ναι, βέβαια, θέλω να πω, αυτοί οι παίχτες της Εθνικής Γαλλίας που είναι okay, έχουν ηθαγένεια αφρικανική, είναι παίχτες οι οποίοι μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά αλλά και έξω το ποδοσφαιρό, δηλαδή απλά μεγάλωσαν τα παιδιά αυτά ή γεννήθηκαν οι περισσότεροι ή γεννήθηκαν αλλού και στη συνέχεια μεγάλωσαν στη Γαλλία, είτε γεννήθηκαν στη Γαλλία και μεγάλωσαν στη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, είναι ότι απλά η Γαλλία, ας πούμε, σαν Γαλλία, πολλούς περισσότερους μετανάστες από πολλές άλλες χώρες, έτσι.
0: Ναι, και από Αμπικής, ναι.
1: Ακριβώς. Και τυχαίνει να είναι ποδοσφαιρομάνα. Είναι η Γαλλία κλασικά μια δύναμη. Δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Μάλτα, δεν
0: προφανώς
1: είναι... Οπότε λογικό τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο και όταν προέρχονται και από χώρες που παίζουν και ήδη ποδόσφαιρο, δηλαδή Καμερούν, ας πούμε, και τέτοια. Γιατί και εμείς εδώ έχουμε πολλούς μετανάστες, αλλά τυχαίνει οι χώρες στις οποίες είναι μετανάστες να μην συνδέονται με το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
0: Ναι, κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι, δηλαδή, δεν είναι περίπτωση μπάσκετ που παίρνεις έναν, πώς τους λένε τους παίχτες, πώς
0: χάνουν τα... Naturalize, θες να πεις.
1: Μπράβο, δεν είναι περίπτωση naturalize, είναι περίπτωση παιδιών που ναι μεν έχουν οι γονείς...
0: Όχι, είναι περιπτώσεις για να το κούμπο, πολύ απλά στα μάτια.
1: Ακριβώς, είναι περιπτώσεις για να το κούμπο. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, ότι η Ευρώπη δεν έχει δύναμη, όπως είπες και στην Ισπανία που, που την είπες εσύ, αλλά δεν αναφέρθηκε, ας πούμε, τον κύριο Βασίλη πριν. Η Γαλλία και ακόμα και η Ελλάδα, δηλαδή, θεωρώ ότι βγάζουμε, όπως είπες και εσύ, ποδοσφαιριστές. Απλά το ότι δεν αναδεικνύονται όπως πρέπει και ότι επειδή δεν δίνουν το βάρος στην Ελλάδα αυτό που πρέπει, μετά χάνονται πολλοί, ναι, ποδοσφαιριστές.
0: Όπως επίσης, να πούμε και τα προηγούμενα χρόνια, παράδειγμα, ολόκληρο Ζινεντίν Ζιντάν δεν είναι καθαρά Γάλλος. Αλγερινός ήταν, έτσι.
1: Αλγερία, ναι. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε αθλητική παιδεία στα χώρα, πόσο μάλλον πιο παλιά, και επειδή δεν δίνουμε βάση στις ακαδημίες, δηλαδή γνωρίζω και νομίζω είναι πολύ γνωστό πόσα παιδιά χάνονται λόγω χρηματικού, λόγω μάνατζερ, λόγω οικονομικών, όπου και στις άλλες χώρες προφανώς υπάρχουν αυτά. Απλά θεωρώ ότι η βοήθεια, και από ό,τι έχω γνωρίσει κάποια λίγα άτομα, είναι πολύ πιο μεγάλη.
0: Καλά, στην Ελλάδα είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας στο Σαμάτι. Το πώς χάνονται παιδιά τα οποία μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο και δεν έπαιξαν και προωθούνται άλλα παιδιά τα οποία ήταν λιγότερο καλά, θα το πω έτσι, όσον αφορά το ποδόσφαιρο.

0: Ελλάδα.
1: Επειδή απλά είχαν την οικονομική άνεση. Ενώ στις άλλες χώρες εκεί χρειάζεται. Αλλά θεωρώ ότι βοηθάνε πολύ περισσότερο και να χρειάζεσαι οικονομική άνεση πολύ πιο μετά. Ή την έχεις μόνος σου την άνεση πλέον όταν θα τη χρειαστεί να την έχεις.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θεωρώ δηλαδή ότι φταίνουν τα παιδιά ή οι δασκάλοι ή οτιδήποτε. Οι ποδοσφαιρικοί δασκάλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα κατά κύριο λόγο να πω και δεύτερα να ρωτήσω αν έχεις ακούσει τα γεια σου στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Δηλαδή ο Καμπάτσο ήταν μια περίπτωση που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μαλεντών όπως επίσης ήταν μια περίπτωση που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχουν προχωρήσει τις περιπτώσεις και θα δούμε στην πορεία.
1: Με το Φρανσίσκο που
0: με το Φρανσίσκο τώρα είναι μια. Ναι, δεν πάει ακριβώς για χρεοκοπία η Βιλερμπάν.
1: Okay, απλά δεν μπορεί να καλύψει ναι, τα περισσότερα από
0: αυτά. Η Βιλερμπάν θεωρούσε πως θα μπορούσε να έχει τη φετινή σεζόν ένα μπάτζετ γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Εν τέλει αυτό το budget δεν θα είναι ούτε το μισό, δηλαδή θα είναι γύρω στα 15.
1: 12-16.
0: Ναι, γύρω στα 15 συλλογοντρικά και παίχτες που έχει πάρει ήδη παίχτες, καλούς παίχτες με μεγάλα συμβόλαια, οπότε δεν ξέρουμε το τι θα γίνει. Δηλαδή θα μείνει με αυτούς τους παίχτες που έχει πάρει ήδη, θα μπορέσει να καλύψει αυτά τα συμβόλαια τα οποία έχει κάνει και δεν θα πάρει άλλους. Θα πει ότι παιδιά οι υποσχέσεις και οι συμφωνίες που κάναμε δεν μπορούν να τηρηθούν οπότε μείνετε ελεύθεροι. Δηλαδή έχει πάρει παίχτες ας πούμε όπως είναι ο πέρα του Φρανσίσκο. Έχει πάρει τον Βάιλερ Μπαμπ. Έχει πάρει τον Μπρουκς, τον Ντάνιελ Τάις. Δηλαδή παίχτες που είναι ονόματα έτσι. Αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο να πει ο Φρανσίσκο, παιδιά, αλλά είχαμε συμφωνήσει ότι εγώ ήρθα, υπέγραψα στην ομάδα ότι θα έχουμε 40 εκατομμύρια μπάτζετ και θα διεκδικήσουμε, ξέρω εγώ, το Final Four. Και εν τέλει δεν γίνεται αυτό, θέλω να μείνω ελεύθερος. Από εκεί και πέρα. Δεν σ' άκουσα.
1: Ξέρεις ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο Μαυρόγατα, ο Τάις, ο οποίος όπου πάει η ομάδα χρεοκοπεί μετά.
0: Πραγματικά έτσι. Πραγματικά. Στη Μονακό.
1: Δεν ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό όταν ήταν δραματία στο Λεσόρ.
0: Στη Μονακό είχε προβλήματα, στην Βιλερμπάν τώρα θα έχει προβλήματα. Ναι. Ας τα να πάνε.
1: Εντάξει, προφανώς πλάκα κάνω.
0: Το ξέρω, ναι. Αλλά κάτι κουβαλάει, κάτι κουβαλάει.
1: Σίγουρα, αυτό ήθελα να πω κυρίως για το ποδόσφαιρο και ότι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Δηλαδή ότι δεν είναι περιπτώσεις walk-up η Γαλλία και η κάθε Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί διάβαζα τώρα καλά από χαζά, όχι site, ούτε καν site, από προφίλ, γιατί δυστυχώς μου τα πετάει στο Facebook και μετά τρώω blog για ευνόητους λόγους. Που λέγανε ότι θα έπρεπε κατά κύριο λόγο στον τελικό να αγωνίζονται 22 λευκοί, ενώ αγωνίστηκαν 20.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Με την ίδια λογική, βέβαια, για ας πούμε και ο Γιαμάλ που είναι Μαροκινός, δεν θα έπαιζε με την Ισπανία, έτσι. Με την ίδια λογική. Ναι. Ή ας πούμε το Βέλγιο θα κατέβε με τη μισή ομάδα. Δεν θα παίζουν του Λουκάκου, δεν θα παίζαν ένα σωρό παίκτη, ούτε ο Τίλεμανς, ούτε. Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτά που λες.
0: Να είσαι καλά, Σταμάτη.
1: Έγινε, καλή,
0: καλή συνέχεια, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σάκη, καλά είμαι εσύ.
2: Καλά είσαι, εδώ, ζέστη.
0: Εντάξει, καλά είναι τώρα, Σάκη.
2: Καλά είναι, ναι.
0: Περάσαμε για χειρότερα χθες, προχθές και παραπροχθές.
2: Ναι, αλλά θα βρέξει τώρα. Εντάξει, όχι και πολύ ζέστη, αλλά εμείς στον δρόμο και τα αρκολίζω να βάλεις. Πιάνει το κεφάλι στα αποφάσει.
0: Εντάξει, πάντως δρόσεις λίγο, έπεσε η θερμοκρασία.
2: Ναι,
0: παλεύετε
2: ναι, ναι.
0: Το.
2: Πώς είναι στην Πανάθα χτες?
0: Εντάξει, δεν είδαμε για κάποιο τρόπο το ποδόσφαιρο. Με ξέρεις, αυτά 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, είναι πρώτο παιχνίδι της σεζόν μετά από προετοιμασία. Ιδιαίτερο.
2: Και γνωρίζω ότι οι μεταγραφές οι περσινές παίζουν τώρα, έτσι.
0: Ναι, καλά, οι μεταγραφές εμένα μου άρεσαν. Δηλαδή, με ξέρεις τον Πένια, ο οποίος με προβλημάτισε λίγο. Ο Ντεφρά ναι. Ήταν καλός, ο Τιέ Καμαρέ ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Αυτός είναι πεφτάρα μεγάλη.
0: Τα παιδιά τα δύο, ο Γιάνγκους, η Τσιωαντίνο που δεν είναι μεν μεταγραφές τώρα, είναι μεταγραφές Ιανουαρίου, αλλά δεν έπαιξαν πολύ.
2: Δεν τους έβαζε.
0: Ο Τσιωαντίνο τον έβαλε στην αρχή αρκετά, πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε και στη συνέχεια δεν τον έβαζε. Ήταν καλοί και οι δύο, και ο Αντίνο και ο Γιάνγκουσιτς, ειδικά ο Γιάνγκουσιτς. Οπότε, okay. Προχωράει μπροστά ο Παναθηναϊκός.
2: Άρεσε και εμένα μ' άρεσε, εντάξει τώρα. Και ο Πάκ, καλός ήταν, μάλιστα και ο Πάκ.
0: Πάκ μια χαρά ήταν, καλός.
2: Εντάξει, θα πούμε λένε τον Πάκ. Τώρα, Κωνσταντέντας πράγματι, τώρα είναι ο άνθρωπος πεφτάρα τώρα, εντάξει.
0: Ναι, άλλη κλάση.
2: Και τώρα θα βλέπουμε πράγματα που δεν πρέπει να τα λέμε, βλέπουμε παλίτσα. Εγώ σου έχω πει, εγώ βλέπω μπάλα, δεν βλέπω ονόματα ποσφαιριστών. Βλέπω μπάλα. Δηλαδή ο Καμαρά τώρα βλέπω την μπάλα την έχει για... την κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
2: Αυτό βλέπω, δεν μπορώ να τον ξαναδεί. Αλλά ο Κωνσταντέντας είναι ένα παίκτη ο οποίος Μπορεί να κάνει ζημιά να πάω σύμμικη ώρα.
0: Ναι, είναι άλλη. Μόνο και μόνο παίρνει την μπάλα. Και κάθε φορά που παίρνει την μπάλα, όλοι εμείς οι τηλεθεατές, ας πούμε, γιατί εγώ το λέω τηλεόραση στο ματς, ή πόσο μάλλον για αυτοί που βρίσκονται στο γήπεδο, λένε τι θα κάνει τώρα. Δηλαδή τον βλέπεις ότι παίρνει την μπάλα και περιμένεις να δεις κάτι διαφορετικό, να δεις μια ενέργεια, να δεις μια κάθετη πάσα, μια τρίπλα.
2: Θα πω τα καλά λόγια για την εκπομπή σου, να είναι καλά και καλό σαββατό. Καλά λόγια θα πω, πολύ καλά λόγια. Με βρίζουνε. Λοιπόν, άντε.
0: Έγινε σαν κοινά σε καλά.
2: Να περάσεις καλά και σε όλους. Και άντε στην αποστολία που λέω ότι είναι καλά. Αποστολία, να είσαι καλά και σε περιμένουμε.
0: Να είσαι καλά, Σακή.
2: Ο Χάρης υπάρχει, ο Χάρης έχει πάει διακοπές.
0: Όχι, πήρε τηλέφωνο χθες.
2: Πήρε, γιατί νομίζω έχει πάει κάτω στο Καρασκάκι και μια βάρκα και θέλει να δει τους παίχτες στον
0: Ολυμπιακό. Πήγε χθες, πήρε χθες.
2: Του Χάρη μόνο. Άντε, γεια σας.
0: Ναι, Σακή, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Ηλίας λέει: βάλει τον Γιώργο για σήμα της εκπομπής. Τον κύριο Γιώργο, προφανώς, στον Ηλίας. Ο Ηλίας. Ο Θανάσης λέει: και πάνω που είπες για Λιβάκοβιτς, ρε Θέμη, και ψήθηκα γιατί είναι τερματοφυλακάρα. Καπάκι είπες άκυρο. Μάλλον θα θέλει συμβόλαιο ανάλογο της αξίας του, φαντάζομαι, αλλά η διοίκηση είναι σφιχτή σε κάτι τέτοια. Όχι ότι δεν το περίμενα πάντως. Κρίμα που η διοίκηση για άλλη μια φορά δείχνει έλλειψη οράματος. Ψιλικατζίδες έχουν καταντήσει. Κρίμα και πάλι κρίμα για το θρύλο, λέει ο Θανάσης. Θανάση, να κρατήσουμε ένα αστερίσκο, να δούμε το τι γίνεται, γιατί ας πούμε χαλάει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς από ό,τι φαίνεται. Γιατί ο Λιβάκοβιτς είχε έναν τραυματισμό, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Ο Ολυμπιακός προφανώς θέλει τερματοφύλακα που να είναι άμεσα διαθέσιμος. Σε 10 μέρες, 4 Αυγούστου να θυμίσω, 9 η ώρα έγινε σήμερα γνωστό, παίζει τον πρώτο του αγώνα. Θέλει τερματοφύλακα να μπορεί να παίξει αύριο, που λέει ο λόγος. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος που φαίνεται να χαλάει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς. Σύν ότι πολλές φορές έχουμε δει και παίχτες που παρουσιάζονται πολύ κοντά στη συνέχεια να χαλάει η μεταγραφή τους και μετά πάλι να είναι όντως πολύ κοντά και να κλείνουν μεταγραφές. Πάντως ο Λιβάκοβιτς, συμφωνώ 100% μαζί σου, Θανάση, είναι τερματοφυλακάρα, πραγματικά τερματοφυλακάρα, είναι πάρα πολύ καλός. Και πάντα εγώ, ας πούμε, είχα στο μυαλό μου ότι γιατί ο Λιβάκοβιτς έπαιγε να παίξει μια ομάδα από το πάνω ράφι. Παράδειγμα, έχει ακουστεί πριν μερικά χρόνια ότι μπορούσε να πάει στην Μπάγερ Μονάχου. Εν τέλει επέλεξε τα λεφτά της Φενέρμπαχτσε. Φενέρμπαχτσε τώρα έχει άλλους τερματοφύλακες, έχει πάρει και τον Έντερσον από την Manchester City. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτός ήταν ο βασικός τερματοφύλακας. Και παραχωρεί τον Λιβάκοβιτς, που είναι και σε καλή ηλικία, έτσι, 31 ετών. Ειδικά για τερματοφύλακα μιλάμε για πάρα πολύ καλή ηλικία. Θα τα δούμε και στις επόμενες ημέρες. Θανάση, μην βιαζόμαστε. Πάντως συμφωνώ μαζί σου 100% ότι είναι τερματοφυλακάρα. Ο Παναγιώτης 7 λέει: φιλαράκι μου, καλημέρα. Ρε αδερφέ, δεν έχουν καταλάβει μερικοί οπαδοί ή φιλαθλοί της Κυριακής, χαρά και τη Δευτέρα θλίψη, ότι για να φτιαχτεί το Καρεσκάκι θέλει θυσίες και όχι μεγάλες μεταγραφές. Όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, αλλά έχουν και απαιτήσεις. Πώς θα φτιάξει γήπεδο Παναθηναϊκός, με τι λεφτά εννοώ και πώς Ολυμπιακός. Αυτό το ξέρουν, δεν πέτανε χαρτάει το, λέει ο Παναγιώτης 7. Παναγιώτη, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Ο Ολυμπιακός θα βάλει όλα τα χρήματα από την τσέπη του, συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δηλαδή. Μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός, 250 εκατομμύρια ευρώ προφανώς, και θα πρέπει να υπάρξει να υπάρξει αυτό το οποίο αναφέρεις, δηλαδή να μην υπάρχουν τόσες πολλές ακριβές μεταγραφές. Απλά ο κόσμος Ολυμπιακού και οι φίλοι λένε ότι ξέρεις κάτι, οκ, okay, δεκτό, αλλά πες το μας. Βέβαια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο ίδιος στη συνέντευξη που είχε δώσει είχε πει ότι υπάρχει 30 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ budget διαθέσιμα για τις μεταγραφές της φετινής σεζόν. Θα τα δούμε βέβαια αυτά. Έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από, όχι κάτι λιγότερο, ακριβώς 1,5 μήνα για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Θα τα δούμε και στην πορεία. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα Θέμη. Έλα εδώ Σαββατοκύριακο στο Σούνιο στην παραλία του Ασημάκη για καμιά βουτιά Παργυρούπολη. Τάσος Απαργυρούπολη. Αν βρω λίγο χρόνο και υπάρχει. Υπάρχουν τέλος πάντων οι συνθήκες, θα το έχω στο μυαλό μου. Τάσο, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα σου έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να περάσεις όμορφα και καλές βουτιές, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ σίγουρα θα πας για μπάνιο. Οπότε καλές βουτιές σου έχουμε. Και ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πήγαινε να παίξεις, θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός Θοδωρή. Κι άσε τον Ολυμπιακό. Ο Θοδωρής, όταν αγοράζεις πράγματα από τον έμπορο, αγοράζεις όσο πουλάει, δεν κάνεις παζάρια, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, παιδιά, στο να λέμε, ας πούμε, κάτι παρόμοιο είχαν πει και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι όσον αφορά τον μπάσκετ. Πάμε τώρα το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Που είχαν πει ότι οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος λένε εύκολα: δώσε 2 εκατομμύρια σε αυτόν, δώσε 3 εκατομμύρια στον άλλον. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι απλά οι επιχειρήσεις και οι ανώνυμες εταιρείες όπως είναι η ΠΑΕ. Προφανώς και πάντα πας κάτι να γλιτώσεις, προφανώς και όταν πας να πουλήσεις πας κάτι παραπάνω να πάρεις, και έτσι λειτουργεί γενικά το εμπόριο, όχι μόνο στις ομάδες. Την καλησπέρα στο Θάνατο, ο οποίος στέλνει για τα τερτύπια, να σε καλά. Δύο Θάνοι είναι μάλιστα, οι οποίοι έστειλαν ταυτόχρονα. Να είστε καλά και οι δύο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θάνη.
0: Έλα, Μπιλ.
3: Ξεκινάω με μια παρένθεση. Ήθελα να ξέρω, ο Μαντάς που έπαιζε, ο γνωστός, ο μεγάλος τερματοφύλακας για μένα, ναι. Που έπαιζε τη Λάτσιο, πού έπαιζε.
0: Λάτσιο έπαιζε και τώρα έχει πάει στην Αγγλία, στην Μπόρνμουθ.
3: Έχει πάει στην Μπόρνμουθ. Δηλαδή δεν κάνει του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι οι μεγάλοι, υποτίθεται, ας πούμε.
0: Εννοείται πως κάνει, αλλά μιλάμε για παίχτη ο οποίος προτεραιότητά του είναι να μείνει στο εξωτερικό και για παίχτη ο οποίος κάνει καμιά 24 εκατομμύρια. Μπιλ, δεν είναι τόσο εύκολα.
3: Δεν γίνεται, φιλαράκι, το καλό είναι και ακριβό.
0: Όχι πάντα, όχι πάντα.
3: Το φτηνό κρέας στα σκυλιά το τρώνε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να ψωνίσεις τώρα από το τρίτο ράφι και να πάμε τώρα εμείς, πάμε με τον Μπένια τώρα εμείς. Είδα εγώ τον Πένια τώρα.
0: Εντάξει, μιλή, ένα παιχνίδι δεν ήταν καλά ο Πένια. Κάτσε να το δούμε στην πορεία, γιατί μην τρελαίνεσαι.
3: Καλά τώρα, κοίταξε να δεις. Δεν χρειάζεται, εγώ προσωπικά, χωρίς να θέλω να περί αυτολογώ, δεν χρειάζεται να κάτσω να δω τον Πένια να λέω σε μια σεζόν τι θα τραβήξει και πώς θα. Τέλος πάντων, λοιπόν, παράπονα έχουν όλοι οι δικοί μου, με πέρανε χθες τηλέφωνο, παιδιά, εγώ τους έλεγα. Αυτό που μου λες. Λοιπόν, καθίστε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βγάλαμε. Α, τώρα ξεκινάμε. Εντάξει, δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, βέβαια, και το ανάλογο, η ανάλογη ομάδα που έπαιζε δεν ήταν κανένα θηρίο.
0: Προφανώς.
3: Αλλά θέλει ψυχραιμία, θέλει. Μου φωνάζουν όλοι, μου βάζουν χθες, μου τη λέγανε δική μου δηλαδή, με τον Ταμπόρδα. Γιατί ξαφνικά, τι αού, αφήστε ρε παιδιά να δούμε. Έχουμε πάρει ένα προπονητή ο οποίος όλους μέχρι και τον Πελίστρι εχθές. Καλά, τύχε Γιάννη, τύχα πάντα και ο Πελίστρι. Μη βγείτε τα τέτοια και βάλει γκολ και χαλάσει συνταγή. Λοιπόν, λες, εμείς θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που μου συνέβη εμένα προσωπικά μπροστά στα μάτια μου εχθές, το οποίο για μένα, επειδή σημαίνει μια ζωή ενός ανθρώπου, ενός παιδιού δηλαδή, που το χτύπησε ένα αυτοκίνητο εδώ στην Παραλιακή πριν το Ξυλόκαστρο στη Σικιά, ένα χωριουδάκι, και γινόταν της κακομοίρας, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα, έτσι, γιατί ήταν κάτω στην άσφαλτο και δεν ξέραμε αίμα και λοιπά, να αναφέρομαι τώρα, είναι ανατριχιαστικές οι στιγμές. Λοιπόν, και έρχεται η αμπουλάνς, το ΕΚΑΒ από την Κόρυφο, προσέξτε τώρα, νομός Κορυνθίας, που μιλάμε πρέπει να έχει και 50 και 60 χιλιάδες, δηλαδή τα χωριά όλα παντού. Έχει δύο αμπουλάνς. Δύο ΕΚΑΒ να εξυπηρετούν περιστατικά που δηλαδή γίνεται χαμός. Δεν μπορεί να φανταστείς κάθε μέρα τι γίνεται, ας πούμε. Μου ήρθε λοιπόν ο κύριος Δήμας, ο υπουργός, τι είναι, χωροταξίας, περιβάλλοντος, δεν ξέρω τι, κάτι είναι, ξέρω εγώ, για να δει ένα. Μιλήσανε μια μάντρα εδώ, μια πρόσβαση στην παραλία, το χωριουδάκι εδώ που είμαι, και κόψανε τη διέλευση των αυτοκινήτων. Γιατί ένα ποταμό που δεν έχω δει εγώ ποτέ να κατεβάζει νερό, 50 χρόνια που έρχομαι εδώ στο Δημηνιό. Λοιπόν, και τον κλείσανε, τον μαντρώσανε και κόψανε. Λοιπόν, θέλω να πω με λίγα λόγια. Ρε, είναι δυνατόν, λέω. Δηλαδή, πού πάνε ρε τόσα λεφτά κρατικά, δηλαδή, επιχορηγήσεις αυτά από την ΕΟΚ. Είναι δυνατόν ένας νομός, ας πούμε, και δεν μιλάω για το δικό μου, της Κορυνθίας μόνο, οποιοδήποτε, όλους τους νομούς, ας πούμε. Έτσι. Που είναι όταν καλοκαίρι τώρα, γίνεται να μην υπάρχουν πέντε ασθενοφόρα ρε, στον κάθε νομό ρε. Μια μισή ώρα ουρλιάζοντας ερχότανε να κάνει στήρε μάγκα. Και δεν φταίγε βέβαια τα παιδιά.
0: Προφανώς και δεν φταίνε αυτή η
3: μπίλη. Τα παιδιά του ΕΚΑΒ, δηλαδή αυτοί μπορεί να έρχονταν τώρα από το Σούλι, ξέρω εγώ, από άλλη περιοχή, και αγίου στο Δώρο, ξέρω εγώ. Το παιδί ήταν κάτω στην άσφαλτο, εντάξει. Δεν το μετακινήσανε για λόγους ασφαλείας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μια μετακίνηση, είναι πολύ επικίνδυνη. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, μετά από μια μισή ώρα, δηλαδή ήρθε η αμπουλάνς να πάρει το παιδί, να το πάει, και δίπλα είναι το ιατρικό, το. Και εδώ είναι του Κιάτου, ενδιάμεσα είναι τώρα η τοποθεσία που σου είπα, η Σικιά, συγκεκριμένα. Δηλαδή είναι δυνατό να μην υπάρχουν αμπουλάνσα, δύο αυτοκίνητα. Για όνομα της Παναγίας δηλαδή. Πόσο ακριβά, δωρεές ακούω από εφοπλιστάδες και έτσι και σούπα και μούπες. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να εξοπλιστεί ένας νομός, ας πούμε, ο οποιοσδήποτε νομός, από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, μέχρι κάτω τη Γάβδο, να το πω έτσι. Να είναι το καλοκαίρι να υπάρχουν αυτοκίνητα αμέσως βοηθείας, τα 166 που λέμε, για όνομα της Παναγίας. Δεν μπορούσα να διανοηθώ. Κόπηκε η κίνηση. Εγώ πήγαινα να κινήσω σε ένα μοναστήρι που είναι εδώ απ' έξω, στο Καμάρι που λέμε, στην Παναγία την Κορφή. Ένα μαγικό μοναστήρι. Θα στο συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όποιος ωραίσει κάποια στιγμή να πάει να ανάψει ένα κεράκι εκεί πάνω. Εκεί πλησιάζει το Θεό, δηλαδή στην κυριολεξία. Λοιπόν, είχαν λειτουργία. Πήγαινε το χωριουδάκι που ζω, πηγαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποτε πηγαίνανε από το εδώ την τοποθεσία που είμαι εγώ με τα γαϊδούρια, 8 ώρες διαδρομές. Και τώρα εντάξει πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, με τα τέλος πάντων. Λοιπόν, και κόπηκε η κίνηση, δεν πήγα να προσκυνήσω, δεν μπόρεσα να φτάσω να προσκυνήσω ας πούμε. Και δεν είναι αυτό το θέμα, το προσκύνημα, που βέβαια είναι ιερή στιγμή και πάντα είμαι εγώ ο άνθρωπος του Θεού και πιστεύω. Είναι θέμα του παιδιού, 14 χρονών παιδί, δηλαδή εντωμεταξύ, αλλά το τι εγώ θέλω να πω το εξής, να σταθώ στο εξής. Η Κορίνθη είναι ίσως η πιο τρελή, η πιο ανισόρροπη, η πιο άσχετη οδηγή που υπάρχουν στην Ελλάδα ολόκληρη και μη σου πω στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μέσα σε δρόμο που έχει όριο 40 και 50 χιλιόμετρα και δεν πάει κανένας κάτω από 70.
0: Δεν είναι μόνο η Κορίνθη σε αυτό, Μπιλ. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά.
3: Μπορεί να είναι και Καλαμάτας, μπορεί να είναι και της Αρκαδίας, μπορεί να...
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να απομονώσουμε κάποιες περιοχές συγκεκριμένα, αλλά υπάρχουν
3: πολλά τέτοια. Δεν χρειάζεται να απομονώσουμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ρε εσύ καλοκαιριάτικα, πού πάτε ρε και τρέχετε ρε. Τι να προλάβετε ρε. Ρε τι τρέχετε με τα αυτοκίνητά σας ρε. Οι ραλίστες τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Εγώ πήγαινα με εσύ προχτές, πριν 3 μέρες. Πήγαινα με 50 χιλιόμετρα ακριβώς στο όριο, παλιά Εθνική Οδό, Κορίνθου Πατρών. Από κάτω που είναι η Παναγία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μου κορνάρει ένας τρελαμένος. Πάνω δεξιά λέω κάτι συμβαίνει. Και την ώρα που περνάει από δίπλα μου βάζε χέρι, μου την έλεγε έτσι, ξέρεις, με τα χέρια του. Και του κάνω μία μπραφ και τον επιάνω στη γωνία πιο κάτω. Τι έπαθες αδερφέ, του λέω. Δεν μου άκουρε απάντηση οδηγού που οδηγάει το 2026 και πάει και ψηφίζει αυτός. Δεν ξέρεις ότι εδώ είναι η Εθνική Οδός. Ποια Εθνική Οδός ρε, του λέω ρε. Πριν 60 χρόνια η παλιά Εθνική Οδός ήταν εκεί. Πριν γίνει η καινούρια.
0: Ναι.
3: Ρε είσαι τρελός. Ρε είναι καλοκαίρι ρε. Πού πάτε ρε τρε.
0: Δηλαδή, καλά και το χειμώνα τα ίδια σχήμα. Πρέπει να κλείσουμε αυτό φίλε γιατί πρέπει να δώσετε για φημίση σιγά σιγά.
3: Λοιπόν φίλε καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά Μπιλ. Καλώς ήρθατε τον Κυριακό. Σε έχουμε φίλε και καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Λοιπόν 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές 69-39-943-943 το Viber. Πάμε για φημίση. Επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
4: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Μαγκάμ.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η ώρα είναι 4:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, να πω πως είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Να θυμίσω πως τρέχει και η κλήρωση για τα τερτύπια που θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, την τελευταία της εκπομπής από τις 5 μέχρι τις 6. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγη ώρα για ένα τραπέζι στο μαγαζί τερτύπια του τοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα. Ζωντανή μουσική την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια. Να κάνουμε και την αναφορά μας. Το κτήμα Αθηδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22-210-96-465. Να πούμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 22-210-96-465. Να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, πάμε γερά με ενημέρωση. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Και ο Πελίστρη είναι άξιο απορίας πως όταν φτάνει στον αντίπαλο τέρμα, σημαδεύει τον τερματοφύλακα. Λέει ο Γιάννης και δεν έχει καθόλου άδικο. Και χθες πάλι έχασε μια ευκαιρία όπου θα μπορούσε κάλλιστα να την έχει κάνει γκολ. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή, οι χαμένες ευκαιρίες του Πελίστρη είχαν στοιχήσει, ας πούμε, την πρόκληση στον Παναθηναϊκό πέρσι κόντρα στην Rangers, ειδικά αυτά που έχανε στον πρώτο αγώνα. Ήταν απορίας άξιο πώς μπορεί να τα χάνει. Για τον μεταξύ, ο Πελίστρη είναι ένας καλός παίκτης, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος ειδικά σε ανοιχτό γήπεδο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Τα κάνει όλα τέλεια, φτάνει απέναντι από την εστία και μετά καταφέρνει με οποιονδήποτε τρόπο να μην πετύχει γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το καταφέρνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Okay, θα μου πει κάποιος ότι ρε Θέμη, αν ο Πελίστρη έβαζε και τα γκολ, δεν θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό, θα συνέχιζε να παίζει τη Manchester United και πήγαινε στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και δεν έχει και άδικο, αλλά το να χάνεις όλα τα γκολ, δεν σου είπα να βάλεις και τα 10 που θα βρεθείς απέναντι στον τερματοφύλακα, αλλά βάλε τα 3, ρε παιδί μου, βάλε τα 4 από τα 10. Το να μην βάζεις κανένα είναι πραγματικά απορίας άξιο πως τα καταφέρνει. Ο Γιάννης λέει: ποιο Ολμπάκεν είχε βάλει 2 γκολ τότε στη Ρώμα και τον πήραμε μεταγραφή και βγήκε πατάτα. Οι Σκανδιναβοί έχουν μάθει να παίζουν στο πλαστικό και εκτός Σκανδιναβίας δεν είναι τόσο καλοί, λέει ο Γιάννης. Ότι ο Ολμπάκεν δεν βγήκε στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Σκανδιναβοί είναι έτσι. Γιάννη, ας πούμε, αν δεις την 11 της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, από τους 11 που έπαιζαν μέσα και οι 11 έπαιζαν σε ομάδες του εξωτερικού. Που σημαίνει ότι δεν παίζανε σε πλαστικό, που σημαίνει ότι δεν παίζανε σε ομάδες της Νορβηγίας, έτσι και της Σκανδιναβίας. Βγάζουν παίχτες οι Σκανδιναβοί. Έτυχε στο Ολυμπάκι να μην πιάσουν τον Ολυμπιακό. Γενικά πάντως βγάζουν παίχτες και ο Μπέργκ, ας πούμε, παίξει στο Μουντιάλ, όπου δεν είχε προφανώς πλαστικό χορτάρι. Ήταν φυσικό το χορτάρι και τα πήγε μια χαρά έτσι. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Πάτρικ Μπέργκ και επίσης είδαμε για την Πόντο Γκλιν τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τις νίκες που κάνει στο γήπεδό της, που έχει κερδίσει σχεδόν όποιον αντίπαλο έχει πάει εκεί, έχει κάνει νίκες και εκτός έδρας, έτσι. Να θυμίσω, πήρε πρόκριση μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, για παράδειγμα. Πάμε και ένα ακόμα μήνυμα του Χρήστο τον Νέο Φάληρο και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λέει: γεια σου Θέμη, ας πει κάποιος τον κύριο Μαρινάκη να πάρει τον Γιάννη τηλέφωνο να τα βρούνε. Κουραστήκαμε, φίλε Γιάννη, κάθε μέρα τα ίδια σε όλες τις εκπομπές, λέει ο Χρήστος από τον Νέο Φάληρο, ο οποίος προφανώς διαφωνεί με αυτά που είπε νωρίτερα ο φίλος ο Γιάννης από τον Πειραιά. Να σε καλά, Χρήστο, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στην γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Χαρή.
1: Εγώ τον έφαγα τον προηγούμενο.
0: Εσύ τον έφαγες.
1: Γιατί με ρίχνεις όλο τη διαφήμιση. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Άκουσα το φίλο μου το Σπάκι που τώρα και είπα να βγω. Λοιπόν, αλλά δεν το συμφέρει να βγει, γιατί Δεν μπορώ να αποκαλύψω όλη την ομάδα. Τι να πω. Δεν μπορώ να είμαι και πόσο λένε τη μία να λέω άλλα και την άλλη άλλα. Τουλάχιστον, καλά, εσύ δεν περιμένω. Που θα απαξέρεις, έτσι. Λοιπόν, δεν σκοτώσανε το θηρίο με τα κοτόφτερα. Πέσανε, δεν περιμένω το και τίποτα άλλο. Ας που δεν το είδα, δηλαδή, από ό,τι ακούω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως, για την προπαγάνδα για την μαθά που πουλάνε, άκουγα το πρωί στη Θεσσαλονίκη το πρωί, να βάζω τον Ραυτόπουλο, μας περιπτώσει. Και λέει ο Ραυτόπουλος, αυτός λέει, που έπαιζε, ψάχνεται για παίκτες, λέει. Αυτός που έπαιζε με αντίπαλο τον Τζάτρα Πάτρα που τον έκανε και έκανε μετέο. Συγγνώμη κιόλας, πως το είχε κάνει. Για δεν πάτε το πάρετε. Και του λέει ο άλλος ο εργάτης στην Γέρα, το άκουσε στη Γέρα. Λοιπόν, ακούω μετά από κάνα δύο ώρες το Τζούσικα και λέει ο Τζάτρας από τους καλύτερους παίκτες. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά. Εσύ γκάις άγγιζε από αυτά τα δύο που σου λέω.
0: Εντάξει, είχαν εντελώς διαφορετικές απόψεις τώρα.
1: Εντελώς διαφορετικές απόψεις.
0: Δεν θα κρίνω εγώ τις απόψεις του συναδέλφου, εσύ Χαρή. Εγώ να σου πω την αλήθεια για τον Τσάπρα, μια μέση κατάσταση. Δηλαδή είχε κάποια προβληματάκια κάποιες στιγμές, είχε κάποιες άλλες στιγμές όπως ας πούμε μια σύστηση πήγε να κάνει. Δεν σ' άκουσα, το είχε δώσει. Χάρη. Χάρη, σταθεροποιήσου λίγο, σ' ακούμε να κάνεις διακοπές. Χαρή, δεν σ' ακούω. Χαρή, σταθεροποιήσου λίγο να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Όχι, τον ιδιωτή χάσαμε τη γραμμή του Χάρη. Άμα θέλει να ξανακαλέσει ο Χάρης να βγει και πάλι στον αέρα, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, ούτε επόμενος φίλος μας ακούει. Ωραία, καλά πάμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Κώστας την Εκάλη λέει: για όσο θέλει, όπως είχε πει και ο Clint Eastwood, η γνώμη είναι σαν ναι, όλοι έχουμε αγωμία. Καλό σου κου, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Και όπως πάντα έχει στείλει μια φωτογραφία, λέει: είστε δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος, αλλά είμαι. Πείτε μου μια κίνηση που δεν αντιμετωπίζετε. Η κίνηση στο Κηφισό. Θα σας ειδοποιήσουμε. Δεν έχει και αδικό. Σοφός ο δάσκαλος πάντως. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος στην. Στις πολεμικές τέχνες, στις ατάκες πάντως είναι κορυφή. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Θα μιλήσω για μεταγραφές, δεν έχω μιλήσει καθόλου φέτος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για το Λιβάκοβιτς, καταρχήν το έγραψε η Live Sport πρώτη σελίδα.
0: Έχει βγει από χθες το βράδυ.
2: Μισό λεπτό. Ναι, άσε που έχει βγει. Καταρχήν, εγώ διαβάζω ρεπόρτερ έγκυρους. Το Κώστα Νιουλακόπουλο, τον Κρομιτσάρη, τον Σπύρο, τον Κρομιτσάρη. Ο Νικολακόπουλος έχει γράψει εδώ και πολύ καιρό με αντικαταστάτης νούμερο 1 του Τσολάκη Αμαφίκη θα είναι ο ΣΑ. Μετά είχε το Γερμανό δεύτερο και το Λιγάδο τον είχε τέταρτο. Αλλά όταν βλέπω πρώτη σελίδα τη Live Show, ξέρω ότι το κάνει, ότι αυτό είναι σκόπιμο. Επειδή ο Βέργης είναι πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό και λασπολογίζει και κάνει το πρώτο Ολυμπιακό, σου λέει θα το γράψω, δεν θα το πάρουνε και θα τους βάλω σε τέτοιο. Έτσι λειτουργεί ο Βέργης όλα τα χρόνια και έχει γράψει για πολλούς παίκτες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το βάλω, δεν πήγα το Λιβάκο, σε κάνα, του βάλω στην Κρίνια. Σε αυτά το κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Άρα δηλαδή θεωρείς ότι Γιώργο την κρίνια στον κόσμο του Ολυμπιακού προέρχεται από μέσα τα οποία είναι απέναντι στον Ολυμπιακό.
2: Είναι σκόπιμο. Δεν υπάρχει για μένα. Όταν ο Νικολακόπουλος σας το έχει βάλει, που ξέρει το ρεπορτάζ και είναι ακρίβεια, και ο Γκορμιτσάρης, ξέρει ότι ο παίκτης έχει πει εδώ και ένα μισό μήνα ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει μέχρι κάτω και θα, για να πάρει. Θα χάω.
0: Για ποιον είχε πει.
2: Το Φρόιλερ.
0: Ναι.
2: Σε σαβότο έχει γράψει.
0: Πολύ καιρό τώρα.
2: Από τις 5 Ιούνιου το έχει γράψει, δύο μήνες.
0: Ναι, πάντως μια και.
2: Έχει γράψει ο Ολυμπιακός για οχτάρι ναι. Και για εξάρι έχει γράψει τον Άμπραμπατ. Τον οποίο δεν ήταν συζητήσει ο Ολυμπιακός.
0: Το έχει πει και ο Σαμοθράκης από τον Γενάρη.
2: Λοιπόν, αυτή είναι ναι. Όλα τα άλλα ναι. Για μένα. Όλα τα άλλα είναι των δημοσιογράφων για να γεμίζουν σελίδες ή μάνατζαρέων πιο συχνά να το πω. Ωραία. Και μάνατζαρέων θα βάζουμε. Λοιπόν, ναι. Αυτά...
0: Γιώργο, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, παράδειγμα όμως μου αναφέρει στον Νικολακόπουλο. Ο Νικολακόπουλος, εγώ είδα πριν από λίγη ώρα, όπου έγραψε ότι δεν προχωράει του Λιβάκοβιτς. Θα μπορούσε να βγει ο Νικολακόπουλος και να πει παράδειγμα, σου λέω τώρα, μιας και τον ανέφερες εσύ, ότι δεν υπάρχει θέμα με αυτόν τον παίκτη.
2: Α, έχει γράψει όμω εδώ και ώρα το έχω διαβάσει.
0: Έχει πει ότι δεν προχωράει. Όταν λέμε ότι δεν προχωράει, σημαίνει ότι πήγε μέχρι σημείο και δεν προχωράει.
2: Να προχωρήσει, μπορεί να γίνει μια κουβέντα και τέλος. Να ρωτήθηκε και ο προπονητής, γιατί ρωτήθηκε ο προπονητής, εννοείται, ρωτήθηκε. Και από ό,τι βλέπω μεταγραφές φέτος, περνάνε του είναι του προπονητή, φαίνεται. Οπότε χρειάζεται, έχει καταλάβει κι εσύ. Πάει ο προπονητής. Έχει περισσότερο, μάλλον είναι πιο ενεργός μέσα στις μεταγραφές. Εσύ τι έχεις αντιληφθεί αυτό που λέω?
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πιο ενεργός. Βέβαια, τα αποτέλεσμα θα τα δούμε στην πορεία.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ σου λέω, το Φρόιλ το έχει γράψει ο Παρχής. Θα το κυνηγήσει το Φρόιλ, είναι ο παίκτης που έχει στοχεύσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι για το team του Ολυμπιακού, για τον προπονητή. Ο παίκτης που θα του κάνει τη δουλειά στο 8 και για εξάρι έχει γράψει τον άνθρωπο το οποίο γίνεται και συζητήσει. Αλλά τώρα 14 εκατομμύρια να δώσει ο Ολυμπιακός, ξέρει δεν τα δει.
0: Τα 14 εκατομμύρια για ποιον παίκτη λες?
2: Για τον Άμπραμπατ.
0: Α, για τον Άμπραμπατ είναι μια περίπτωση η οποία δεν νομίζω θα προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι. Ναι, ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Ναι.
2: Τόσα θέλει, δεν τα δίνει.
0: Καλά, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Γιώργο, δεν θα πάρει και εξάρι και οχτάρι. Ένα παίκτη θα πάρει,
2: θα πάρει δύο παίκτες Ολυμπιακός.
0: Δεν νομίζω θα πάρει δύο παίκτες, ειδικά εξάρι.
2: Θα πάρει δύο. Εδώ είμαστε να τα πούμε.
0: Ναι, όχι.
2: Πότε παίρνεις άδεια, τον Αύγουστο.
0: Θα φύγω 8 Αυγούστου, 9-10.
2: Όταν γυρίσεις. Θα τα πούμε, θα γυρίσει 20-25, θα γυρίσει.
0: Όχι, θα γυρίσω πιο πριν για την έναρξη πρωταθλήματος.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο θα πάρει δύο παίκτες, θα χάσει.
0: Όχι, θα το δούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει ένα πάντως. Και σου λέω αυτό γιατί. Λόγω της ανανέωσης. Ναι, εννοείται, Γιώργο. Πας με το στοίχημα τώρα, υπάρχει στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά λόγω του ότι ανανέωσε τον Ντάνι Γκαρθία, υπάρχει ο Σιπιόν, υπάρχει και ο Έσε.
2: Ο Ντάνι Γκαρθία είναι ένα αμυντικό χάος, δεν έχει σχέση με το Φρόιλ.
0: Αυτό λέω, όχι, αυτό λέω. Ότι θα πάρει.
2: Τι σχέση έχει ο Ντάνι Γκαρθία με το
0: Φρόιλ? Αυτό θέλω να σου πω.
2: Γιατί κάποιος τον μπέρδεψε.
0: Ότι θα πάρει έναν παίκτη. Δεν θα πάρει δύο, αυτό είπα.
2: Τον Ντάνι Γκαρθία κάποιος τον μπέρδεψε με το Φρόιλ. Σωστά, ο Φρόιλ είναι οχτάρι, καθαρό.
0: Καθαρό οχτάρι.
2: Ξέρεις που έπαιζε ο Φρόιλ την προηγούμενη χρονιά?
0: Στην Πολωνία, στην Αταλάντα.
2: Στην Αταλάντα, βασικός. Έχει πάει τελικό ο Φρόιλ. Ο Φρόιλ έχει παίξει τα βασικός.
0: Γύρω πάλι και είχε πάρει.
2: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ τον είχα δει. Μ' άρεσε η Αταλάντα για μένα είναι η ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ιταλία τα τελευταία 10 χρόνια. Πολύ καλή μπάλα. Καμιά σχέση με το Ιταλικό. Καθόμουν και την έβλεπα. Έτσι τον είδα το Φρόιλ. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο. Έπεσε άλλο στη δεύτερη, το κατενάζει αυτό κλειστά και σκομπότ. Έπεσε όταν χρειάζεται σκομπότ, αλλά έπεσε, είχε καλούς παίκτες μπαλά τους. Είχε παίκτες καλούς από center back καλά που κατεβάσαν την μπαλά. Χάφου, ήταν πολύ καλό. Και έτσι τον είδα το Φρόιλ εγώ.
0: Ναι. Είχε παίξει με τον Ολυμπιακό αντίπαλο, έτσι. Που είχε
2: ναι, ρε παιδί μου, τον είχα δει σου λέω. Σου λέω λόγω της Αταλάντας. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είχε και προπονητάρα η Αταλάντα.
2: Δεν καθόμουν ένα Ιταλικό, μισό που ψέματα.
0: Ναι, είχε και προπονητάρα βέβαια η Αταλάντα τότε.
2: Καλά, εντάξει, αλλά είναι καλή παίκτη.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Γκασπερίνη ήταν.
2: Που κατεβάζανε τα στόπερ, ξέρανε μπαλά, κατεβάζανε την μπάλα, τα χαφ. Πώς πας τελικό, έτσι πας τελικό. Και είχε έρθει στην Ιταλία, δεύτερη, τρίτη.
0: Να διορθώσω κάτι πάντως, Γιώργο, δεν είχε πάρει Europa League. Τη χρονιά που πήρε Europa League η Αταλάντα ήταν η χρονιά που έφυγε ο Φρόιλερ, πήγε στην Πολώνια. Απλά το αναφέρω, δεν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά.
2: Τον έβλεπα. Ήταν βασικός, εγώ τον έβλεπα.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, ναι.
2: Δεν σου είπα ότι ήταν αυτή τη χρονιά, τον είχα δει.
0: Ναι, ναι, εγώ το είπα, διορθώνω τον εαυτό μου, σου λέω, ναι.
2: Όχι, δεν είπα, εγώ πιστεύω. Και για το. Και ένα άλλο που είχα διαβάσει τον Νικολακόπουλο από εδώ και δύο μήνες ήταν ο για δεξί μπακ Ολυμπιακός, το διαφερόταν για το Πεσοτέτη Κλειβαδιάς, το Τσάπρα.
0: Ναι.
2: Ναι, και πήγε ο Κομπότης και του είπε θέλω 3 εκατομμύρια και το 50% και του είπε Ολυμπιακός γεια σου.
0: Ναι.
2: Τόσο ο Παναθηναϊκός έτσι τον πήρε. Έτσι τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έτσι τον πήρε, όπως είχε πάρει και τον Ιωαννίδη. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει σε διαπραγματεύσεις να κάνει τώρα 50%, να σου δώσει 3 εκατομμύρια.
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
2: Σημαίνει. Για το Ολυμπιακό σημαίνει. Για σένα και για μένα.
0: Δηλαδή το να χάσει ένα καλό παίχτη επειδή δεν παίζει σε διαπραγματεύσει.
2: Όχι, δεν μπαίνει ο Ολυμπιακό σε τέτοια να του πάρει το μισό, να σου δώσει 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν σου είπα να σε πιάσουν κότσο.
2: Συγγνώμη. Ο Ολυμπιακό το θεωρεί ότι είναι πάνω από το πιάσει κότσο.
0: Ναι, εγώ σου λέω δεν σου λέω να σε πιάσουν κότσο.
2: Μια καλή χρονιά και πα να δώσει 3 εκατομμύρια το παίχτη. Ο Ολυμπιακό θεωρεί ότι μπορεί να το πιάσει κότσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω ότι δεν σου λέω αυτή την περίπτωση. Σου λέω όμω ότι να χάσει ένα παίχτη για λίγα λεφτά είναι. Δεν είναι καλή.
2: Απλά λοιπόν και ο παίχτης λέει που ήρθε στον Ολυμπιακό ως έλεγα. Ήρθε ως έλεγα. Τέρμα, αυτού διαβάζω εγώ. Τι λέει πως έλεγα έτσι, αυτά γράφουν όλοι. Το ΣΑ έχει πει. Και το ΣΑ θα πάρει ο Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω. Και χάφτα πιθανό να πάρει και το Φρόιλε. Αυτά. Τώρα κάτι άλλο που λένε λογιστικά και τέτοια ρε παιδιά. Ο Καρντόσο τον έφερε ο Μαρινάκης για να προστατεύσει τα χρήματά του. Δεν τον έφερε να σκορπάει χρήματα. Μην μπερδευόσαστε. Κύλανε με τις εταιρείες. Δεν είναι καλαμπούρι εκεί. Ήταν όμως εκεί πέρα εκατομμύρια. Δηλαδή τι. Και αυτό το πήρε το καλό. Κατ' όσο κάνει διαπραγματεύσει. Διαπραγματεύσει το παιχνίδι σου κάνει ο Καντρούσο. Που πήρε. Δεν πετάει λεπτά άλλο. Κάνει διαπραγματεύσει μέχρι το. Τώρα κάνει. Αν είναι σε εταιρεία, είναι προστατεύει τα χρήματα αυτού που τον πληρώνει.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι πάει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έγινε Γιώργο.
2: Έτσι είναι η αγορά. Η αγορά.
0: Ναι. Να είσαι καλά Γιώργο. Καλώς ήρθατε Κύριακο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε.
0: Όλα καλά, εσείς κύριε Άλκη.
3: Α, έχετε το όνομά μου ή με καταλάβατε.
0: Χαρακτηριστική φωνή, σε καταλαβαίνω.
3: Όπο, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς και όχι καταρχήν
0: σωστά,
3: για το
0: καταρχήν
3: για,
0: ναι,
3: για τους αγράμματους, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Όχι, καταρχήν είναι για τον νόμο, έτσι.
3: Μπράβο. Μπράβο, Θέμη. Το καταρχήν νομοσχέδιο, η καταρχήν συμφωνία έχουνε, το είπε ένας δημοσιογράφος βαρύγδουπος ή ένας πολιτικός, το πήρανε όλοι τώρα και το αναπαράγουνε, αφού δεν ξέρουν ελληνικά. Καλά στο λέγει ένα παλικάρι χθες, ήτανε, που σου λέγε ότι η παιδεία φταίει. Μπράβο. Μπράβο σε αυτόν, και θέλω να πω και μπράβο και σε έναν άλλον, έναν Παναθηναϊκό που παρέλαβε αυτόν που είναι η μαύρη ψυχή που λέμε και σου έλεγε διάφορα. Συγχαρητήρια και μπράβο του. Και επειδή εγώ σε πήρα για να σου μιλήσω μόνο ποδοσφαιρικά, το μόνο που θέλω να πω πραγματικά, και ντρέπομαι που αναγκάζομαι να ξαναπώ για αυτή την ιστορία, είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ψεύτης και συκοφάντης.
0: Τώρα για
3: διότι υπάρχει το ηχητικό της εκπομπής, ναι, και ξέρω καλά τι είπα εγώ στην εκπομπή του Γρηγορόπουλου.
0: Να με συγχωρείτε, δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα, φίλε.
3: Ναι, μα είναι ντροπή του.
0: Δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω από
3: το θέμα. Δεν το σταμάτησε όμω το συκοφάντη, τον ψεύταρο.
0: Εντάξει, μην χαρακτηρίζει. Ωραία. Άγγελ, μην με κάνει να κλείσω, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω από το σφαιρικά.
3: Εμένα, το συκοφάντη να κλείσει.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα.
3: Που έχει το θράσος να ξαναπαίρνει τηλέφωνο και να λέει τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, εμένα χθες αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Έγινε ό,τι έγινε. Οκ, okay, μπορούσε να γίνει το σκορ 1-3, 1-4 και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και 0-3 πιο πριν.
3: Ναι, σωστά. Μπήκανε όλοι οι παίκτες, σχεδόν όλος ο πάγκος.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Γιατί ο Ταμπόρδα, γιατί δεν μπήκε.
0: Δεν έχω απάντηση σε αυτό.
3: Ίσως
0: είναι στο μυαλό του.
3: Δεν ρωτάω εσένα. Το ερώτημα είναι ρητορικό. Έχω μιλήσει με το φίλο μου τον Διονύση Δεσίλα. Έχω μιλήσει με μηνύματα με τον Βάγγελο Μίχο κτλ. Κτλ. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Και ειλικρινά το λέω και έχω μια ιδιαιτερότητα να καταφέρνω να πιάνω ορισμένα πράγματα πριν από όλους, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, δυστυχώς πιάνω ορισμένα αρνητικά πράγματα πρώτος. Λοιπόν, όταν ήρθε ή ακόμη πριν καν υπογράψει ο προπονητής, πώς το λέμε, θύμισέ μου.
0: Ο Νίστρουπ.
3: Ο Νίστρουπ. Λοιπόν, είπε κάτι. Εγώ λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτς. Και εγώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που σου είχα πει ότι είχα γνωρίσει ένα Κροάτι στην παραλία και τα λοιπά και τα λοιπά και το ρώταγα και μου λέει παικτούρα, μαζί σου, παικτούρα, να παίξει. Όμως δεν είναι δυνατόν, επειδή εσύ γουστάρεις ένα παίκτη, να μηδενίσεις έναν άλλον που κάναμε αμάν με τον Μπενίτεθ και λέγαμε τόσο καιρό αυτός ο παίκτης και αυτός ο παίκτης, και απέδειξε γιατί μπορεί να παίζει. Παίζει και με πάσες, παίζει και με γκολ, παίζει και με τα πάντα. Εγώ το λέω τώρα και κινδυνεύω να χαρακτηριστώ γκρινιάρης, διότι κάτι βλέπω. Έχω ένα φίλο στο διαδίκτυο, τον οποίον, εντάξει, είναι λίγο ακραίος που λένε, τα γράφει πολύ χοντρά, βρίζει κιόλας, όμως επειδή τον παρακολουθώ χρόνια, έχει πέσει μέσα στο 75 με 80% σε πράγματα που έχει πει για τον Παναθηναϊκό. Και θα σου το πω, δεν με πειράζει, θα σου το πω στον αέρα, και εσύ μπορεί να γυρίσει και να πεις τώρα τι είναι αυτά, ας πούμε, είναι αστεία πράγματα κτλ. Είπε κάτι, έγραψε κάτι χθες μετά τον αγώνα και λέει, κάθε παίκτης ο οποίος βάζει γκολ στον Ολυμπιακό και τον κερδίζει, ο Αλαφούζος τον εξαφανίσει.
0: Εντάξει, μωρέ, αγγίζει, λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Χιουμοριστικά το ακούω, ναι.
3: Μα σου είπα τι θα πεις, έτσι. Λοιπόν, είναι δυνατόν χθες, χθες, να μην έπαιζε ο Ταμπόρδα έστω και αλλαγή?
0: Νομίζω πάντως όσον αφορά την αλλαγή, ότι επειδή υπήρχε ανοιχτό γήπεδο και ότι ο Παναθηναϊκός είχε πιο γρήγορους παίκτες από τον Ταμπόρδα, από αυτούς που έβαλε, δηλαδή τον Πελίστρη και τον Παντελίδη, ότι ίσως έγινε γι' αυτό να προτίμησε τους δύο αυτούς και να μην προτίμησε τον Ταμπόρδα.
3: Αυτά τα 2-3 γκολ που χάθηκαν,
0: ναι,
3: ένα από αυτά να ήταν ο Ταμπόρδα, θα είχε μπει γκολ. Εγώ δεν το λέω αυτό για να γκρινιάξω. Εγώ το λέω αυτό για να προλάβω πράγματα. Είναι αδιανόητο να μην παίζει αυτός ο παίκτης, έστω και αλλαγή. Γουστάρεις το Γιάνγκουσιτς? Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, και εγώ γουστάρω την Εύα Μέντες και ο άλλος μου λέει εγώ γουστάρω την Τάδε, ας πούμε. Εγώ τη θέλω αυτή. Ωραία. Δεν μπορείς όμως να παίξεις και μια αλλαγή. Κάτι δεν μου κολλάει εμένα σε αυτή την ιστορία. Και θα είναι αμαρτία, διότι θα περιμένουν στη γωνία διάφοροι για τον παίχτη αυτόν.
0: Ναι. Οκ, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, από ένα παιχνίδι μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Αλλά θα τα δούμε και τα υπόλοιπα και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
3: Όχι, ναι, σωστά. Όπως και αυτό που λέμε όλοι, ότι ήταν πιασμένοι, κουρασμένοι και.
0: Αυτό είναι λογικό. Είναι λογικό, Αλκή.
3: Ναι. Δεν θεωρώ ότι ένας σοβαρός Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα στη ρεβάνς.
0: Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
3: Ούτε και, πρόσεξε, το συνεχίζω, ούτε και από το αποτέλεσμα του επόμενου γύρου.
0: Ναι.
3: Στον τρίτο γύρο δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, θα το δούμε. Ναι.
3: Όπως επίσης δεν έχω δει και αυτόν τον παίκτη, τον... πώς τον λένε αυτό το μαύρο που πήρε τώρα, τον πέστανα από την Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Τον Κάγκουα.
3: Κάγκουα, αυτό
0: το καλός παίκτης, κουβαλάει καλά την μπάλα.
3: Έχω δει κάποια βιντεάκια, ναι, δεν το ξέρω. Όμως εδώ πάλι θέλω να πω κάτι. Ότι όταν συζητάς για Patrick Berg, όταν συζητάς για Jensen, όταν συζητάς για να ξαναφέρεις τον Ουναΐ, ο κόσμος δεν τον ξέρει αυτό τον παίκτη.
0: Θα το μάθει, Αλκή.
3: Αν υποτίθεται ότι αυτός είναι αντικαταστάτης εκείνων, εκτός και αν πάρεις κι άλλο οκτάρι. Που ακούγεται και αυτό.
0: Ναι, δεν νομίζω. Έτσι. Ότι. Βασικά, άμα φύγει ο Τσέρι, θα πάρει και άλλο οκτάρι. Τώρα θα το δούμε.
3: Και επίσης, ως έστω και μία σεζόν τερματοφύλακας, κάτι δεν μου κολλάει, ρε φίλε, με αυτόν τον τερματοφύλακα.
0: Με τον Μπένια. Θα τον δούμε για σένα και τώρα.
3: Κάτι
0: λέω, θα τον δούμε, γιατί είναι ένας αγώνας, ρε παιδί μου. Ένας αγώνας.
3: Δεν είναι ένας αγώνας και στο φιλικό πάλι, ναι, έφαγε. Αν υποτεθεί ότι μπαίνουν κόντρες, μπαίνουν οτιδήποτε άλλο και μπαίνει αυτό το φοβερό, απίστευτο γκολ και στο φιλικό και χθες, οκ. Okay. Κάτι εύχομαι να πέσω έξω. Εύχομαι.
0: Εδώ θα μας τα λέμε, Αλκή.
3: Κάτι δεν μου... Όχι, μα δεν έχουμε να πούμε. Εντάξει, δεν είναι... Εγώ δεν κάνω ούτε βαριά
0: κριτική. Ναι ρε παιδί μου, να δούμε αν θα επιβεβαιωθήσει.
3: Προσπαθώ να προλάβω ειλικρινά και θα το έχεις δει από τα σχόλιά μου κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα που είδαμε και πάθαμε να παίξει και να αποδείξει την αξία του, δεν μπορεί να παίξει. Μην τρελαθώ τώρα. Χθες για παράδειγμα, επειδή έχω μιλήσει με δύο συναδέλφους σου.
0: Αλκή, αν δεν έμπαινε όμως ο Γιάνγκουσιτς, θα λέγανε για τον Γιάνγκουσιτς. Αν δεν έμπαινε ο Παντελίδης, θα λέγανε φάνε τον Παντελίδη.
3: Ο Γιάνγκουσιτς έχει έρθει μετά. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ο Ταμπόρδα θα μπορούσε στο δεύτερο ημιχρόνιο να παίξει στη θέση του Ζαρουρί. Έχω μιλήσει με δύο συναδέλφους και μου είπαν το ίδιο πράγμα. Τους το λέω και μου λένε ναι, έχεις δίκιο.
0: Θα μπορούσε.
3: Ακριβώς.
0: Προτιμήθηκε η ταχύτητα του Πελίστρη.
3: Συγγνώμη.
0: Προτιμήθηκε η ταχύτητα του Πελίστρη, αυτό λέω.
3: Άλλη μια ιστορία. Αυτός που πάνε να τον πουλήσουν προτιμήθηκε, μήπως προτιμήθηκε για να πουληθεί.
0: Δεν ξέρω.
3: Λέω εγώ τώρα.
0: Αυτά, Αλγή.
3: Και επίσης και κάτι τελευταίο, θυμάσαι πριν από κάνα μήνα, 45 μέρες, που γύρισα και σου είπα, χωρίς να ξέρω κάτι, το λέω στον αέρα, έτσι, για το γήπεδο. Και σου λέω, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουν να σκέφτονται για γήπεδο 15 με 20 χιλιάδες μεγαλύτερο από ό,τι έχουν,
0: ναι,
3: ετοιμαστεί να... Το θυμάσαι αυτό,
0: ακούστηκε, έτσι. Αλλά κάτσε να φτιάχνει το πρώτο γήπεδο και το βλέπουμε.
3: Ωραία, καλύτερα να φτιαχτεί από τώρα μεγαλύτερο.
0: Αυτό μετά θέλει διαδικασία ολόκληρη. Ναι, έγινε, Άλκη, χαιρετώ, φίλε. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Έλα, Χαρή. Έλα, Χαρή.
4: Δεν το ρώτησες. Η παραπάνω θέση 10-15.000 που θα γίνει, ποιος θα τις πληρώσει?
0: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Κάτσε να γίνει για το...
4: Καλά. Περιμένω να αυτή να εγκριθεί τέτοιο πράγμα. Θα γίνει η μάχη, όχι της Κρήτης. Λοιπόν, Οι Τζαμπατζίδες
0: δεν είναι. Με μπροστάρι το χάρι,
4: Λοιπόν, εντάξει. Τι θέλω να πω τώρα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό με τις μεταγραφές τώρα, εσύ είσαι έμπειρος, αλλά βαριέσαι να τα λες, μου φαίνεται.
0: Τι.
4: Βλέπουμε ότι γράφονται ίδιες μεταγραφές στην αρχή για όλες ομάδες και στο τέλος αυτές οι ίδιες γίνονται 100.
0: Ναι.
4: Ήσυχε εγώ τώρα να πω ένα σενάριο για τον Λεβάκο. Λοιπόν, πες ότι ο Ολυμπιακός είπε στο ΣΑ, θέλω να έρθει στην ομάδα πάλι. Πόσα θες, 3 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε 3, σου δώσουμε 2 εκατομμύρια. Και λέω σαν δεν γίνεται, άστα το σκεφτώ, κάνω να ράνω.
0: Λοιπόν, Χαρή, επειδή είσαι πολύ τυχερός, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Φίλε, περίμενε λίγο στη γραμμή για να επιστρέψουμε.
4: Περιμένω.
0: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πυροδότησε τη βόμβα με Kings Kangwa ο Παναθηναϊκός. Η Χαμπόλ Μπερσεβά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Πράσινους για την απόκτηση του 27χρονου χαφ έναντι 4 εκατομμύριων ευρώ. Στο 1 εκατομμύριο θα ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή που θα υπογράψει τετράετα συμβόλαιο. Ο Αφρικάνος Μέσος θα αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα της Ισραηλινής ομάδας και αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ενώ να θυμίσουμε πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους προκριματικούς αγώνες του Conference League με τους Πράσινους. Κυκλοφόρησαν τα ιστήρια τη Ρεβάνς της 5ης κόντρα στην Πάξη. Μια ανάσα από την Αλ-Σαμπάμπ βρίσκεται ότι είναι Advice σύμφωνα με μέσα από τη Σαουδική Αραβία. Στην Κυπριακή Ομόνια 29 Μαΐου θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν ως δανεικοί οι Σόκος, Βίντρα και Ζέκα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μανώλη Σάγιακα μετά από 9 χρόνια με τον 29χρονο μπακ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί επιλογή της ομάδας. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάντα ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που υποστηρίζω από μικρό παιδί, τον ίσο Έλληνας μπακ. Την Αντβέρπα αντιμετωπίζουν σήμερα οι Πειραιώτες στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και τηλεοπτική από Κοσμοτές Πορενά. Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 ορίστηκε ο πρώτος αγώνας των Πειραιωτών κόντρα στην Νάιμενγκεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης για το Champions League. Στις 11 του μήνα, στις 8.30, είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς. Δεν προχωράει μεταγραφή του Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό. Τον πρώτο λόγο έχει ο Ζωσέ Σα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα για την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς μέχρι τις 30 του μήνα ίσως υπάρξουν μεταγραφές. Την ιδέα μου για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας θα τη δείτε μόλις ξεκινήσουν τα παιχνίδια, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ μετά τον τερματισμό του Τάχα Άλλη στο χθεσινό μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ο 28χρονος θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε εξετάσεις, με την απουσία του στη ρεβάνς να θεωρείται δεδομένη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα μπορούσε να λείψει για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει επί ιατρικές εξετάσεις ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Άρη. Ναυάγιο στη μεταγραφή του Ρόκο Γιούρισιτς στους κίτρινους λόγω διαφωνίας του ποδοσφαιριστή με τη διοίκηση στους επιμέρους όρους του συμβολέου. Σε άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας στρέφονται Θεσσαλονικής. Ανακούφιση επικρατεί στην ΑΕΚ καθώς οι εξετάσεις του Καλοσκάμι βγήκαν καθαρές. Ο 29χρονος θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το Super Cup με τον Όφη. Ο Όφη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την υπόθεση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου. Ο Βόλος έφτασε σε συμφωνία με τον 28χρονο δεξιό μπακ Ρόνελ Πιέρ Γκάμπριελ, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Θεσσαλούς. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό άκτορα αποτελεί ο Βασίλης Στογιόπουλος, ο Έλληνας γκάρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Νέα πρόταση από την Dubai BC απέρριψε ο Ολυμπιακός για τον Thomas Walkup. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση ανανέωση του συμβολίου του Tyler Dorsey με τους Πειραιώτες. Ραντεβού αναμένεται έντος της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού forward Ronald March μέχρι το 2027. Προπονητής της Εθνικής Γερμανίας είναι και επίσημα ο Γιούργεν Κλόπ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Γερμανός προπονητής θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στον πάγκο των Πάντσερ απέναντι στην Εθνική Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου. Σε συμφωνία έναντι 52 εκατομμυρίων ευρώ ήρθαν Chelsea και Crystal Palace για τη μεταγραφή του 26χρονου Maxine Lacroix στο Stamford Bridge. Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα υπογράψει με τους μπλε του Λονδίνου έως το 2032. Η Real Madrid ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρχιο Γιούλ μέχρι το 2027. Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Moses Wright. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Για δράση, όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε και πάλι στον Χάρη που είναι στη γραμμή. Έλα, Χάρη.
1: Έλα, ρε Θέμη, άσε να παίξει ο τραγούδι, ρε Θέμη. Συνήθισα τώρα.
0: Άμα λοιπόν, θες, το αφήνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, που λες υποθετικό σενάριο, έτσι, του λέει του ΣΑ 3 εκατομμύρια, θέλω λέει ο ΣΑ, του λέει 2, όχι θα το σκεφτώ, θα κάνω θαράνο. Αυτομάτως κυκλοφορεί το σενάριο ο Ολυμπιακός, βάζει τον Μπανιούρα, βάζει το Μέγκα και λέει ότι ενδιαφέρεται για τον Λιβάκοβιτς. Το ακούει ο ΣΑ και λέει στο μάνατζερ προχώρα 2-2 εκατομμύρια πάρει από τον Ολυμπιακό, θέλω να πάω στο Ολυμπιακό 2,5. Π.χ. Δεν είναι καλό σενάριο αυτό. Λοιπόν, είδε αρέσει. Δεν μπορεί να υπάρξει το σενάριο.
0: Μπορεί να υπάρξει το σενάριο. Είπαμε και είναι για μάνατζερ. Ναι.
1: Συνεπώς υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι, αλλά ο βασικότερος είναι ότι τις μεταγραφές. Προχθές σου είχα πει κάτι για τα τηλεοπτικά της Φενέρμπαχτσε και είχα άδικο, δηλαδή τι εννοώ είχα άδικο. Ότι μπαίνω και βλέπω ότι τα τηλεοπτικά τους ήταν γύρω στα 18 εκατομμύρια γιατί έχουν κεντρική διαχείριση. Αλλά είχα δίκιο όσον αφορά τα έσοδα, ότι έλεγε δεν θυμάμαι αν ήταν τα περσινά ή τα φετινά να χτύπησα. Μπορεί να το χτυπήσω, κομπήτε να δεις. Έσοδα Φενέρμπαχτσε και έλεγε 267 εκατομμύρια. Τα περισσότερα υπάρχουν από τους χορηγούς και το εκτείνεται από όλα, εισιτήρια, ευρωπαϊκά και το ένα και το άλλο. Και κάνω λογαριασμό και λέω 270 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός είχε πέρσι καμιά εκατοστή έσοδα, έτσι. Champions League, με καλούτσικη πορεία Champions League, εισιτήρια και το ένα και το άλλο. Και λέω, το κάνω αναγωγή και λέω, είναι σαν να παίρνεις ένα χιλιάρικο μισθό, εμείς στα δικά μας. Και εσύ παίρνεις 2.700. Λοιπόν, τα ίδια μπορούμε να την περάσουμε. Έχεις σπίτι, εσύ έχω και εγώ. Εγώ έχω να χαλάσω ένα χιλιάρικο και εσύ 2.700.
0: Προφανώς και όχι, γι' αυτό δεν δίνει ο Ολυμπιακός τα συμβόλαια που δίνει Φενέρμπαχτσε, ρε Χάρη. Λογικό και επόμενο είναι.
1: Αυτό ρε παιδί μου για κάτι λογιστέ, κάτι φαντάζεις τώρα. Ο Γιάννης που θέλει, ποιον θέλει να πάρει, που λέει θέλω αυτόν. Θέλω εκείνο, θέλω τον άλλον. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρωτοφόλι, υπάρχει ένα προϋπολογισμός και υπάρχει και ένα όριο. Όταν λέμε τώρα ο Μαρινάκης έχει 100 έσοδα, να βάλει και 20 από την τσέπη του, 30, 50, θα δώσει 150. Η Φενέρμπαχτσε έχει 270 να δώσει, πάλι μπροστά έχει. Καταλάβες. Για να μην πάμε σε Νότιχαμ, πάμε σε αγγλικές ομάδες.
0: Δεν συγκρίνονται, ρε Χάρη, δεν υπάρχει σύγκριση. Ομάδα Premier League με ομάδα στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Τον αφήνει τον άλλον και λέει.
0: Τώρα μιλάμε για παίχτες 5, 6, 7, 8 εκατομμυρίων. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για τον Νάκη και για τον Έντερσον που πήρε η Φενέρμπαχτσε.
1: Τον αφήνει όμως και λέει, δεν τον εξηγεί. Έτσι, γιατί στο νου σου είναι μάλα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάλι μια φορά λέγε, τα συνέχεια. Αυτή είναι η δουλειά σου.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν είπε κανένας ότι ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει τον. Ποιο σου πω τώρα, τον Μακάλιστερ.
1: Ότι πρέπει να πάρει αυτόν ή βγαίνει ο άλλος ένας κουμπαρντός, ένας Θανάσης και λέει είναι τσιγκούνης, δεν είναι να κάνει να ράνει. Λοιπόν, ή χθες που υπόθηκε, έτσι από τον Μίχο να παράγαγε στο είπα, ότι πήγε, δηλαδή πολλά υπόθεση του Σάγια Καλή για 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, και σου λέω,

0: Ρε Σιθέμη, σου λέω, εσύ τα ξέρεις αυτά που είπα είναι ψέματα, ότι έδωσε πέρυσι 20 εκατομμύρια αποζημιώσεις. Τα γνωρίζεις αυτό ή όχι?
1: Αυτά τα έδωσε στην Νότια, μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλη εταιρεία ή μία άλλη εταιρεία ή άλλη.
0: Στην Νότια είπα εγώ.
1: Ναι, μην μπερδεύεσαι. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι.
0: Μπορούσα να δώσει στο Ολυμπιακό, δεν τα έχει δώσει στο Ολυμπιακό, αλλά τα δώσει.
1: Ναι, και με την Νότια, α πούμε, έκανε πώληση 135 εκατομμύρια ευρώ με τον Άντερσον.
0: Φίλε, άλλο σου λέω εγώ τώρα. Το πώς θα έχει τα λεφτά και πινέζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Ότι στην Νότιχαμ έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσει, αλλά πήρε και 135 τον Άντερσον.
0: Ωραία, και πινέζει έδωσε 135 πήρε από τον Άντερσον. Πρέπει να δώσει 20 σε αποζημιώσει προπονητών.
1: Δεν σου λέω ότι πρέπει. Αλλά σου λέω ότι συγκρίνουμε τώρα μήλα με πορτοκάλια.
0: Μιλάμε για την τρέλα που έχει ο άνθρωπος τώρα και μου λέει ο άλλος θα κολλήσει τα 5.000 χιλιάρικα.
1: Ναι, δεν κόλλησε, προχώρησε του Σάλιακα και τελείωσε με τα ροφή. Για να κοινώθει.
0: Δεν είναι να κολλήσει για το Σάλιακα, τα μεγέθη μου λέω τώρα και το μυαλό που κουβαλάνε ορισμένοι, αν δεν είναι εγκάθετοι, έτσι. Εάν δεν είναι, αν θέλουν σαν και εμένα. Που λέω εγώ τώρα για το φίλο μου το Σάκη και τον Βλεντάω. Λέω και κάποια έτσι, βάζει λίγο σάλτσα. Λοιπόν.
1: Ναι, έγινε χάρη.
0: Έλα.
1: Να κλείσουμε αυτό, φίλε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Θέμη.
1: Παρακαλώ. Γιάννη.
2: Έλα ρε Θέμη.
1: Έλα, εσύ είσαι, μιλάς.
2: Τι εγώ είμαι, εγώ έχω μείνει πίσω 45 λεπτά. Ήταν να βγω όταν βγήκε ο Χάρης με βυσμάτωσε, τώρα ξανά πάλι τα ίδια.
1: Έπεσε η γραμμή σου, θεωρώ.
2: Τι
1: Γιάννη, τι πάλι τα ίδια, στον αέρα είσαι, μίλας.
2: Αν δεν μ' άκουγες βγήκε ο Χάρης, λέει τον έφαγα τον άλλο. Τώρα πάλι μετά το Χάρη, τι γίνεται εδώ ρε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, καλησπέρα καταρχήν σε όλους.
1: Καλησπέρα. Ναι, ακούω Γιάννη, μην αγώνεσαι.
2: Λοιπόν, πώς έχει να σχολιάσεις την απόφαση του Μόνε Βασιώτη ότι έδιωξε τον Αμανατίδη και τον Πασινά, δηλαδή σαν αποσύμβουλος στη Ηρακλήτη, τι λες γι' αυτό?
1: Ναι, θεώρησε επειδή σχετίζονται με ίσως με μεγαλύτερες ομάδες, θεώρησε από κάποια γκρίνια που υπήρχε ότι θέλει να πάει με κάποια άλλα ονόματα. Τώρα τι να σου πω, θεώρησε και ο ίδιος ότι δεν υπήρχε πρόοδος με τα γραφικό σχεδιασμό, ακούστηκαν διάφορα ονόματα του Insigne ας πούμε και δεν προχώρησε, δεν έμεινε ευχαριστημένος, πάει παρακάτω, δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
2: Α, όχι, εντάξει.
1: Να πω, ο Αμανατίδης είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, έτσι.
2: Ναι, ο άλλος είναι στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, όχι, το λέω για τον κόσμο, για να μην μπερδευτεί.
2: Ξέρω, ο Γιώργος είναι κάτω στον ναι. Στο Τραχάμι, εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στη Σάντα που λέμε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Επομένως, κοίτα, να περιμένουμε και το Σάρι να τον διώξει σε κανένα μήνα ο Μονεβασιώτης με τις ιδιοτροπίες του.
1: Ναι, ναι, όχι τον Σάρι, δεν έχει πάρει τον...
2: το
1: Ματσάρι έχει πάρει.
2: Το Ματσάρι, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Καλά, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με το Μονεβάσιο, ότι μπορεί να ξενήσει ένα πρωί.
2: Το συμμαχτή Μπάμπι Τενέ πάλι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, δυστυχώς, Γιάννη, αλλά με το Μονεβάσιο ότι δεν μπορείς να είσαι και πολύ σίγουρος.
2: Μάλιστα. Με Χριστό Γιώργο τι γίνεται, γιατί ήμουν στον γιατρό και πάει και εκεί ο Χριστό Γιώργος εδώ σε ένα δικό μου παιδί και λέει ότι συζητούσε με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν κάνει ο Χριστογιώργος για δεύτερο σπίτι?
1: Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό Χριστογιώργος. Προχώρησε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Οπότε...
2: Για πρώτον δηλαδή.
1: Όχι, δεν τον ήθελε για πρώτο Ολυμπιακό. Τον ήθελε αντί του Πόποβιτς, ας πούμε.
2: Ο Πόποβιτς θα μείνει πρώτος, δηλαδή τώρα άμα να φύγει τσεράκι.
1: Θα πάρει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Θα πάρει παίχτη. Ο Πόποβιτς πάλι δεύτερος θα παραμείνει.
2: Μάλιστα. Εντάξει, φυσικά καλό παίκτη. Όπως έλεγε πριν σε ένα φίλο εδώ πέρα, μικρό είναι και είναι γυφαρό το θεματοφύλακα. Δεν είναι.
1: Καλά, δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να αμφισβητεί την ποιότητα του.
2: Όχι, και στα χέρια δυνατό. Τώρα στα πόδια και σε λάξει. Έλεγε σε άκουσα πριν γιατί έπαιρνε και τα μάξι εκεί στο Τρενλαντίκο. Ότι έλεγε ότι σου λέξει καλό με τα πόδια. Καλό με τα πόδια. Σε μεταβιβάσει όμω τα γεμίσματα δεν ήταν και τόσο καλό.
1: Διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να πω και στι μεταβάσει και στα γεμίζοντα. Αρχικά, μόνο και μόνο που είναι ένα τερματοφύλακα, τον έχουμε δει να κάνει και assist. Και assist επιτηδευμένα έτσι. Όχι απλά κάνει ένα γέμισμα και έσκασε η μπάλα και βγήκε και τέταρτη το παίχτη.
2: Δηλαδή, αν θυμάσαι πέρσι και με τα ευρωπαϊκά, τα πρώτα είχαμε παράπονα. Δηλαδή, οι μεταβάσει που ήταν. Δεν ήταν και πολύ ακριβώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να πω για ο Τζολάκη. Και επίση ο Τζολάκη είχε και το καλό ότι λειτουργεί σαν σκούπα, σαν λίμπερο έτσι. Δηλαδή είχε πάρα πολύ, διάβαζε τις φάσεις πάρα πολύ καλά, με έβγαινε, καθάριζε, λειτουργούσε σαν ένας επιπλέον αμυντικός.
2: Εντάξει, εγώ σας το προβλέπω τον Κάρμο να παίζει με τον άλλον, το Σέρβο που έφερε.
1: Το Σμαϊλοβίτς.
2: Ναι. Είναι ένα καλό ρυθμό, δεν ξέρω γιατί. Γιατί και ο Κάρμον είναι καλό.
1: Και να μείνουν εκτός Ρέτσου και Πιρόλα. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξουν και οι τέσσερις αρκετά πάντως. Δηλαδή να θυμίσω.
2: Πιο σίγουρο παιχτικά δηλαδή έχω τον Κάρμο από το Ρέτσο. Το έχω ξαναπεί άλλωστε. Και
1: όχι, τον Κάρμο το συγκρίνουμε με τον Πιρόλα. Το Ρέτσο το συγκρίνουμε με τον Σμαϊλόβιτς. Γιατί είναι δεξί στόπερ, αριστερή στόπερ, αριστεροπόδαρη, δεξιοπόδαρη. Βέβαια είχαμε δει να παίζει και Πιρόλα με Κάρμο μαζί, έτσι.
2: Δεν μπορεί να δοκιμαστεί αυτό το δίδυμο, δηλαδή έχουμε υπογράψει.
1: Θα δοκιμαστεί και θα το δούμε κιόλα. Για αν είναι σίγουρο θα το δούμε. Απλά θέλω να πω ότι πέρσι Ρέτσο και Πιρόλα ήταν ίσω οι δύο καλύτεροι παίκτε του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, ο Πιρόλα μπορεί να είναι ο άνθρωπος να φύγει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα.
1: Άλλο αυτό το κομμάτι, εγώ σου λέω αν μείνει τώρα.
2: Εντάξει, επομένως...
1: Άμα έρθει η πρόταση 25 εκατομμύρια και φύγει, οκ. Okay.
2: Αυτά στο περί είμαστε εντάξει λοιπόν. Σήμερα που παίζουμε στο γήπεδο Σερβέρ, πήσε προπονητικό.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό, θα το κοιτάξω και θα το πω. Πού είναι το γήπεδο.
2: Τους αγώνες εχθές είδα και ο ΠΑΟΚ παρά την νίκη του δεν είναι εύκολος να περάσει, αλλά είναι καλή ομάδα.
1: Πιστεύω τώρα που κέρδισε πάντως θα περάσει, ρε Σιγιάννη.
2: Είναι επικίνδυνο.
1: Δηλαδή να χάσει και με δύο γκολ διαφορά, το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Παναθηναϊκός είχε θέματα, μην ακούς τώρα εδώ που λένε. Δεν είχε κέντρο καθόλου. Αυτός ο Καμαρά δεν. Και έλειπε και ο Νταμπόρδα, όπως είπαν πριν. Δεν υπήρχε συνεργασία στο κέντρο, στο τρανζίσορ μόνο βγαίνανε.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Καμαρά ήταν καλός πάντως.
2: Εντάξει, είναι αργός θεμή. Τώρα εγώ δεν θα το κρίνω αυτό, αλλά θα το δεις στο παιχνίδι.
1: Εντάξει, αμυντικός χάφιν, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ταχύτητα.
2: Αυτή η ομάδα τώρα ένα χωριό ήταν. Άμα σου βγάζει τόσες με πολλή αφάσει. Καταρχήν για να είσαι σοβαρό πρέπει να μην σου βγάλει καμία αφάση αυτή η ομάδα. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Εντάξει, και παίζουν και αντίπαλοι. Εσύ...
2: Παίζουν και αντίπαλοι, ωραία. Δεν είναι. Δηλαδή λείπει η εμπειρία από ό,τι είδα στην Παναθηναϊκό. Πέρσι, έστω και με τον Πεκαθέτα και με τον Τζιριβέγια για κάποιου άλλου. Κρατούσαν περισσότερο την μπάλα. Τώρα εντάξει, αρκεί είναι όπως είπες. Θα δούμε. Αλλά λείπει η εμπειρία. Λείπει η εμπειρία. Θα το δείξει η πορεία.
1: Πάντως έχει και έμπειρους παίκτες. Έχει, ας πούμε, τον Ντεφράι. Έχει εντάξει, τον Καλάμπρια που θα μπει να παίξει.
2: Είναι, στο κέντρο έχει πρόβλημα. Άκουσε με θεμή. Και θα το δείξει την πορεία. Άμα δεν βάζει έστω κάποιον να κρατάει την μπάλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, θεμή μου. Να σε καλά μέχρι τις 6 σήμερα.
1: Μέχρι τις 6, ναι.
2: Εντάξει, θα σε ακούω εδώ. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Yeah. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμαρε, ακόμα ακροατή που δεν του άρεσε το Μουντιάλ, δεν του αρέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε ακαδημίες, δεν έχουμε παίκτες Έλληνες. Το pressing θέλει τεχνική και γενικά απαξιώνει τα πάντα να κάνει μαθήματα ποδοσφαίρου. Εν συνέστηση, το τι λέει, έχει, λέει ο Τόλης 7, μόνο ο θρύλος. Αυτό είναι το μήνυμα του Τόλη. Γεια σου Τόλη, καλό Σαββατοκύριακο θα πω εγώ, φίλε. Ο Γιώργος λέει όλο αυτό το τοξικό κλίμα που εξέπεμψε ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος στο μπάσκετ με δηλώσεις, χειρονομίες και βίντεο υβριστικά, ακόμα και στους παίκτες του έχει σαν αποτέλεσμα να τρώνε κουβά σε αρνήσεις παικτών να έρθουν σαν μεταγραφή με μεγαλύτερες προτάσεις σε χρήματα να έρθουν στο Παναθηναϊκό. Ελπίζω πλέον να το καταλάβει και να αλλάξει η ρότα ο κύριος Γιαννακόπουλος, λέει ο Γιώργος. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Ότι μπορεί να έχει παίξει τον ρόλο του, μπορεί, Γιώργο, δεν το αποκλείω. Ο κάθε παίχτης έχει διαφορετικές απαιτήσεις και όταν λέω απαιτήσεις δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά αλλά και γενικότερα μπορεί κάπου να πάει ή να σκέφτεται να πάει αλλά να μην του αρέσει για τον χύψη λόγο και λόγους που μπορεί να μην μπορούμε να φανταστούμε καν έτσι. Μπορεί να έχει παίξει το ρόλο του αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που τους παίχτες που κυνηγάει και είναι ελεύθεροι πολλές φορές επειδή δίνει και παραπάνω χρήματα καταφέρνει να τους αποκτήσει. Δεν ξέρω αν παίζει το ρόλο του αυτό. Ίσως, δεν το αποκλείω, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σου, φίλε μου, από ο Δημήτρης. Είμαι παίρνω.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Σε θυμάμαι.
3: Είπα από τον δρόμο, αυτή τη στιγμή είμαι σε διακοπές. Τέλος πάντων.
1: Να περνά όμορφα.
3: Ναι.
1: Δημήτρη, μια και είσαι Ολυμπιακός, να πω και κάτι για τον Γιάννη που είπε νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα παίξει.
3: Δεν άκουγα.
1: Να πούμε ότι σήμερα θα παίξει στο Bossuil Stadium τη Anversa, στο Βέλγιο θα γίνει το φιλικό με την Antwerp.
3: Λες και ίσως να είμαι στο μυαλό μου. Να σου πω, ξέρεις γιατί. Γιατί ρώταγα αν θα γίνει σε γήπεδο ή αν θα γίνει σε προπονητικό κέντρο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Όχι, θα γίνει σε γήπεδο.
3: Στο γήπεδο τη Antwerp, δηλαδή.
1: Ναι. Στο Bossuil Stadium, ναι.
3: Την είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός στην Αντβέρπ, νομίζω σε πότε ήταν.
1: Είχε παίξει σε ομίλους.
3: Ναι, σε ομίλο Champions League, έτσι.
1: Ναι. Europa League είχε παίξει ο Ολυμπιακός.
3: Europa, ναι, δεν θυμάμαι, αλλά πάντως είχαμε παίξει σε ομίλο και δεν θυμάμαι κάποιος είναι τέταρτος.
1: Είναι το γκολ που, που βάζει ο Ρέαμπτσουκ. Δεν ξέρω να το θυμάσαι που στο 90. Που, ναι, ναι, το 2-1 κερδίζει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι και εκτός έδρας έχασε 1-0. Ναι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ναι.
3: Μέσα ήμουν φίλο στο 87 το βαλάκι.
1: Ναι, ναι, και μπρος στο τέλος.
3: Μακάρι να μην να υπάρχει υγεία και οικονομική δυνατότητα, γιατί όπως βλέπω έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το έχω ξαναπεί ότι το παιδό θα είναι προνόμιο για λίγους και με στενοχωρεί αυτό σαν πιο παλιό, ξέρω, Λάβρο, έτσι Ολυμπιακό.
1: Λόγω του μόνο εννοείς.
3: Και γενικά ναι, δηλαδή να φανταστείς ότι και για λόγους ότι δεν πολύ γούστα αυτό που έγινε πέρσι, και όχι λόγω μόνο της μπάλας που παίχτηκε, και γενικά το όλο σκηνικό ότι τα 100 χρόνια ή τα 100 χρόνια το conference κάτσε καλή φάση. Εντάξει, εταιρείες είναι οι ομάδες, να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Και είχε
1: έτσι
3: ένα πολύ ωραίο ο Μαρινέκης μετά το conference, ότι ο Ολυμπιακός δεν αγοράζεται, αυτό που είχε πει, αλλά τα λεφτά είναι λεφτά. Από τη στιγμή που εντάξει, δεν έβλεπα και πολύ, δηλαδή δεν έχω πολύ θετικά vibes μέχρι στιγμής για του χρόνου, για τη χρονιά που μας έρχεται. Και σιγά σιγά από το κέντρο, ξέρω που σου να πες στη 14, μετά μπορεί να πας στη 12, να πας στην 11, μετά να πας ξέρω εγώ προς την 8-9 και όλα αυτά, ξέρεις, από την αγάπη προς τον Ολυμπιακό, εγώ μπορεί να το μεταβιβάσω το διαρκείας μου σε κάποιον άλλον στις 4 του μήνες πότε παίζουμε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή να πω να βάλω πλάτη ξέρω εγώ άλλη μια χρονιά, του χρόνου ξέρω εγώ μπορεί να μην υπάρχουν και φράγκα για διαρκείας, λέμε τώρα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, σίγουρα, γιατί μιλάμε... και είμαστε και σε μια χώρα που πάρα πολλοί κόσμος δεν του πέφτουν τα παντζάκια, έτσι.
3: Ναι, και είναι γι' αυτό.
1: Είναι λογικό.
3: Απλά με στενοχώρησε λίγο αυτό που ακούγεται συνέχεια. Ότι δηλαδή λόγω ότι θα φτιαχτεί το γήπεδο, ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές ή ότι θα κάνει λίγο.
1: Αυτό δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό πάντως, Δημήτρη. Αυτό βγαίνει από τον κόσμο, ο οποίος γκρινιάζει δίκαια ή αδίκως και λέει αυτό.
3: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ας πω ξέρεις τι, χτες έβλεπα ρε φίλε μόνο και μόνο για το Στάνιτς. Έκατσε και είδα το, πες το, με τη Μακάμπι.
1: Τη Λουτογκόριτς.
3: Χαποέλ Τελ Αβίβ, ναι, ή Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν. Με τη Λουτογκόριτς που ήρθε 2-0.
1: Ναι.
3: Έχασε τη Λουτογκόριτς.
1: Τον Ιωστάνιτς.
3: Το προσπαθούσε να, ξέρεις, το 14 φόραγε. Σε κάτι πήρε και μια κάρτα γιατί κάνει μια τρίπλα και τον τζακώνει ο άλλος από τη φανέλα, δεν τον άφηνε και του ζήταγε κάρτα, ξέρεις, από το διαιτητή και την έδωσε και στον άλλον και στον και στον ίδιο.
1: Διαμαρτύρια. Με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ έπαιζε πάντως. Χαποέλ Τελ Αβίβ.
3: Χαποέλ Τελ Αβίβ, όχι με αυτή που αποκλείσαμε εμείς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσα, εντάξει, εγώ θυμάμαι ότι ήταν πολύ καλός θεματοφύλακας και με τα χρόνια είναι και πιο, εντάξει, απλά τώρα δεν ξέρω ότι λόγω του παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ το λένε ότι ταιριάζει περισσότερο ο Σέρβος.
1: Ο Κροάτης ο Λιβάκοβιτς.
3: Ο Κροάτης, ναι.
1: Όχι, ο Λιβάκοβιτς περισσότερο για τα ριφλέξ του και για τις αποκρούσεις του διακρίνεται. Δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Δεν είναι κακός, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια.
3: Γιατί αυτό, εντάξει, τον είπαμε, τη Γούλς έπεσε. Η Γούλς, εντάξει, αλλά τι σημασία έχει, έπαιζε να πούμε όλο το χρόνο.
1: Πέντε χρόνια έπαιζε, δεν έπαιξε ένα χρόνο. Πέντε χρόνια έπαιζε, έτσι.
3: Και λόγω κιόλας αντιθέτως έπεσε η Γούλς. Φαντάσου τι δουλειά είχε ό,τι αφορά τις αποκρούσεις.
1: Ναι.
3: Από εκεί πέρα βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ πολιτική σε ό,τι αφορά πριν τις εκλογές και στο αγωνιστικό. Δηλαδή τώρα πάει να φτιάξει ένα κανάλι, την πλατφόρμα αυτή ο τέτοιος, ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
3: Βλέπω ότι πρέπει και ο ίδιος ο Μαρινέκης, ότι κάποιοι να πούμε πέφτανε SMS και κάλυπταν το budget της κάποιων ομάδων, ξαφνικά ο Ιβάν τον Σαββίδη τα βρήκε με την κυβέρνηση εκεί που λέγανε ότι τον κυνηγούσανε, έτσι. Και μάλιστα άκουσα ότι έχει κλείσει με την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Είναι έτσι?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό για φέτος. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο για φέτος.
3: Ναι,
1: αυτοί που έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή με την πλατφόρμα του Αλαφούζου θα βλέπουμε Παναθηναϊκό, θα βλέπουμε Ηρακλή, θα βλέπουμε Κύπελλο Ελλάδος και κάποια παιχνίδια από ό,τι φαίνεται της Basket League.
3: Ναι, κάποια προκαταβολή όταν δεν έχει στρεφτό, κάποια προκαταβολή θα την πάρει και από φέτος, έτσι. Απλά βλέπω έτσι πράγματα τα οποία εγώ το είχα πει και πιο παλιά, δηλαδή. Ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός και έρχεται και σήμερα ένα άλλο που διάβασα. Δηλαδή, γιατί να βάλει 250 εκατομμύρια και αν παίζει ρόλο σε ό,τι αφορά, δηλαδή αν δεν κάνει κάποιες μεταγραφές ο Πρόεδρος λόγω του γηπέδου, αυτό είναι 100% λάθος και του Πρόεδρου. Και είναι αθέμητος ανταγωνισμός και είναι σκάνδαλο μέχρι που, αν θυμάσαι, παίζανε τα 30 εκατομμύρια νομίζω για τον ερασιτέχνη για εκεί που γίνονται στο Βοτανικό. Κάποια 30 εκατομμύρια λείπανε από το όλο πακέτο εκεί που πάω να κάνουν
1: για το Βοτανικό.
3: Ναι, λείπανε για τον ερασιτέχνη 30 εκατομμύρια ευρώ και δεν ξέρω πως καλύφθηκαν. Είχε γίνει μια συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον ίδιο το. Καλά, έτσι κι αλλιώς είναι φοραβαρτίδα οι σχέσεις των δύο.
1: Μια χαρά σχέσεις έχουν, δεν το κρύβουν κιόλας.
3: Και διαβάζω κιόλας, εκτός ότι δεν μάθαμε ποτέ πού βρέθηκαν αυτά τα 30 εκατομμύρια ευρώ για τον ερασιτέχνη, ενώ γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, εκτός από τον μπάσκετ, δεν έχει πουθενά τίποτα άλλο, ενώ να φέρει διακρίσεις. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 ευρωπαϊκά στο βόλι, έχει πάρει στο πόλο. Μιλάμε αντρών γυναικών, έτσι.
1: Δημήτρη, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, φίλε, για πράγμα σου διαφημίσει 20 δευτερόλεπτα.
3: Απλά επειδή διάβασα για τα 100 χιλιάρικα.
1: Για το Τάραφλεξ είναι αυτό, ναι.
3: Για το Τάραφλεξ, ναι, μπράβο.
1: Θα το αναφέρω μόλις γυρίσω από διαφημίσει. Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε, γιατί πρέπει να πάω διαφημίσει. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σου έχουμε. Πάμε διαφημίσει σε 2,5 λεπτά, επιστρέφουμε.
4: Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Μη είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Η ώρα είναι 5:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ, Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Έχουμε ακόμα μισή ώρα περίπου μπροστά μας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού και εκεί μπορεί να στέλνετε και για τα τερτύπια. Ξαναλέω ονοματεπώνυμο την λέξη τερτύπια και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα. Η κλήρωση θα γίνει σε πολύ λίγα λεπτά. Τώρα στον επόμενο ακροατή θα του πω να μας πει έναν αριθμό και με βάση τον αριθμό που θα μας πει θα βγει η κλήρωση. Οπότε έχετε μια τελευταία ευκαιρία για όσους δεν δηλώσατε να δηλώσετε συμμετοχή στο Viber 69-39-943-943. Ονοματεπώνυμο τερτύπια, τραπέζια αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα, τα τοίου 56, μεταμόρφωση την Κυριακή το μεσημέρι, ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα, θα σας δώσω και λίγο χρόνο για όσους δεν έχετε στείλει για τερτύπια και θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Θανάσης λέει και. Α, το διαβάσαμε αυτό. Λέει Γιώργος Απομενίδη, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ακροατών Ολυμπιακού. Δυνατό το σημείο. Το damage control υπέρ της διοίκησης. Αδύνατο το σημείο, ενημερώνει τον Νικολακόπουλο. Άσε τη λέει ο Νικολακό Γιώργο και εσύ και εμείς τη βλέπουμε και καταλαβαίνουμε το θέμα. Και αυτό που βλέπω εγώ, για να μην μιλήσω για όλους, είναι ότι φεύγουν καλοί παίκτες και οι αντικαταστάτες τους είναι χειρότεροι. Πέφτει επίπεδο η ομάδα δηλαδή. Δεν το βλέπεις. Αν διαβάζεις Νικολακό, λέει, όμως μπορεί και να μην το δεις. Πάντως, όσον αφορά τον Κώστα Νικολακόπουλο, είναι πάρα πολύ καλός ρεπόρτερ. Σίγουρα τους καλύτερους που υπάρχουν, Θανάση. Τώρα, από εκεί και πέρα, okay, καταλαβαίνω τι λες. Και το θέμα είναι, παιδιά, όχι το τι λένε οι δημοσιογράφοι, όχι το τι λέει ο Θέμης ο Παλιούρας. Το θέμα είναι το τι βλέπει ο καθένας με τα δικά του μάτια και πώς κρίνει ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή, αν είναι μια ομάδα η οποία έχει μια τερματοφυλακάρα, παράδειγμα. Φεύγει αυτός, παίρνει έναν μέτριο προσκακό παίχτη που έχει όλα τα κακά του κόσμου. Και είναι ο δημοσιογράφος ο Θέμης ο Παλιούρας και λέει ότι αυτός ο παίχτης είναι παιχτάρα, είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και πάει λέγοντας. Το βλέπουμε στο γήπεδο, δεν είναι. Εγώ συνεχίζω να λέω τα ίδια ο Θέμης ο Παλιούρας. Το θέμα είναι τι βλέπει και ο κόσμος με τα μάτια του, παιδιά. Δεν είναι μόνο το ότι που είναι οι δημοσιογράφοι. Είναι ότι οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Δεν είναι η ομάδα, δεν είναι αυτοί που κανονίζουν μεταγραφές. Θα σου μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, ενδιαφέρεται για αυτόν και αυτόν και αυτόν τον παίχτη. Επίσης, το έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχουν δημοσιεύματα για παίχτες, αλλά πολλές φορές είναι απλά διερευνητικές επαφές. Δηλαδή, πάω εγώ στον Θανάση, ο οποίος μου έχει στείλει και το μήνυμα. Του λέω: Θανάση, μας αρέσει σαν παίχτης. Ρωτάω την ομάδα σου πόσο κοστολογεί το Θανάση. Μου λέει: Το Θανάση 50 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν μπορώ να δώσω 5 εκατομμύρια ευρώ. Δίνω μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Να το πούμε έτσι λαϊκά. Πάμε σε άλλη περίπτωση. Μπορεί να γραφτεί, ας πούμε, ότι ρώτησε η ομάδα του Παλιούρα για τον Θανάση. Δεν είναι πάντα ότι υπάρχουν πάντα προχωρημένες επαφές. Οι ομάδες μέσα σε ένα μεταγραφικό παράθυρο, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, που είναι ουσιαστικά 3 μήνες, 3,5 και βάλε, γιατί υπάρχει και πιο πριν να τελειώνουν τα πρωταθλήματα, 4 μήνες από χοντρικά, και δεν είναι ούτε καν του Γενάρη που είναι 1 μήνας, μπορεί να έρθουν σε επαφή ή τουλάχιστον να κάνουν κάποιες διερευνητικές επαφές με πάρα πολλούς παίκτες. Τώρα το θέμα είναι, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει, μια και αναφέρεσαι για τον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη μου, 2 παίκτες, ένα οχτάρι σίγουρα που θα μπορέσει να κάνει διαφορά και ένα παίκτη που να έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν αυτοί που υπάρχουν τώρα στο ρόστερ. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, να μπορεί να σκοράρει κιόλας, να έχει το goal ή τουλάχιστον το μακρινό σουτ για να μπορεί να δημιουργεί απειλές, γιατί δεν το έχει ο Ολυμπιακός τη σεζόν που μας πέρασε και του δημιούργησε προβλήματα, και να έχει το κάθε το παιχνίδι, έτσι, την κάθε πάσα και φυσικά το κουβάλωμα με την μπάλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή το έχει κανένα παίκτη που βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και λέει ο Θανάσης, έλα ρε Θέμη, με φτιάξει με κοστολόγηση 50 εκατομμύρια. Στο θρύλο θα πήγαινε και τσάπα, πάντως να ξέρεις, λέει ο Θανάσης. Γεια σου, ρε Θανάσαρα. Να σε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο, σου εύχομαι. Τώρα πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Γεια σου, Θέμη μου, τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Καλά, εσείς. Θέλω να μου πείτε πριν ξεκινήσουμε για την κουβέντα μας, να μου πείτε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 100.
1: Ναι, το 1 μέχρι το 100.
0: Όποιον θέλετε, τυχαίο, δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Το 76.
0: Κύριε Κατσάς, ακούστε στην παραγωγή, 76, ακούσατε.
1: Το 76.
0: Είναι για τα τερτύπια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση. Σας ακούω.
1: Τι ωραία θα ήταν, έχω πει κάθε μέρα. Τι με 6. Μέρα παραπάνω.
0: Βάζετε ιδέες, κύριε Θανάση.
1: Τι ωραία θα ήταν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Σάφος ετών είναι?
0: Τώρα είναι 33.
1: Καταπληκτικά. Μια χαρά, φοβερό. Πήγα 3 χρόνια μόνο. Και συζητάμε αυτό το παραπάνω και παιχταράδε. Τι να σου λέω, και προφορώ. Μακάρι να έρθει πάλι σε ελληνικά μα. Μακάρι.
0: Καλώς παιχνίδι.
1: Να κλείσουν σα.
0: Καλώς παιχνίδι.
1: Πάντα από μικρό παρακολουθούσα τους Φάλιγκα. Ήξερα ότι είναι καλός παίκτης, έτσι και έλεγα, θα μπορούσε να σχολιάσει στο σχολείο μαζί του και πριν 3 και πριν 4 και πριν 5 χρόνια να μου. Έτυχε όμως οι καταστάσεις να φέρνει άλλος παίκτης και να μην. Έστω και τώρα επιτέλους γύρισε αυτό το παιδί που είναι βέβαιος Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα αποκτήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα αποκτήσει τον Ολυμπιακό.
0: Αρχικά του λύνει τα χέρια, δεν του λύνει τα χέρια ακριβώς, αλλά τέλος πάντων το βοηθάει όσον αφορά και τις λίστες, έτσι, ειδικά την ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά μιλάμε και για ένα παίχτη που πέρα από αυτό μπορεί όντως να βοηθήσει στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι ένα καλός παίχτης με παρουσίες σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα όπως ήταν η Bundesliga. Δεν παίζει τυχαία κάτι στην Bundesliga.
1: Θα μπορούσε να παίζει η Εθνική Ελλάδα κατά καιρού, θα και βοηθεί. Αλλά εντάξει, αυτά γίνονται, παίζουν κάποιοι άλλοι. Οι αυτοί έχουν παράπονο περίπου σε άλλα. Θα μπορεί να λέει τώρα, εμένα δεν με καλά. Αν δεν καλά και τον άλλο, θα λέει καλά και δεν με καλά εμένα. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως είχε θέση και εκεί η Ελλάδος να παίζει ο Σάγιακας. Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν πειράζει, μια χαρά και τώρα που ήρθε, 30 και 29 με 30, 2 χρόνια, 3 άνετα μπορεί να παίξει. Αν θα εμποδίσει στον Ολυμπιακό.
0: Εννοείται λοιπόν, πως μπορεί να παίξει, Θανάση. Ειδικά τερματοφύλακα και σε πιο μεγάλη ηλικία κιόλας διαπρέπουν, έτσι.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός όχι θέλει, λοιπόν, θέλουμε τώρα έναν LKB 2 χρόνια πριν να είναι.
0: Τον έχει τον LKB, Θανάση.
1: Να είναι, δηλαδή καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά τον έχει τον LKB.
1: Τον έχει. Μακάρι να σιγουρασεί, να αποδώσει, να βάλει τα δυνατά του και να παίξει και να βάλει φέτος 20 γκολ. Ο Ολυμπιακός σήμερα που θα παίζει ομάδα με εκείν.
0: Σήμερα παίζει με την Adverb από το Βέλγιο.
1: Με εκείν.
0: Adverb, ναι. Από την Anvers του Βελγίου.
1: Σε αυτή δεν μπήκε ο Σιδέρης, ο Γιώργος, ο 1969 από το Ολυμπιακό. Ο μεγάλος φόρος του Ολυμπιακού, ο Σιδέρης, ένα
0: μέσο. Νομίζω στην Adverb, ναι, στην Adverb είχε πάει, ναι.
1: Μπράβο. Το θυμάμαι εγώ αυτό. Στην Adverb πήγε λοιπόν ο Ολυμπιακό, από το Ολυμπιακό, στο 69, ο μεγάλος καρονιέρης Ολυμπιακού, ο Σιδέρης. Λοιπόν, και θα σου πω και κάτι που έτυχε σήμερα εμένα και στην οικογένειά μου. Το πρωί η σύζυγό μου σηκώθηκε, όπως πάντα όλος ο κόμος, ας πάει ρε παιδί μου να ουρίσει, έτσι έγινε.
0: Ναι, εννοείται.
1: 69 χρονών η γυναίκα μου. Σκόνταψε και έπεσε και χτύπησε πολύ άσκημα στη μέση της.
0: Περαστικά εύχομαι κύριε
1: Κύριε. Έβαλε τις φωνές, σηκώθηκα γρήγορα, δεν μπορούσα να σηκωθεί, την έπιασα όσο μπορούσα, τη βοήθησα. Κατέβηκε ο γιος μου γιατί μένει από πάνω ο γιος μου. Στενοχωρηθήκαμε τι θα κάνουμε, όλους τρομακτικούς και άλλα πράγματα να πούμε, πόλεμο τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ την αφήσαμε ξεκουρασί, τη βάλαμε πάγο και εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Χτύπησε στη μέση, αριστερά στη μέση. Χτύπησε σε ένα πεζούλι εκεί που ήταν. Χτύπησε. Όμως δεν μπορούσα να ησυχάσω και στενοχωριόμουν. 9 η ώρα, λίγο πιο πέρασε καμιά ώρα, λέω γίνεται πέρα το 166 και μου στείλανε σε μισή ώρα, είχε έρθει ένα στενοχώρο από την Κόρυφο. Ήταν δύο κύριοι καταπληκτικοί. Λοιπόν, τη βοηθήσανε, τη βάλανε στο... γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει, σε ένα... που είχαν καρότσι, είχαν φέρει, είχαν και καρότσι μαζί τους, τη βοηθήσαμε, τη βάλανε μέσα και πήγανε τα παιδιά αυτοί το ασθενοφόρο και πίσω εγώ με το αυτοκίνητο δικό μου για να μπορέσω μετά εγώ και πάνω να κινηθώ. Πήγε λοιπόν μέσα, μπήκε στα έκτακτα, και εκεί τις κάνανε όλες τις εξετάσεις, πόσο λένε, τις κάνανε πλάκα, ούρα, αίματα κτλ.
0: Είναι καλά τώρα για Θανάση.
1: Ναι, είναι καλά, δεν έχει σπασιστεί ο τίποτα. Έχει τράνταγμα τρομερό, είπαν ότι θα περάσει. Αλλά θέλω να πω, εκεί στην Κόρυφο λοιπόν, που είναι ένα νοσοκομείο, πολύ ωραία τον καιρό το τελευταίο, το έχουν φτιάξει με ωραία κέρδη και τα λοιπά. Είχε πολύ κόσμο, έτσι, και τραυματισμένους που πηγαίνανε και με διάφορες υποθέσεις και είχε πολύ προσωπικό. Την περιποιηθήκανε, την εξετάσανε, την κάνανε πάρα πολύ, απέσανε γιατί είναι υπάλληλος. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε προπαγάνδα για κανένα, ούτε με νοιάζει εμένα τα πράγματα, ούτε εγώ ασχολούμαι αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω να πω ότι την περιποιηθήκανε μια χαρά, κάνανε, τις φύραν αίμα, ούρα, τα πάντα, εξετάσεις, καλά πήγαν όλα και μία η ώρα είχαμε, μία και τέταρτο φύγαμε και όλα καλά δηλαδή. Δεν, και οι γιατροί και μέσα και οι κοπέλες νοσοκόμες, τι γινότανε και χαμός, 10-15 άτομα.
0: Περαστικά θα ευχηθώ και πάλι κύριε Θανάση και να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή γυναίκα σας.
0: Και πάλι καλά, πάλι καλά.
1: Γιατί μια χαρά την περιφέρει, δεν έχουμε κανένα παράπονο.
0: Σπάνια κάποιος έχει παράπονο τους γιατρούς, πάντως, κύριε Γιώργο. Υπάρχουν και αυτά, εννοείται, δεν λέω ότι δεν γίνεται. Αλλά σπάνια. Οι γιατροί συνήθως κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Κάνουν ό,τι μπορούν, όπως το λες. Κάνουν ό,τι μπορούν. Τι να κάνουν οι γιατροί. Εγώ και σε φιλάσω που πηγαίνω με τον πόνο το δικό μου με την καρδιά, δεν μπορώ να αποτύχω ένα παράπονο. Ήδη την Τρίτη μεθαύριο, την Τρίτη που μας έρχεται, έχω ήδη την αποχή με τον γιατρό εκεί στο Θεϊάσιο και με περιμένει να κάνουμε το δίμηνο τσεκά που κάνουμε κάθε δύο μήνες για μένα και την καρδιά μου. Και πάντα σε δύο ώρες που πάω, σε δύο ώρες που τελειώνω. Δηλαδή πάω 10-12 έχω φύγει, θα έχω ολοκληρώσει και όλα να μου. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ δεν με νοιάζει το ένα ο άλλο να ασχολούμαι εγώ με αυτά τα πράγματα να μου. Έχω ξαναπώ ότι σήμερα ήταν μια χαρά. Την υπερβληθήκανε, την εξετάσανε όλοι οι γιατροί και όλα καλά. Είμαστε εντάξει λοιπόν τώρα, αυτά θα να πω. Προβαίνουμε τώρα να δούμε τον Ολυμπιακό στις 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, ναι.
1: Έτσι, για να γεμίσει το βραδινό μας. Χθες τα παιχνίδια των ομάδων, καλά πήγανε και λύσανε οι ομάδες.
0: Ναι, ναι, καλά
1: πήγανε. Αλλά όποιος και να λέει, τώρα αφού για το Σάκη κάτι, με αγάπη θα το πω. Σάκη μου έλεγες ότι εγώ βλέπω πριν μια μπάλα, χρόνια μπάλα, ξέρω όλο τι μου γίνεται. Είναι ο πώς το λέω, ο παιχταράς του Πάοκ, ο Κωνσταντέλιας. Είναι παιχταράς, λέει, είναι παιχταράς. Ρε Σάκη μου, αυτό το ξέρει κι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καθόλου μπάλα. Παίρνει το παιδί, τι παιχταράς είναι. Δεν είναι. Αυτός είναι θεός, δεν είναι παίκτης. Αυτός είναι απίστευτο πράγμα. Αυτός θα πρέπει να παίξει, δηλαδή αυτός ο παίκτης μπορεί να παίξει λίγα μαζί της άνετα, να πούμε. Παιχταράς. Είναι παιχταράς.
0: Σε συμφωνώ ότι είναι παιχταράς. Βέβαια για να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και να παίξει στην Μπαρσελόνα, ας πούμε, χρειάζονται
1: και
0: κάποια άλλα πράγματα. Όπως ας πούμε. Αλλά ο Κωνσταντέλιας μιλάμε ότι είναι παιχταράς, είναι άλλη κλάση το παιδί και πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις.
1: Τα κουνάκια, πράγματα, ιστορίες, κύριε. Τα πάντα έχει το παιδί. Μπράβο.
0: Εγώ γουστάρω, κύριε Θανάση.
1: Λοιπόν, μια χαρά παίξει είναι να πούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
1: Εντάξει,
0: χάρηκα που σας άκουσα. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι περάσει καλή στη γυναίκα σας.
1: Σε όλους τους φίλους μου χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά και Θανάση.
1: Σε όλους, γεια,
0: γεια. Να καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα, ελεύθερες είναι οι γραμμές. Να πούμε τον νικητή μας για τα τερτύπια. Ο τυχερός είναι ο Θάνος Λιανός, το τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 907. Θα ενημερωθεί και από την παραγωγή. Ξαναλέω, Θάνος Λιανός, το τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 907, είναι ο τυχερός ο οποίος κερδίζει το τραπέζι 4 ατόμων αξίας 100 ευρώ για την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια τα τοΐου 56 μεταμόρφωση. Όσοι δεν κερδίσατε και πήρατε μέρος, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε και πάλι φυσικά την κλήρωση για να σταθείτε πιο τυχεροί από ό,τι σταθήκατε τώρα. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Αποστόλης λέει. Έχει στείλει πολλά μηνύματα την αρχή και δεν τα έχω διαβάσει ο Αποστόλης. Λέει: Θέμη να φέρει τον Νίκο που ήταν χθες και στέλνει χαιρετίσματα στο Αίγιο και στην αυθεντική μαύρη θύελα που είναι ο Πανεγιάλιος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Να φέρει τον Νίκο που ήταν χθες. Εσένα λέει Νίκο. Ωραία, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Λες: Ακολουθεί μετά ο Νίκος Κατσάτσος. Μαραθώνιο σήμερα για Νίκο Κατσάτσο από τις 6 μέχρι τις 10. Δεν έχουμε Σάκη Μπουσδούνη σήμερα. Καθώς είχε κάποιες υποχρεώσεις. Οπότε Νίκος Κατσάτσος 6 με 8 θα κάνει την εκπομπή που κάνει ο Σάκης Μπουζούνης μαζί και με λίγο Betline που είναι η δική του εκπομπή. Θα δώσει και καμιά πρόβλεψη για Εσά του υπόλοιπου και 8 η ώρα μάλιστα έχουμε και τη μετάδοση του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμόθρα. Και αυτό που ήταν τυχερό που κέρδισε ήταν ο Παναθηναϊκός. Αρχή του αγώνα κόβει ο πλαϊνό με δύο offside σε τέτοια δέντ που δεν υπάρχουν. Το πρώτο αυτό γκολ και το δεύτερο, αν υπήρχε βάρ, δεν θα μέτραγε ποτέ γιατί δεν υπάρχει λάθο παίξιμο. Όπω το γκολ του Πάο, καλά κόντρα στον παίχτη τη Πάξη. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Αρχικά, όσον αφορά τα offside, υπήρχαν γενικά κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν περίεργες. Δηλαδή, ας πούμε και στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Παναθηναϊκός τον Αντίνο, δεν έχει καμία δουλειά από τη στιγμή που υπάρχει VAR να πάει ο βοηθός και να σηκώσει το σημαίακι. Επίσης, λες ότι το πρώτο αυτό γκολ και το δεύτερο, αν υπήρχε, δεν θα μέτραγε. Γιατί δεν υπάρχει. Α, το πρώτο αυτό γκολ. Εντάξει, αυτό γκολ είναι μέσα στο παιχνίδι, Αποστόλη. Όσον αφορά το δεύτερο, ότι για το VAR δεν θα μέτραγε ποτέ, λέει, γιατί δεν υπάρχει λάθος παίξιμο. Πρώτον, δεν φαίνεται να είναι καν offside το Αντίνο, έτσι. Δηλαδή, και από συμπαίκτου να πηγαίνει μπάλα, δεν φαίνεται να είναι καν offside. Όσον αφορά. Ναι, υπάρχει κόντρα, λέει, αλλά και πάλι πάει από αντίπαλο. Δεν είναι. Εκεί που πάει την μπάλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι Τετέ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει καμία σχέση με εκεί που πήγε η πάσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έκανε πάσα προς τον Αντίνο και πέσε ότι ήταν σε θέση offside και ακούμπησε λίγο κάποιος παίκτης της Πάξη και πήγε η μπάλα. Είτε ήταν σε θέση offside είτε δεν ήταν, στη συγκεκριμένη φάση θα μέτραγε τον γκολ. Πάντως θεωρώ ότι ο Αντίνο δεν ήταν καν σε θέση offside. Επίσης πολύ καλά έκανε γιατί και το πήρε πάνω του, έτσι. Γιατί πήγε από αντίπαλο παίκτη. Ο βοηθός βιάστηκε να σηκώσει το σημαίακι και ο διαιτητής ευτυχώς το πήρε πάνω του και έβαλε το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός.

0: Εν τω μεταξύ, αν είπα πριν εκ παραδρομής ότι υπήρχε VAR, δεν υπήρχε VAR. Απλά θα μπορούσε κάλλιστα να είχαν μπερδευτεί και οι παίκτες της ΠΑΚ στο δεύτερο γκολ. Δηλαδή, αν ο τροματοφύλακας σταματούσε εντελώς και δεν έκανε καμία κίνηση και πήγαινε ο Αντίνο και βάζει τον γκολ, αν με τον βοηθό να έχει σηκώσει το σημαίακι, θα ήταν πολύ, ακόμα πιο μπερδεμένη η συγκεκριμένη φάση. Πάντως, θεωρώ ότι καλώς μέτρησε τον γκολ του Παναθηναϊκού για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Λέει, πριν από λίγο καιρό είχα πει στο Χελάκι ότι δεν δίνει δώρο για φαγητό κάπου και στο Αίγιο να πάμε εμείς και μου είπε ότι θα κλείσει τραπέζι για μένα στα Σελιανίτικα στην Κιανή Ακτή. Προχθές ήμουν εκεί και πήγα και ρώτησα στο μαγαζί και δεν ήταν κανένα τραπέζι κλεισμένο για μένα, λέει η Αποστόλη από το Αίγιο. Στην έφερε Αποστόλη. Εκεί στον Ολυμπιακό, δραχμάς δεν δίδουμε, ευρά δεν δίνουμε, ντόλας δεν δίνουμε, λίρες δεν δίδουμε. Πώς θα πάρουμε παίχτες, λέει η Αποστόλη από το Αίγιο. Και τελευταίο μήνυμα λέει: ρε Μπίλ, εδώ στο Αίγιο, γιατί μου είχε τύχει. Έφυγε το ασθενοφόρο κάποια στιγμή από το νοσοκομείο του Αιγείου, πήγαινε στο Πανεπιστημιακό στο Ρίο και από εκεί στην κάτω Αχαΐα. Και γυρνάει η Ρίο, άφηνε το περιστατικό και έμπαινε τις επιστροφές για Αίγιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τραγικές καταστάσεις, Αποστόλη. Τραγικές καταστάσεις, φίλε. Πάμε στο μήνυμα του Γιάννη, ο οποίος λέει: ευχαριστώ Θεέ για την πληροφορία για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb. Πάντως την 11 τα διαρκείας έχουν 800 ευρώ του Ολυμπιακού, ενώ στην ΑΕΚ έχουν 1500 στο ίδιο μέρος. Επομένως ο Ολυμπιακός είναι προσιτός, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, προσιτός. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω πως το λες, συγκριτικά το πας πάντα. Δεν έχω μπει στις συγκρίσεις, πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα ακριβώς για το τι ισχύει σε κάθε θύρα και για τα διαρκείας της κάθε ομάδας. Πάντως και τα 1500 ευρώ και τα 800 ευρώ, ειδικά τα 1500 ευρώ, μου φαίνονται πάρα πολλά. Γιάννη, για ένα μέσο άνθρωπο ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα όλη τη χρονιά, έτσι. Και η 11 είναι και μια θύρα η οποία δεν είναι ούτε στο κέντρο πολύ, είναι ουσιαστικά προς το κέντρο, αλλά είναι δίπλα στο κόρνερ. Δεν μιλάμε για κάποια θέση η οποία είναι στη μέση του γηπέδου. Πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ πολύ πιο χαμηλές οι τιμές. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασίλης Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, εν αναμονή του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, δεν ξέρω, έχει βγάλει 11 με την Λιπαριά, όχι.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Νωρίς ακόμα. Λοιπόν, πάμε στα χθεσινά παιχνίδια. Είδα όλο το ΠΑΟΚ και το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Είδα ένα ΠΑΟΚ να είναι ίδιος περίπου με τον περσινό. Να παίζει ωραίο στρωτό ποδόσφαιρο, αλλά να έχει προβλήματα στην άμυνα. Δεν ξέρω αν το.
0: Είχε τα προβληματάκια του, τα είχε στην άμυνα, ναι.
1: Έτσι, παρόλο που ο Χατζηδιάκος, έμπειρος και τα λοιπά, δεν, δηλαδή εκεί πέρα το να διώξουν την μπάλα, να κάνουν, είχαν πρόβλημα. Επίσης, εντάξει, στην επίθεση επιθετικά πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και ο Μύθου αρχίζει να βγαίνει το παλικάρι και πιστεύω πρέπει αυτό το σχέδιο, αυτό την προοπτική να την κρατήσει ο ΠΑΟΚ και να μην, δηλαδή να πάει με το Μύθου.
0: Ναι, εντάξει, παίζει όχι, θέλει σεντερφόρο ΠΑΟΚ, δεν θα πάει με το Μύθου. Θα πάρει σεντερφόρο ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξει και ο Μύθου αρκετά όπως έπαιξε και την περσινή σεζόν. Η σεζόν είναι μεγάλη και όταν είσαι σε τρεις διοργανώσεις, Βασίλη, χρειάζεται και άλλο σεντερφόρο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά δηλαδή το βλέπω, είναι παίχτης, πρώτα το πω, τσαμπουκάς, δηλαδή aggressive που λέμε στο χωριό μου. Έτσι, ορμάει επιθετικά πάνω στην μπάλα, είναι πολύ ωραίος, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Συμφωνώ αυτά που είπες για το τερματοφύλακα, τον Μπένια. Και εμένα, ρε παιδί μου, έτσι μου έδειξε
0: Μια στάθεια.
1: Μια ότι. Δηλαδή, αν μαθαίνω ένα center back, δεν θα ήμουν σίγουρος πίσω. Ξέρεις, πίσω.
0: Εντάξει, βέβαια, ήταν ένας αγώνας, ξαναλέω, έτσι.
1: Με
0: βάση αυτό το μικρό δείγμα το οποίο έχουμε.
1: Ναι. Επίσης, με το που βγήκε ο Τσέριν και μπήκε ο Τσιριβέγια, είδα Τσιριβέγια και Καμαρά. Δεν ξέρω, κάτι εκεί πέρα έγινε και ο πιστοχώρησε πολύ ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσα να καταλάβω. Με το που μπήκε ο Κουντούρης, έστρωσε πάλι.
0: Ο Κουντούρης ήταν πολύ καλός χθες πάντως όσο μπήκε και κουβάλησε μπάλα
1: αυτό,
0: και...
1: Δηλαδή ότι
0: ναι, κάπου... συμφωνώ. Ο Κουντούρης ήταν πολύ καλός και το δίδυμο Καμαρά με τον Τσιριβέγια δεν πήγε πολύ καλά αυτά τα λεπτά τα οποία έπαιξαν μαζί.
1: Ναι, αργό ήταν, δηλαδή κάτι τέτοιο. Καλός παίκτης αυτός ο Κροάτης.
0: Ο Γιάγκουσιτς.
1: Ο Γιάγκουσιτς, και ο Αντίνο βλέπω ότι ανεβαίνει. Ο Δε Φελίς, εντάξει, άστο το παλικαράκι, είναι για να κουβαλάει τις μπάλες, έτσι. Και συμφωνώ με τον Ποιος είπε για τον... Όταν τον μπερδεύω αυτόν, τα πόρτα,
0: τα
1: πόρτα.
0: Τα πόρτα, τα πόρτα.
1: Τα πόρτα, λοιπόν.
0: Βισέντε τα πόρτα.
1: Αυτός για μένα πρέπει να ξεκινάει βασικός. Οχταρό δεκάρι. Να το πω έτσι.
0: Οχταρό, όχι. Δεκάρι, ναι.
1: Ναι. Να κινείται ρε παιδί μου, πώς ήταν.
0: Κεντρικά, εντάξει, ναι. Αλλά απλά επέλεξε και τον Γιάνκουσιτς τώρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πιστεύω ο Γιάνκουσιτς, επειδή είναι πιτσιρικάς, είναι τριπλέρ και τα λοιπά, ακόμα δεν, καταρχάς, δεν έχει ακόμα τις δυνάμεις.
0: Εμένα μου αρέσει
1: να τα χτίσει, έτσι. Καλό είναι να μπαίνει τώρα σαν αλλαγή του Νταπόρδα.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη χρονιά, παιδιά. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η άλλη εβδομάδα βασικό στον Νταπόρδα και να μπει αλλαγή ο Γιάνκουσιτς. Μπορεί να μην παίξει καθόλου ο Γιάνκουσιτς. Παράδειγμα τώρα, τυχαίο. Όχι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι μεγάλη χρονιά. Θα έρθει ο Σεπτέμβρη, θα παίζουν οι ομάδες τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Θα έχουν πρωτάθλημα Ευρώπη, κύπελο. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Θα
1: και θα πω και το εξή. Στο ΤΤΕ, αν ακούει, άφησε τα κουσούρια του Ιωαννίδη και κοίταξε, παίξε μπάλα. Με το πέμπερνε την μπάλα, τον τζαρτζάριζε λίγο, άλλος την παράδεγε α και ου και φάουλ και το ένα και το άλλο, το μαρτυρούσες.
0: Εγώ θεωρώ ότι πάντως πλέον το έχει ψιλοκόψει σε σχέση με την αρχή που είχε πάει στο Παναθηναϊκό της
1: προηγούμενης. Ακόμα το έχει όμως, έτσι.
0: Εντάξει, το κάνει μερικές φορές, αλλά στην αρχή όταν είχε πάει στο Παναθηναϊκό το κάνει περισσότερο θα έλεγα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι. Και πρέπει,
0: είναι,
1: να
0: είναι και δυναμίτσιο, δηλαδή δεν δικαιολογείται να πέφτει τόσο εύκολα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μα γι' αυτό το λέω, μα γι' αυτό το λέω και αναφέρομαι. Και τετέι, ναι, με το που τελείνει η προπόνηση, όπως το έλεγε και ο Αλέφαντος, θα παίρνεις η μπάλα, κόνους, έτσι, και θα πηγαίνεις και θα κάνεις πλασαρίσματα με όλη σου τη δύναμη. Στην απέναντι γωνιά, στην κοντινή γωνιά, στην κλειστή γωνία, δεν ξέρω, θα κάνεις, θα πάρεις ένα πιτσιρικά, έτσι, ήταν απαράδεκτο αυτό.
0: Εντάξει, οκ, okay, έχασε κάποια γκολ.
1: Ήταν απαράδεκτα αυτά που έκανε.
0: Θα τα βάλεις στη συνέχεια.
1: Ολυμπιακό, έτσι, σε άλλες ομάδες. Όχι στην Ευρώπη. Στον Ολυμπιακό θέλω να πέφτει κάτω. Έτσι. Θα τα αναλάβει ο Κάρμο. Όχι, ο Πυρόλα. Ο Πυρόλα τον έσουσε. Έτσι και δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Να σε καλά.
1: Έτσι και τα λέμε από Δευτέρα.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Χρωστάω για πραγματάκια. Πρώτον, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση 870.000 ευρώ από την Ντουμπάι για τον Thomas Wokap. Βελτιωμένη πρόταση, αλλά και πάλι δεν ικανοποίησε τον Ολυμπιακό. Και ήταν απολύτως λογικό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Ισραήλ, το οποίο αναφέρει πως η Χάπουελ Τελαβίβ ζήτησε τον Τζέριαν Γκραντ από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως η Χάπουελ Τελαβίβ απευθύνθηκε στον Παναθηναϊκό προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνηση του παίχτη σε αυτούς με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος. Οι συζητήσεις μεταξύ των συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη και η Χάπουελ πιστεύει ότι η συμφωνία θα μπορέσει να υλοποιηθεί, αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και χρωστάω για κάτι ακόμα για το φίλο του Δημήτρη που είπε νωρίτερα για το Τάραφλεξ. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός πήρε 100.000 ευρώ ως πρίμ για την αγορά Taraflex από το κράτος, τέλος πάντων. Τώρα το που ακριβώς το πήρε είναι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βασικά συγκεκριμένα, ότι πήρε ο Παναθηναϊκός, ο ερασιτέχνης μιλάμε πάντα, ένα πρίμ 100.000 ευρώ για το γήπεδο στο κλειστό του Μέτς, και το παράπονο, να το πούμε κάπως έτσι, των άλλων ομάδων είναι πως δόθηκαν μόνο στον Παναθηναϊκό και όχι σε άλλες ομάδες. Ο Παναγιώτης λέει: καλά, ρε φίλε, πολύ τσιγκούνι σε ελληνικό γράψιμο. Μάλλον είσαι, θες να πάρεις το Θανάση, είναι 10 εκατομμύρια που κάνει 50. Καλό βράδυ, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Και ο Γιάννης λέει: καλά, απόγευμα, πολλές βροχές. Στο όμορφο Σουλάρε Αργαδίας και το βράδυ 14 βαθμούς με αγάπη Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Και να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την Δευτέρα. Ήταν εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήμασταν μαζί από τις 3 για 3 ώρες. Σήμερα μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάζος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Πυροδότησε τη βόμβα με Kings Kangwa ο Παναθηναϊκός. Η Χάπολη Μπερσεβά ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Πράσινους για την απόκτηση του 27χρονου χαφ έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο 1 εκατομμύριο θα ανέχονται οι αιτήσεις απολαύες του ποδοσφαιριστή, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ο Αφρικανός Μέσος θα αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα της Ισραηλινής ομάδας και αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ να θυμίσουμε πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους προκριματικούς αγώνες του Conference League με το Τριφύλι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της Πέμπτης κόντρα στην Πάξη. Μια ανάσα από την Αλ-Σαμπάμπ βρίσκεται ο Τιν Γετβάη σύμφωνα με μέσα από τη Σαουδική Αραβία. Στην Κυπριακή Ομόνια 29 Μαΐου θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν ως δανεικοί Ισόκος, Βίντρα και Ζέκα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μανώλη Σάγιακα μετά από 9 χρόνια, με τον 29χρονο μπακ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Πάντα ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που υποστηρίζω από παιδί, τόνισε ο Έλληνας αμυντικός. Την Αντβέρπεν αντιμετωπίζουν σήμερα οι Πειραιώτες στο 5ο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και τηλεοπτική από Κοσμοτές Πορένα. Την 3η 4 Αυγούστου στις 9 ορίστηκε ο πρώτος αγώνας των Πειραιωτών κόντρα στην ΑΕΚ Μέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στις 11 του μήνα, στις 8.30 είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς για τους αγώνες του Champions League. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό, τον πρώτο λόγο έχει ο Ζωσεσά. Δεν έχω καταλήξει ακόμα για την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς μέχρι τις 30 του μήνα ίσως υπάρξουν μεταγραφές. Την ιδέα μου για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας θα τη δείτε μόλις ξεκινήσουν τα παιχνίδια, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
11: Μουσική Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Αγόρια και κορίτσια, φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερνετ and Sports, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Όπως καταλάβατε, για να ξεκινάμε κατά τις 6 ώρα σήμερα δεν έχουμε betline, θα δώσουμε κάποια στοιχηματικά. Καθώς υπάρχουν οι ανακατατάξεις λόγω απουσίας του Σάκη του Μπουσδούνη, αλλά ποιος είπε ότι ο Σάκης ο Μπουσδούνης θα λείπει τελείως σήμερα. Τέλος πάντων, θα είμαστε μαζί παρέα από τις 6 έως και τις 10, καθώς θα έχουμε από τις 6 έως τις 8 όλα τα νέα από ποδόσφαιρο, από διεθνή και όχι μόνο, συν τη μετάδοση του αγώνα στις 8, Adverb Ολυμπιακός από τον Κώστα Σαμοθράκη. Για όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Όπως σας είπα προηγουμένως, σήμερα θα είμαστε μαζί παρέα από τις 6 έως και τις 10 λόγω απουσίας του Σάκη Μπουσδούνη. Αλλά έκανα μία ερώτηση προηγουμένως. Είναι σίγουρο ότι, ότι δεν θα βγει καθόλου ο Σάκης Μπουσδούνης σήμερα? Ούτε με άλλον τρόπο? Σάκη, τι λες? Λες να μπορέσει να βγει ο Μπουσδούνης?
1: Θα, κοίτα να δεις, θα κανονίσουμε να βγει ρε το παλικάρι. Εντάξει, μαθητικούλης είναι. Δεν τα λέει καλά, αλλά εντάξει τώρα. Μην του πεις τίποτα, ελπίζω μην ακούει.
0: Μπα, δεν νομίζω ότι ακούει.
1: Εντάξει, εσύ είσαι πολύ καλύτερος, δε φίλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Έμαθα ότι τρίζει καρέκλα, του λέει, δεν ξέρω γιατί. Έτσι μου πάνε.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, γεια σου.
1: Σε βλέπω για ένα ωραίο 5-8 κάθε μέρα. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Εντάξει, τώρα για όσους δεν το κατάλαβαν, έχουμε στην παρέα τον Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος βρήκε τον τρόπο κάτω από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει, από το σεντόν των υποχρεώσεων τον οποίο τον τυλίγει, να βρίσκεται σήμερα στην παρέα μας για να κάνει το σχόλιο του για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο γενικά. Τι γίνεται στο Τριφύλλι μετά από αυτή τη νίκη?
1: Πρώτα απ' όλα, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές. Σε ευχαριστώ και εσένα και το Θέμη, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το οικογενειακό κλίμα. Κάποιες υποχρεώσεις προσωπικές με αναγκάζουν να είμαι εκτός σήμερα και τη Δευτέρα σίγουρα. Οπότε άξιος αντικαταστάτης και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε, από το χθεσινό ματς?
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από το χθεσινό παιχνίδι και πώς τους είδες γενικά τους καινούριους παίκτες σε αυτό το ντεμπούτο?
1: Από την τηλεόραση, κανονικά. Εσύ από πού τους είδες?
0: Από το κινητό.
1: Από το κινητό, εντάξει, πλάκα κάνω. Κοίτα να δεις, δεν περιμέναμε ρε φίλε να δούμε παπάδες που λένε και στο χωριό μου. Με την έννοια ότι είμαστε, τα έλεγα και με τη Ζέτα το μεσημέρι, είμαστε ακόμα βαριά τα πόδια λόγω της προετοιμασίας. Και δεν το λέω για δικαιολογία αυτό. Το πιστεύω και έτσι είναι, νομίζω. Και αν μιλήσεις και με προπονητές και με παλεμάχους παίχτες, αυτό θα σου πούνε. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μισή δουλειά. Θα μπορούσε να την είχε κάνει εύκολη, δηλαδή να είχε καθαρίσει το μάτς, γιατί είχε αρκετές ευκαιρίες για να το τελειώσει, δηλαδή να βάλει περισσότερα γκολ. Με αυτή την έννοια το λέω. Και αυτό ίσως εύχομαι, δηλαδή να μην είναι πρόβλημα κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Όταν σου δίνεται ευκαιρία, ειδικά μην ξεχνάς ότι εντάξει τώρα δεν είναι κανένα θηρίο, δεν σκότωσε κανένα θηρίο ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα αυτή, εντάξει, είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά αυτή την εποχή έχουμε δει να αποκλείονται ή να χάνουν ελληνικές ομάδες από πιο μικρές ομάδες που δεν τις ξέραμε καν.
0: Όπως η ΑΕΚ με την ΟΑΑ το 2024, ακριβώς, πριν δύο χρόνια δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έκανε μισή δουλειά. Με προβλήματα στην τελική προσπάθεια, δηλαδή χαμένες ευκαιρίες που εκεί τελειώνεις στο 2-0. Άμα το κάνεις 3-0, το έχεις τελειώσει και το παιχνίδι, αλλά φαντάζομαι και την υπόθεση πρόκριση, ώστε να έχεις ένα ευχάριστο απογεύμα το βράδυ την επόμενη Πέμπτη. Και υπήρξε παρολίγον, δηλαδή να γίνει και στο τέλος, thriller.
0: Ακριβώς.

0: και μια τελευταία ευκαιρία εκεί με ένα φάουλ, για φαντάσου να σου κάνει το 2-2.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έπαιξε και λίγο με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, με αυτή την έννοια το λέω. Σε γενικές γραμμές όμως είδαμε μια ομάδα με στοιχεία από τον νέο προπονητή. Βέβαια το περιμέναμε αυτό. Και μια ομάδα που δεν ήταν όπως ήταν στο τελευταίο φιλικό, με πάρα πολλά αμυντικά προβλήματα, δέχτηκε 4 γκολ. Δέχτηκε και ένα γκολ χθες και ήταν πανέμορφο αυτό το γκολ και τον 40χρονο που δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ισχύει.
0: Αλλά αυτό που ήθελε να κάνει, δηλαδή να πάρει τη νίκη, το πέτυχε. Τώρα, τις αδυναμίες του χθεσινού αγώνα, πιστεύω ο Νίστρουπ θα τις δουλέψει την εβδομάδα που μας έρχεται για να δούμε ακόμα καλύτερο Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ο ίδιος είπε ότι δεν είναι η στιγμή, λέει, να πούμε συγχαρητήρια, γιατί δεν έχει τελειώσει η πρόκριση. Και πολύ σωστά τα λέει. Τα είπε μάλλον ο Νίστρουπ.
1: Μετρημένος
0: στις δηλώσεις του. Λοιπόν, γενικά για τους παίκτες, ο Αντίνο, χάρηκα που πέτυχε και γκολ, άνοιξε λογαριασμό, που σημαίνει, τον είδα και κάπως καλύτερα σε σχέση με το περσινό Αντίνο που βλέπαμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορώ να πω ότι έχει στερήσει κάποιος, βέβαια κανείς δεν μας έβγαλε τα μάτια, έτσι, δεν έπαιξε σούπερ ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Ορεξάτος δηλαδή ήταν ο Αντίνο, πάρα πολύ καλά, αρχοντικός αν μπορώ να το πω έτσι, ο Καμαρά στο κέντρο, και όταν μπήκε ο Κοντούρης ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ο Κυριακόπουλος θετικός και αυτός, σε ένα έτσι πολύ καλό παιχνίδι θα έλεγα. Ο Πένια, για τα πέρα όπως τα θυμάμαι τώρα, εκεί στο γκολ δεν ξέρω αν ήταν λίγο πιο πίσω αν θα το έβγαζε. Έπαιξε πολύ με την μπάλα, έχει κάνει ένα λάθος, εντάξει. Περιμένω ακόμα να δω περισσότερα πράγματα από τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Για τον Ντουμπά, έδωσε αρκετές μάχες, θετικά τα στοιχεία πιστεύω, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν εντελώς αρνητικός και τον εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά ο προπονητής. Ο Ντεφράι με αυτό το αρχοντικό του στυλ,
1: αυτό θα σου έλεγα τώρα. Θα σου έλεγα τον Ντεφράι, γιατί.
0: Ναι, πολύ καλή εμφάνιση. Και, και ένας λόγος που είναι πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι.
0: Κέρδισε τις προσωπικές του μονομαχίες. Έδειξε την κλάση τώρα, παιδί μου, το παιδί. Και ήταν μια διοργάνωση που δεν έχει αγωνιστεί ξανά. Ο Τσάπρας, θετικός και αυτός, πρώτη φορά και αυτός στην Ευρώπη. Βοήθησε και επιθετικά και στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Για τον Καμαρά τα είπαμε. Ο Τσέριν, θετικός. Και δεν έχει λάθη. Γενικά η ομάδα δεν είχε έτσι πολλά λάθη χθες. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-2. Ο Γιάνκουσης θεωρώ ότι ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Κεφάτος, ορεξάτος, όπως τον έχουμε δει και στα φιλικά. Με καλές ενέργειες, με ωραίο αριστερό πόδι. Σπατάλησε μια μοναδική ευκαιρία να κάνει το 0-3, να σιγουρέψει τον κόλλο εκεί που δεν δίνει στον Τετέι. Αν δεν κάνω λάθος, Τετέι ήταν. Και ο Ζαρουρί θετικός ήταν, που έβγαλε τη σέντρα και γίνεται το αυτογκόλ, έτσι. Ο Αντίνο, τα είπαμε για τον Αντίνο. Τετέι δεν ήταν και το καλύτερό του παιχνίδι, δεν τον πήγε και η βραδιά, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω έτσι. Και έγινε αλλαγή. Ο Τσιριβέγια δεν έπαιξε πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ο Ραστόντερ, έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες, δεν βρήκε κάποια ευκαιρία έτσι για να σκοράρει. Ο Παντελίδης έτρεξε αρκετά από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο. Θετικός θα έλεγα. Ο Πελίστρη το άφησε, μάλλον το πήρε από εκεί που το άφησε. Γιατί είχε μια ευκαιρία να τελειώσει το μάτς. Και πάντα βρίσκει τα πόδια του τερματοφύλακα. Ο Κοντούρης όταν μπήκε στη μεσαία γραμμή, ηρέμησε και έδωσε λύσεις εκεί στο χώρο που του είχε πει ο προπονητής να κινηθεί. Σε γενικές γραμμές, νομίζω τους είπα όλους, θετική εικόνα του Παναθηναϊκού, κρατάει τη νίκη και σκέφτεται βέβαια το δεύτερο μάτς που είναι την επόμενη Πέμπτη, που θα έχει τον κόσμο του εκεί ο Παναθηναϊκός, καθώς σήμερα το μεσημέρι βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του μάτς της Πέμπτης. Οπότε θεωρώ ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού για άλλη μια φορά θα στηρίξουν και στηρίζουν βέβαια την ομάδα. Από 15 ευρώ ξεκινάνε οι τιμές για τα εισιτήρια. Θα δούμε τι κίνηση θα έχει.
1: Γενικά ένα θετικό διήμερο για τον Παναθηναϊκό, καθώς όχι μόνο ξεκίνησε με το δεξί τη σεζόν επικρατώντας 2-1 τη Πάξη, αλλά σήμερα ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του Kings Kangwa στο τριφύλι. Kangwa, Kings Kangwa.
0: Φίλε, δεν ξέρεις να το προφέρεις. Kangwuras είναι ο άνθρωπος.
1: Σωστό. Σωστό, ναι. Εντάξει, οκ. Οκ, έχεις δίκιο.
0: Okay. Ναι. Έριξα γέλιο χθες με ένα φίλο, δεν θυμάμαι τώρα, ο Γιώργος ήταν. Που έστειλε ένα μήνυμα και έκανε ένα συνειρμό ωραίο και τον έλεγε Kangwura, βέβαια, ούτε να τον υποτιμήσει. Χιούμορ έκανε το παιδί, έτσι, να μην παρεξηγητώ. Ναι, στην ουσία ανακοινώθηκε από την πρώην ομάδα του πλέον. Έτσι, εντάξει, το Παναθηναϊκό δεν υπάρχει και ήταν επίσημα, μα ξέρουμε τι έγινε και πώς έγινε και όλα αυτά, αλλά επίσημα δεν υπάρχει ανακοίνωση, γιατί το συν που είχε ο Παναθηναϊκός, φίλε, το έλεγε και το μεσημέρι στη Ζέτα, ποιο ήταν? Ότι συμφώνησε να παίξει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να βοηθήσει δηλαδή την ομάδα του για το πρώτο μάτς που έγινε προχθές για τα προκριματικά του Champions League και το επόμενο που είναι την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν στα συν, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ένα μειονέκτημα τώρα σε αυτό. Δεν μπορεί να βοηθήσει ο παίκτης αυτός τον Παναθηναϊκό στους τρεις προκριματικούς που πρέπει να περάσει από
1: την
0: ομάδα.
1: Και μάλιστα θα παίξει και άλλο ένα παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται. Θα παίξει και θα έρθει εδώ κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Παρασκευή, μεσημέρι απόγευμα.
1: Ναι, όπως τα λες, όπως όλα δείχνουν, 31 Ιουλίου μάλλον θα έρθει στην Αθήνα.
0: Μπράβο, τώρα, θα περάσει ιατρικά.
1: Αν αλλάξει κάτι, δεν το ξέρουμε. Γιατί πολλά μπορούν να γίνουν.
0: Μιλάμε πάντα. Φίλε, πάντα μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τούτη τη στιγμή. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και πάντα το τονίζω αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα πει κάποιος, α, είπε την Παρασκευή και ήρθε το Σάββατο. Ναι, ρε φίλε, τώρα που σήμερα είναι Παρασκευή, μια εβδομάδα πριν, αυτά είναι τα δεδομένα. Ειδικά στις μεταγραφές τα δεδομένα αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό, όχι από μέρα σε μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κινήθηκε πάλι γρήγορα, βέβαια δεν είναι από τώρα. Το παρασκήνιο ποιο είναι? Εντάχει. Ο Παναθηναϊκός τον Μάιο είχε, και ο Κοτσόλης είχε μιλήσει και προφορικά είχε συμφωνήσει με τον Kangwa και με την ομάδα. Από εκεί και πέρα, λόγω της... υπήρχε ο Μπενίτεθ τότε.
1: Mm-hmm.
0: Όταν φεύγει ο Μπενίτεθ, ο παίκτης ενημερώνεται να περιμένει για να δει ο Παναθηναϊκός θα κάνει με καινούριο προπονητή. Έρχεται καινούριος προπονητής. Του λένε για τον παίκτη. Okay, καλώς, αλλά πάμε στο Γένσεν και βλέπουμε. Δεν ήμουν μπροστά σου, λέω το νόημα τώρα, έτσι, εννοείται. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε πάρα πολύ την υπόθεση Γένσεν και την έχει αφήσει, να σου πω την αλήθεια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα για να ξανακάσει το τραπέζι των συζητήσεων ο Παναθηναϊκός και αν κάτσει, μόνο αν μιλήσει, έρθει σε επαφή η πλευρά του Γένσεν με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι με τον Γένσεν, γιατί ζητάει που συνέχεια η πλευρά του παίκτη, ζητάει χρόνο, περισσότερα χρήματα, mm-hmm. δεν θέλει, δεν βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα ως καλή λύση για να συνεχίσει την καριέρα του, περιμένει προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα, Ισπανία, Ιταλία, να μείνει η Αγγλία, περνάνε οι μέρες. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, βλέποντας αυτό, κινείται. Α, ενδιάμεσα ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ. Για τον παίκτη. Αυτά τα λένε και οι Ισραηλινοί, δεν τα λέω εγώ. Δεν ξέρω τι βγαίνει το ρεπορτάζ, αν ενδιαφέρθηκε ή όχι. Νομίζω πως και ο Βαγγέλης Ανταλαπέρας αυτό μου έλεγε, ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Και ίσως ήταν και ένας λόγος που ανέβηκε και λίγο η τιμή του, έτσι.
1: Υπήρχε ενδιαφέρον, λοιπόν, απλά γίνονται αναφορές ότι και η ΑΕΚ αποσύρθηκε κιόλας από το.
0: Αποσύρθηκε, λογικό. Εντάξει, λογικό ήταν, γιατί η ΑΕΚ βασικά ήθελε τον παίκτη για να τον έχει και στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν έχει δικαίωμα να παίξει από τη στιγμή που τον χρησιμοποιήσαμε. Και αυτομάτως αποσύρθηκε. Κάποιοι λένε ανέβηκε και η τιμή του. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Παναθηναϊκός θυμίζει ότι δεν θα τον έχει. Δεν θα μπορεί να το έχει. Λοιπόν, αποδέχτηκε η Χάπελ την πρόταση του Παναθηναϊκού χρησιμοποιώντας τον κανονικά στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο, όπως σου είπα. Και έκλεισε η μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός πλέον παίρνει έναν παίκτη που δεν έχει παίκτη με ίδιο στυλ στην ομάδα του. Ένας παίκτης που έχει το ένας εναντίον ενός, είναι λίγο απρόβλεπτος, είναι ταχύς, έξυπνη σκέψη, πατάει πολύ περιοχή. Δεν έχει παρόμοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν με ρωτάς αν όντως είναι αυτός στο 8 και δεν πρόκειται να κινηθεί για άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός, που όλοι πιστεύαμε και λέγαμε, και ο ίδιος ο Αλαφούζος στην ουσία έλεγε ότι θα δώσει περισσότερα χρήματα για τη θέση αυτή. Αν θα έχει σχέση, μάλλον να το πω αλλιώς, αν είναι να πάρει άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός στο 8, να δώσει περισσότερα χρήματα, θα εξαρτηθεί αν θα φύγει κάποιος από τους υπάρχοντες, δηλαδή ο Τσέρι, να έρθει κάποια πρόταση, δεν υπάρχει τίποτα τώρα, για το ότι θα κινηθεί. Ή θα δούμε έναν παίκτη ακόμη στη μεσαία γραμμή στον Παναθηναϊκό, τύπου Γένσεν, ας πούμε. Για το ότι μαζευόμαστε πολύ. Λοιπόν, αυτά τα δύο ερωτήματα πιστεύω θα απαντηθούν στην πορεία των ημερών. Ο Σιώπης είδες ότι δεν ήταν καν στην αποστολή. Δείχνει ότι δεν θέλει να τον... μάλλον δεν τον έχει στα υπόψη ο Νίστρουπ. Ακούστηκε για τον Αποέλ από την Κύπρο, λένε δεν θέλει να πάει και αυτό στην Κύπρο. Και τώρα ακούγεται για τον Άρη. Το θέλει πάρα πολύ ο Άρης. Είχε ξαναπεράσει από την ομάδα. Θα δούμε. Τις επόμενες μέρες πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Και τώρα που είπα για Κύπρο, είχα πει στις προηγούμενες εκπομπές, δεν θυμάμαι πριν πόσες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός, η Ομόνια ενδιαφερόταν για κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπήρξε και, όπως θα είχα πει, έτσι έγινε. Υπήρξε σήμερα η ανακοίνωση από την Ομόνια.
1: Απλά να κάνω λίγο μία πρόσθεση σε αυτό που λες. 29 Μαΐου, γιατί είναι δύο Ομόνιες.
0: Α, ναι, συγγνώμη, Ομόνια 29 Μαΐου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Βίντρα Σόκος, Σιώκος, όχι Σόκος, ναι, το σκότωσα το όνομα του παιδιού.
1: Σόκος, Σόκος είναι, Σόκος.
0: Σόκο, ναι, και Ζέκα. Αυτοί οι τρεις έχουν πάει με τη μορφή δανεισμού. Να πάρουν παιχνίδια, να διεκδικήσουν μετά και να πάνε εδώ τους στη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Να πω επίσης κάτι, ότι ο Χουάνκαρα δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό. Μέσα από τα social πανηγύρισε τη νίκη του Παναθηναϊκού την χθεσινή, και ένα ωραίο στιγμή του που ήταν όταν έγιναν πριν ξεκίνησε το παιχνίδι, στις καθιερωμένες φωτογραφίες κρατούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τη φανέλα του Ίγκασον, έτσι για να τον τιμήσουν το μεγάλο άτυχο της φετινής σεζόν. Νομίζω, φίλε, δεν ξέρω, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν...
0: Ξεκούραση, δεν σήμερα νομίζω. Επέστρεψε το πρωί, ξεκούραση, και φυσικά από αύριο ο Παναθηναϊκός θα μπει πάλι στη μάχη των προπονήσεων, γιατί αυτό που σου είπα και στην αρχή ισχύει, φίλε. Οι προπονήσεις που κάνει και ο Νίστρουπ ήταν με μεγάλη ένταση. Και ήταν και λίγο τα πόδια τους βαριά για τους παίκτες, έτσι. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Λίγο πιο μπροστά ήταν η ομάδα της ΠΑΚΣ, έτσι, γιατί τώρα το Σαββατοκύριακο δίνει επίσημο παιχνίδι και έχει δώσει κι άλλο επίσημο. Δηλαδή είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω με τη Φερεντσβάρος πρωταθλητρία.
1: Ναι, πρώτη αγωνιστική με Φερεντσβάρος παίζει.
0: Ναι, στο ίδιο γήπεδο που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Θέλει τεράστια προσοχή, να μην το κάνει, πώς να σου πω, να μην γίνει το επόμενο παιχνίδι ψυχοκαλπτικό, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω. Ναι, μεν είναι ένα πολύ διαφορά, πρέπει να πει ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι η διαφορά ποιότητας φάνηκε. Θα είναι σύν μια εβδομάδα ακόμα με τους παίκτες, θα είναι στη διάθεση ο Φαντρόκελεν, που ήταν βέβαια στην Ουγγαρία, αλλά εντάξει, λογικό ήταν να μην τον χρησιμοποιήσει, να δούμε αν τελικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι Ολλανδοί, οι δύο Ολλανδοί. Και εντάξει, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι θα πάει να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση, γιατί δεν, θυμίζω, δεν έχει περιθώριο λάθος από εδώ και πέρα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλη τη σειρά αυτή, στους τρεις προγραμματικούς, για να μπει στη League Face, δεν υπάρχει μαξιλαράκι όπως ας πούμε έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά, φίλε, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αυτά τα ολίγα. Σάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Από Τρίτη, τα ξαναλέμε.
0: Πρώτα ο Θεός, φίλε. Δευτέρα σίγουρα, όχι. Από Τρίτη πρώτα ο Θεός, να πάνε όλα καλά. Και την Τρίτη πιστεύω να είμαστε πάλι πίσω.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ και σένα για την, έτσι, που είσαι εκεί αυτή την ώρα. Και το Θέμη.
1: Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσεις, Σάκη, πίστεψε με.
0: Την αγάπη μου σε όλους φίλους ακροατές του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να σε καλά, Σάκη, να σε καλά και σύντομα κοντά μας.
0: Γεια σου. Καλέ μου, φίλε. Γεια.
1: Από την εκπομπή που κάνει ο Σάκης ο Μπουζούνης, θα ήταν κακό να λείπει. Wrote some lines I never read. Thoughts kept circling in my head.
2: Έχουμε εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Τσούς Μπουένο έκανε δηλώσεις στο Stream Time Sports, όπου ανέφερε κιόλας για το ενδεχόμενο συνεργασίας της EuroLeague με το NBA. Χαρακτηριστική ατάκα είναι ότι αναφέρει ο Τσούς Μπουένο ότι υπήρχε διχασμός ανάμεσα στις δύο οργανώσεις, αλλά πλέον έχει επιτευχθεί συμπόνια. Ας το κάνουμε όλοι μαζί, είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει ο Τσούς Μπουένο, ο νέος CEO της EuroLeague. Πριν έρθω εδώ, ορισμένοι ιδιοκτήτες ομάδων της EuroLeague ήταν επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε προερχόταν από το NBA. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν το NBA αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί εδώ, διαθέτοντας τεράστια κεφάλαια και την αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης που το χαρακτηρίζει, γιατί να φοβόμαστε? Αντιθέτως, οφείλουμε να εξετάσουμε αυτή την προοπτική. Αν στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τα έσοδά μας, ίσως ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε είναι σε συνεργασία με το NBA. Ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να το διερευνήσουμε. Είναι ουσιαστικά η απάντηση που είχε κάνει σε ερώτηση για ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA Europe και την EuroLeague για το πλάνο του NBA Europe. Αναφέρει ότι έρχονται τα πλάνα όσον αφορά και το NBA Europe. Ξέρει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εργάζονται ακόμη πάνω στα ζητήματα των πόλεων, των χορηγών και άλλων παραμέτρων, αλλά έρχονται. Ας είμαστε ανοιχτοί και ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Αν υπάρξουν δύο λίγες, τότε ναι, θα αναγκαστούμε να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι θεμητό. Όμως ο ανταγωνισμός θα κατακερματίσει την αγορά. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον κατακερματισμό και τις τριβές, θεωρώ ότι είναι δική μου ευθύνη να κάνω τουλάχιστον μία προσπάθεια. Στο τέλος της ημέρας οφείλουμε να το κάνουμε να πετύχει, δηλώνει ο Τσούς Μπουένο. Οπότε αναμένονται πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ τις επόμενες μέρες, και εννοείται πως πιάνουν και τις ελληνικές ομάδες αυτά τα πράγματα. Η ώρα είναι 6 και 28. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα με Διεθνή και Μιχάλη Σοηλέ. Μετά τον Μάνο Σταραμόπουλο, εννοείται.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί, με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα, γρήγορα, δεν χάνουμε χρόνο εδώ σε αυτό το τετράωρο έκτακτο ραντεβού μας. Συνεχίζουμε με ταξίδι από όλο τον κόσμο και Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους αγορατές του 943 Intervete Sports.
0: Συμβαίνουν διάφορα, συμβαίνουν διάφορα.
1: Συμβαίνουν διάφορα, ναι. Ας δούμε το δημοσίευμα που μάλλον την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino στον πρόεδρο της AFA, δηλαδή της Ομοσπονδίας της Αργεντινής, τον Κλάουντιο Τάπια, για να εκφράσει την εκτίμησή του στην εθνική ομάδα για την απόδοσή της στον τελικό. Λέει μεταξύ άλλων, αγαπητοί κύριε πρόεδρε, χθες Κυριακή 19 Ιουλίου στο υπέροχο στάδιο New Jersey, η Αργεντινή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν υπέροχη εμφάνιση αλμπιστελέστε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, οι νίκες είναι πάντα καρπός συνεχούς δουλειάς. Καταλαβαίνουμε τώρα, προσπαθεί εντάξει να τους σώσει το χάπι. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι υπάρχει μια έρευνα που έγινε από την Μακόλιν, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μια ειδική ομάδα στην οποία συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας της αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, όπου είχε επισημάνει 7, ας πούμε, 7 κίτρινα σήματα, είχε στείλει ουσιαστικά ότι υπήρχαν κάποια θέματα που θα έπρεπε να υποδηλώνουν ασυνήθιστα μοτίβα και θα έπρεπε να ελεγχθούν περισσότερο. Αυτό έχει ξεκινήσει μαζί με το Μακόλιν, η Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία και τον Όμιλο της Κοπεχάγης, ένα φορέα ο οποίος συνδέει εθνικές πλατφόρμες στη μάχη της καταπολέμησης των στημένων αγώνων. Όπως αποκαλείται το Athletic, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα ακόμη το θέμα αυτό. Τα σημεία ποια είναι? Το πρώτο είναι ότι πήρε κόκκινη στο 84 στο εναρτήριο παιχνίδι Μεξικού Νοτιού Αφρικής ο Θέουμπα Σβάνε, όπου είχαν παίξει κάποια αρκετά χρήματα. Δεύτερον, υπήρξε ένα ποντάρισμα ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για ήττα της Εθνικής Ισπανίας στο παιχνίδι της με το πράσινο ακροτήρι. Επίσης υπήρχε μικρή παρέμβαση του VAR που καθυστέρησε για 3,5 λεπτά για ένα γκολ που δεν μέτρησε του Φεράν Τόρες στο 4-0 της Ισπανίας επί της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ λέγεται ότι υπήρχαν κρυπτονομίσματα πολλών εκατομμυρίων. Επίσης πάμε στην υπόθεση Μπαλογκούν που δείχνει και η πιο σοβαρή. Ξέρουμε ότι στο παιχνίδι εναντίον της Βοσνίας είχε αντικρίσει κόκκινη κάρτα 2 Ιουλίου ο Μπαλογκούν και αμέσως βγήκανε στοιχηματικά θέματα που λέει αν θα υπάρχει η διαθεσιμότητα του ποδοσφαιριστή εναντίον του Βελγίου στις 5 Ιουλίου, που σήμαινε εκείνη τη στιγμή το παίξει αφού είχε αποβληθεί, πώς θα παίξει δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω εδώ, κάποιοι ξέρανε κάτι που δεν το ξέραμε εμείς. Αυτό είναι προς διερεύνηση πάντως το θέμα. Αυτά όλα λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά και θα πρέπει από την πλευρά της η Επιτροπή της FIFA, είπε ότι δεν είναι συντρέχει λόγος, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη Μακόλιν και τον Όμιλο της Κοπεχάγης ίσως το προχωρήσουν το θέμα αυτό. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα ωραίο περιστατικό στην πόλη Los Palacios Villafranca. Υπάρχει μια παράδοση. Είχαν λοιπόν δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές που είναι η γενετηρά τους, ο Γκάβι και ο Ρουίθ, Μέση και οι δύο, ο ένας στην Μπαρτσελόνα, ο πρώτος, ο άλλος Paris Saint-Germain, όπου από το 2010 και μετά είχε ξεκινήσει τότε αυτή η παράδοση με τον Χέσους Νάβας. Λοιπόν, τι γίνεται? Ζυγίζουνε. Ο Γκάβι για παράδειγμα βρέθηκε 68 κιλά και του δώσανε ντομάτες βάρους 68 κιλών. Ενώ του Ρουίθ που είναι 84 κιλά πήρε ντομάτες βάρους 84 κιλών. Επίσης τους έδωσαν ένα πανό με την ντοματίτα που είναι η μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982. Και επίσης δώσανε σε δύο τοπικά γήπεδα τα ονόματά τους. Είναι κάτι το ωραίο αυτό που ξεφεύγει από τα τετριμένα. Τώρα, να πούμε ότι πέρα από την Εθνική Ελλάδα, θα το πούμε και για αυτό,
0: τι χρήματα
1: πήραν οι ελληνικές ομάδες από τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ολυμπιακός που είχε δύο ποδοσφαιριστές πήρε 365.000 δολάρια. Η Λάρισα που και αυτή είχε δύο, αυτή θα πάρει 360. Ο ΠΑΟΚ που είχε επίσης δύο, 345.000. Η Κηφισιά 325.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός 320.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ 301.000 με δύο ποδοσφαιριστές. Και ο Ατρόμητος 180.000 με ένα ποδοσφαιριστή. Πώς αναλύονται αυτά τα θέματα, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος για τις φιλές, γιατί να πάρει μια ομάδα περισσότερα από την άλλη. Λοιπόν, ο Χόρχε Σάντος, ο Μεξικανός μπακ του ΠΑΟΚ, έπαιξε 388 λεπτά και έμεινε με την εθνική ομάδα του Μεξικού 40 ημέρες, άρα θα πάρει 200.000. Ο Πινέδα τώρα που έπαιξε για 45 λεπτά και έμεινε 41 ημέρες θα πάρει 205.000. Ο Έλκα Μπί που έπαιξε 74 λεπτά αλλά έμεινε 44 ημέρες 220.000. Ολυμπιακός εννοείται. Ο Μπάμπα Ράχμαν, ο Γκανέζος που έπαιξε ένα λεπτό, έμεινε 29 ημέρες 145.000. Ο Ουρουάνος Φακούντο Πελής του Παναθηναϊκού 29 ημέρες 145.000. Ο Σάμουελ Μαντουσάκη που είναι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, έπαιξε 360 λεπτά 36 ημέρες 180.000. Ο Γκαέλ Κακουτά της Λάρισας, ο οποίος έμεινε 36 μέρες 180.000. Ο Ντίλαν Μπατουμπινσίκα, επίσης της Λαρισάς, 36 μέρες 180.000. Ο Άλμπαν Λαφών, ο πρώην τροφλάκας του Παναθηναϊκού και της Ακτής Ελεφαντοστού, 35 ημέρες 170.000. Ο Ιρανός Ταρέμι του Ολυμπιακού, 293 λεπτά, 29 ημέρες 145.000. Ο Κρίστιαν Ραμίρες της Κηφισιάς που είναι από το Εκουαδόρ η σημερινό, 36 μέρες 180.000. Ο Γιαρίνα Ντονσέτε από το Κουρασάο της Κηφισιάς 85 λεπτά 29 ημέρες 145.000. Ο Αϊτινός Φόρτ, ο Φράντζι Πιέρο που ήταν δανεικός από την ΑΕΚ, έπαιξε 168 λεπτά 29 ημέρες, αλλά επειδή ήταν δανεικός από την ΑΕΚ, από 145.000 θα πάρει 96.000 η ΑΕΚ, αλλά θα τα πάρει η υπόλοιπη ομάδα. Επίσης πάμε να δούμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας θα μοιράσει στους παγκόσμιους πρωταθλητές ποδοσφαιριστές της 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα από τα 44 που θα πάρει η Ομοσπονδία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μείνουν στην Ομοσπονδία και θα πάρουν και οι παράγοντες, εννοείται. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Λίβερπουλ τώρα προσπαθεί να κάνει κίνηση για να πάρει τον Μπαρκολά από την Paris Saint-Germain, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει επάξια το κενό του Σαλάχ. Του προσφέρει μάλιστα το διπλάσιο μισθό από ό,τι παίρνει τώρα στην πρωταλήτερα Ευρώπη, στην Παρή, παίρνει 7 εκατομμύρια ευρώ, του δίνει 14 εκατομμύρια το χρόνο μισθό. Θα δούμε βέβαια τι λεφτά θα ζητήσει και η Paris Saint-Germain με την οποία έχει συμβόλαιο. Επίσης, η υπόθεση στο ΚΑΣ ανάμεσα στην Σενεγάλη και το Μαρόκο, ξέρουμε όλοι ότι ενώ είχε νικήσει 1-0 η Σενεγάλη, στη συνέχεια έκανε ένσταση το Μαρόκο και νίκησε στα χαρτιά τουλάχιστον 3-0, οπότε η Σενεγάλη προσέφυγε στο τριμελές διοικητικό δικαστήριο της Λοζάνης, το οποίο θα εξετάσει την υπόθεση στις 8 Οκτωβρίου του 26. Τώρα, να πούμε ότι παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα ο Γιούργεν Κλόπ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 30. θα παίξει, θα τον δούμε όλοι και στο παιχνίδι στο Άουγσμπουργκ που θα γίνει για τον Νέσιος Λίγκ, η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας. Αθλητικός διευθυντής στη θέση του Ράκιντινγκ αναλαμβάνει ο Πέρμερ Τεζάκερ, παλιός διεθνής στόπερ της Άρσεναλ και άλλων ομάδων. Ενώ στο παιχνίδι που θα παίξει η Ελλάδα επίσης για τον Νέσιος Λίγκ εναντίον της Σερβίας, τραυματίστηκε σήμερα σε προπόνηση της Al Rayyan ο διεθνής Σέρβος ο Αλεξάντερ Μίτροβιτς στο γόνατο. Θα απουσιάσει 2 με 3 μήνες, οπότε ο 39χρονος φορ το 4 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι εναντίον της Ελλάδος. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Borussia Dortmund, ο Lars Ρίκεν, με τον αθλητικό διευθυντή τον Oliver Bock, είχαν πάει στο Βέλγιο, έκαναν τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις ξανά. Φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών πλέον να ανακοινωθεί επισήμως ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έχει συμφωνήσει σε όλους τους προσωπικούς όρους με τη διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου, θα ενταχθεί στην Borussia Dortmund, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί την Κυριακή συγγνώμη, η Borussia Dortmund πάει στην Ιαπωνία για να δώσει κάποια διεθνή φιλικά παιχνίδια στα πλαίσια συμφωνίας. Παράλληλα...
0: Είσαι εντάξει.
1: Ο Χρήστος Τζόλης, αποχαιρετώντας τους πρώην συμπαίκτες του πλέον στην Μπρούγκε, την βελγική ομάδα, έκανε δώρο στον καθένα από μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το νούμερό του. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα έλυσε το θέμα, μάλλον, που είχε κυκλοφορήσει τελευταία, ότι μπορεί να τον θέλει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Το ξέκοψε καθότι του κάνανε πάρα πολύ ψηλή πρόταση οικονομική για τα σημερινά δεδομένα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιταλίας, 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει 20 εκατομμύρια, οπότε δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Και είναι λογικό τώρα, το ενδιαφέρον θα στραφεί σίγουρα προς συμπατριώτη τους, Ιταλό δηλαδή. Υποψήφιος βασικότερος είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που την είχε οδηγήσει και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα γήπεδα της Αγγλίας. Επίσης ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και ο Αντώνιο Κόντε. Να δούμε, γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι 3 εκατομμύρια, άντε 5, μπορεί να δώσει για Ιταλό προπονητή ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας, και μάλιστα ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Τζοβάνι Μαλαγκόν είναι της ομοσπονδίας, ο κ. Μποφίλιο, λέει ότι πρέπει να πάρουμε Ιταλό προπονητή. Τώρα πάμε και στην Αυστραλία. Ο 22χρονος μέσος, ο Κρίστιαν Μπολπάτο, ο οποίος τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα, χθες το βράδυ 2 φορές ξεπέρασε το όριο ταχύτητας, ήταν 60, πήγε, συνελήφθη με 109 χιλιόμετρα, αλλά στο αλκοτέστ που του έγινε βρέθηκε ότι είχε πάρει ναρκωτικές ουσίες, για την ακρίβεια βρέθηκε κοκαίνη, οπότε του αφαιρέθηκε άδεια για 6 μήνες και θα δούμε και τα περαιτέρω τι θα ακολουθήσουν. Νίκο.
0: Πολλά και διάφορα, πολλά και διάφορα, τα οποία θα μας κρατήσουν με πολλές απορίες τις επόμενες ημέρες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια. Και
0: επίσης, καλό Σαββατοκυριακό, αν δεν τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι τα ξαναπούμε.
0: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από το διεθνή χώρο.

0: από το διεθνή χώρο και από το ταξίδι στο γύρο του κόσμου με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, καθώς χθες δεν είχαμε μόνο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνιζόταν και επικράτησε 2-1 της Πάξια το Conference League. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου στο Europa League 3-2. Και έχουμε μαζί στην παρέα μας τον Μιχάλη Σοηλέο, ο οποίος περιέγραφε εχθές τον αγώνα, να μας κάνει το σχόλιο του και γενικά να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς είναι η εικόνα της ομάδας από το πρώτο παιχνίδι. Μιχάλη, καλησπέρα, τα λέμε και μαζί, γιατί είχες βγει και στη Ζέτα το μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη στο Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκόρ η ομάδα του Αλέσιο Λύση, κατάφερε και βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και έκανε την ανατροπή. Βρέθηκε λίγο καρδιοχτύπησε στο τέλος, αλλά εν τέλει πήρε την νίκη που ήταν και το ζητούμενο. Τα χαριστική επίσταξη ήταν ότι δεν είχε και αριστερά μπάκο ο ΠΑΟΚ, καθώς δεν είχε αγωνιστεί ο Μπάμπα, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ. Τέιλορ έμεινε εκτός λόγω προσωπικού ζητήματος και μπήκε στη θέση του Τζόναθαν Γκόμες, μόλις 22 χρονών, και έχοντας επιστρέψει στον ΠΑΟΚ από δανεισμό. Έχει κρυφτεί πως δεν μπορούσε να προσφέρει, αλλά εν τέλει τον χρησιμοποίησε ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος τον γνωρίζει από την κοινή του θητεία στην Ισπανία με τη Μιραντές. Εντάξει, ναι. Δεν κρίνεται τίποτα από το πρώτο παιχνίδι.
0: Τίποτα, καλά εννοείται, τίποτα δεν μπορεί να κρυθεί από το πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι απλά κάποια πρώτα δείγματα τα οποία έχουμε. Και εντάξει, η περίοδος των προκριματικών είναι και μια περίεργη περίοδος, καθώς στη εν λόγω περίοδο δεν κοιτάνε οι παίκτες, οι ομάδες δεν κοιτάνε τόσο πολύ τις αποδόσεις. Πιο πολύ κοιτάνε το αποτέλεσμα και οι αποδόσεις θα έρθουν με την πορεία.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Το είχε τονίσει και ο Αλέσιο Λύση από το πρώτο παιχνίδι, πριν τη σέντρα στο πρώτο παιχνίδι, ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο Τσιφτσής επίσης από την πλευρά των παιχτών είπε ότι θέλουμε ότι όλα θα κρυθούν στη ρεβάνς. Και ο ΠΑΟ κατάφερε με τον Αντρίγια Ζίρκοβιτς επίσης να είναι πρωτεργάτης σε αυτή την ανατροπή, κάνοντας ωραίες πάσες και δίνοντας, σερβιρίζοντας το Γιάννη Κωνσταντέλια, σερβιρίζοντας το Ζαφίρι στην πορεία, και ένα βολέ του Σαντα Μαρία στο τέλος έκρινε το τελικό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, που πάει με πολύ καλό προβάδισμα εν όψη ρεβάνς που είναι την άλλη εβδομάδα στις 30 Ιουλίου από το γήπεδο της Τούμπας.
0: Γενικά πάντως είχαμε αρκετά καλά στοιχεία και από τις δύο ομάδες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μάλιστα είχε και προηγηθεί κιόλας και στο σκορ 3-1 σε κάποια φάση στην αναμέτρηση. Ναι. Μπορεί να μείωσε, αλλά αυτό το καμπανάκι της μείωσης εν τέλει δεν οδήγησε σε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο.
1: Όχι, δεν είχε οδηγήσει, αλλά εντάξει, βέβαια δεν θέλω να μιλάω και για διαιτησίες, αλλά ήταν και λίγο ακατανόητες κάποιες αποφάσεις του Πούντρος. Εγώ που το έβλεπα, που το περιέγραψα το παιχνίδι, κάποιες αποφάσεις δεν τις κατάλαβα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε.
0: Είναι πολύ περίεργες οι φάσεις, καθώς είμαστε στα προκριματικά και ως γνωστόν στους προκριματικούς δεν υπάρχει VAR. Σε κάποιους γύρους. Γιατί νομίζω από τον τρίτο και μετά είναι κανονικά το VAR. Υπάρχει κανονικά VAR από το τρίτο προκριματικό και μετά.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε το να γινόντουσαν κάποια λάθη στην διαιτησία ήταν δεδομένο. Δεν είναι και το πιο ωραίο, αλλά πρέπει να δούμε λίγο με την κοινή λογική κάποια πράγματα. Okay, δεν υπάρχει VAR. Δεν ξέρω, επειδή εσύ έβλεπες το παιχνίδι, δεν ξέρω αν έκαθες να δεις λίγο τα στιγμή του Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Είχα κάποιες κλεφτές ματιές, αλλά εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πήρε και αυτό το προβάδισμα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που έχει επαναληπτικό, οπότε όλα κρίνονται στη ρεβάνς πάντα σε αυτό το
0: παιχνίδι. Ναι. Είδες σε κάποια φάση το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που είχε προκαλέσει μία ένταση στον πάγκο της Πάξη, διαμαρτυρίες όταν offside, αλλά αν κάποιος δει το replay θα δει ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο, σκόραρε το 2-0. Ο βοηθός του διαιτητή σήκωσε το σημαίακι του offside και ο διαιτητής το πήρε πάνω του και λέει ότι είναι γκολ. Δηλαδή είναι μια πολύ περίεργη περίοδος στα προκριματικά. Είναι πολύ περίεργη περίοδος.
1: Είναι και στο γκολ του Λαφύρη χθες. και στο γκολ του Ζαφέρη κάπως έτσι έγινε. Σαν να βρω έναν μπάλα προήλθε από συμπέφτη αντίπαλο.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είμαστε δεν μας κάνει, τουλάχιστον εμένα προσωπικά δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να συμβαίνουν. Τώρα, το τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους αγώνες, αυτό πραγματικά είναι ένα μυστήριο. Εντάξει, από τον επόμενο γύρο που θα έχουμε το VAR πιστεύω θα έχουμε μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και πολύ λιγότερα λάθη. Τώρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα σε γελάσω γιατί δεν είναι κανείς από τους δυο μας διαιτητές.
1: Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουμε την εκτίμηση της κατάστασης του Τάχα Άλλη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας το 12 λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης και όπου αντικαταστάθηκε τον Τάισον. Όπου τι να πούμε για τον Τάισον, πραγματικά διάγει μια δεύτερη νιώτη.
0: Εντάξει, ο Τάισον πραγματικά θεωρώ ότι μας κοροϊδεύει όλους, ρε σύ. Θεωρώ ότι μας κοροϊδεύει όλους. Ο τυπάς λέει ότι είναι πόσο, 37-39, πόσο είναι, γιατί τον μπερδεύω συνέχεια.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Κάπου εκεί, πάνω από 35 σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Και παίζει λες και είναι 20. Πραγματικά, αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πραγματικά, και του βγάζω το καπέλο.
1: Ακριβώς.
0: Για τον Τάχα Άλλη, okay, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής για την κατάστασή του. Έχουμε όμως κάποια ενημέρωση για το αν θα είναι στο επόμενο παιχνίδι ή όχι.
1: Ακόμη δεν γνωρίζουμε κάτι. Θα τα δούμε στην πορεία. Θα γίνουμε πιο σοφή εν όψη ρεβάνς.
0: Okay. Ωραία. Μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Εντάξει, τώρα κάτι παραπάνω να σου πω δεν έχω. Σήμερα έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb, το οποίο θα έχει την ευκαιρία κόσμο να το ακούσει στις 8 η ώρα. Αυτά ήταν τα νέα από τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ο απόϊχος του αγώνα του Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Μια νέα σελίδα όπου την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε και το τι θα γίνει. Όμως τα προκριματικά είναι προκριματικά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει τίποτα. Τίποτα και ποτέ. Και το έχουμε δει με πολλά με αρκετά παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες αναφορές.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μιχαήλ, σε ευχαριστώ από καρδιάς για την συμμετοχή σου. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε. Εκτός άμα γίνει κάτι οτιδήποτε, αλλά με το καλό. Θα τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε και καλύτερα για το οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη, όχι μόνο για αγώνες, καταλαβαίνεις.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν και ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος μίλησε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά τον απόϊχο της αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου, που όπως είπαμε προηγουμένως ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Ουκρανικής ομάδας στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε μπορεί να γράψει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Intervet in Ελλάδα Sports, να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, ό,τι επιθυμείτε.

έχουμε και είδηση για ΑΕΚ, η οποία αφορά τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος είναι στην προετοιμασία της ομάδας από Χρυστακόπουλο. Σπύρο Χρυστακόπουλο είναι στην προετοιμασία της αντρικής ομάδας. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο, όπου ουσιαστικά επεκτείνει την συνεργασία του με τον Δικέφαλο μέχρι το 2029. Είναι κάτι το οποίο θα μας πει και ο Βαγγέλης Νταλαπέρας, όπου ουσιαστικά αυτή είναι μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η ΑΕΚ θέλει να δώσει βάση και στο νεαρό ταλέντο το οποίο υπάρχει στην ομάδα.

Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με μία είδηση η οποία αφορά το NBA, καθώς σύμφωνα με το ESPN ο LeBron James θα συνεχίσει στους Philadelphia 76ers την καριέρα του με συμβόλαιο διετίας. Συνεχίζει δυναμικά ο LeBron James στα 41 του να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα. Μην χάσει κανείς τίποτα, καθώς πλησιάζει και η μετάδοση του αγώνα Antwerp Ολυμπιακός.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση.

Τι γίνεται, τι γίνεται απ' έξω πραγματικά. Καταιγίδα, όχι απλά καταιγίδα. Με κεραυνούς δεν είναι καταιγίδα, είναι... Πώς να το πω τώρα, κατακλυσμός. Ούτε καρεκλοπόδαρα δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό. Δόξα τω Θεώ, επιστρέψαμε για αυτά τα πολύ λίγα λεπτά που έχουν μείνει μέχρι να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Πραγματικά προσοχή, μα προσοχή. Σήμερα δεν είναι μέρα να κυκλοφορήσει.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η ώρα είναι 7 και λίγο θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό. Στο δεύτερο, λέω. Α, καλά. Στο τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα, εντάξει. Αυτό το οποίο συνέβη έξω, αυτή η καταιγίδα, ο Θεός να το κάνει καταιγίδα, με έχει κάνει να χάσω και εγώ τα λόγια μου. Απλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Και απλά θα δώσω πραγματικά τις ευχές μου όλοι να είναι καλά, όλοι όσοι είναι έξω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επιστρέφουμε συνεχίζοντας την κανονική ροή του προγραμματός μας μετά τις διαφημίσεις.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου. Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθά τον κίνδυνο. Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε δανεικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Λύκα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: τις αστραπές και όλα τα εμπόδια που είναι μπροστά στο δρόμο μας. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε κανονικά. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, αυτού του έκτακτου ραντεβού, πριν πάμε στην μετάδοση του αγώνα Αντβέρπ Ολυμπιακός σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Αλλά πριν τον Ολυμπιακό, πάμε στον Δικέφαλο, στο Δικέφαλο του Νότου, στην ΑΕΚ, εκεί όπου έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Νταλαπέρα, ο οποίος θα μας ενημερώσει, γιατί δεν είναι και λίγα τα οποία συμβαίνουν στην ΑΕΚ αυτές τις ημέρες. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ελπίζω να είσαι εντάξει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, ευτυχώς καλά είμαι. Καλά είμαι, είμαι στη σημείο, οπότε όλα καλά.
0: Ευτυχώς.
1: Όπως είπες, έχουμε κάποια θέματα εδώ στην ΑΕΚ, έχουμε κάποια ζητήματα. Αυτό που προέκυψε χθες στην προπόνηση σχετικά με τον Δημήτρη Καλοσκάμι είναι ότι βγήκε κάποια θέματα εδώ στην ΑΕΚ, έχουμε κάποια ζητήματα. Αυτό που προέκυψε χθες στην προπόνηση σχετικά με τον Δημήτρη Καλοσκάμι είναι ότι βγήκε τέτοια off. Οπότε και σήμερα πήγε με την ομάδα, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι φίλοι του ΑΕΚ, είναι ok ο Δημήτρης Καλοσκάμις. Απλά προφυλάχτηκε. Τώρα θα δείξει αν θα μπορέσει να έχει τη συμμετοχή που πρέπει στο Super Cup και τα λοιπά. Αυτό θα το δείξει ο καιρός, αλλά δεν έχει κάτι σημαντικό. Όπως πέρσι που είχε χάσει την προετοιμασία γιατί είχε τραυματιστεί στο χέρι, είχε σπάσει το χέρι του πέρσι ο Δημήτρης Καλοσκάμις στην προετοιμασία σε μια αποφόρτιση μετά από ένα φιλικό. Είχε χτυπήσει και είχε σπάσει το χέρι του και ήταν ο άτυχος περσινής προετοιμασίας. Φέτος πάλι είναι άτυχος, αλλά όχι τόσο όσο πέρσι. Πολύ μικρό κλείσει και προφυλάχθηκε. Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολης έχει πάρει μαζί του και άλλους μικρούς που μπορεί να τους χρησιμοποιεί στο κύπελο και στο Super Cup αντίστοιχα. Πήρε τον Αργυρίου που είναι ο πρώτος σκόρερ της ΚΑΠΑ 17. Οπότε μεγαλώνει αυτή την γκάμα με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και τον Καραργύρη έχει στη διάθεσή του και τον Αλεξίου, που είναι η μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ, που είναι δανεικός από την Ίντερ. Οπότε έχει παίκτες που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει αυτούς τους, και έχει θέλει όλο και περισσότερους και για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό, αλλά και λόγω του νέου κανονισμού της ΕΠΟ για το κύπελλο.
0: Που μάλιστα από ό,τι είδα και στην κλήρωση σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάικς Γκατσής σε αυτόν τον κανονισμό με τους νεαρούς παίκτες, σκέφτεται και στις επόμενες σεζόν να το βάλει και στο πρωτάθλημα.
1: Αν θέλεις την άποψή μου, εμένα μου ακούγεται αρκετά λογικό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι έτσι, αλλά αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές είναι πολύ καλό το να αγωνίζονται με ομάδες πρώτης κατηγορίας.
0: Εννοείται. Είναι το α και το ω οι υποδομές σε κάθε ομάδα και όχι μόνο στην
1: Ακριβώς.
0: ομάδα. Γιατί είναι και η Εθνική Ελλάδος η οποία τρέφεται από αυτούς τους παίκτες.
1: Από την άλλη, η ΑΕΚ μετά τον Ναυάγιο με τον Καγκαουά προσπαθεί να βρει άμεσα τον ποδοσφαιριστή που της λείπει στα χαφ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιστεύω θα έχει κλείσει αυτή η υπόθεση για να μπορέσει ο Πόεξης να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην ομάδα. Και υπό άκρα μυστικότητα με το Ριμπάλντο να μην έχει αποκαλύψει τους στόχους του ούτε με ποιον έχει επικοινωνήσει. Γενικότερα έχει βγει προς τα έξω ότι απλά έχει χτενίσει την βαλκανική αγορά, κάτι το οποίο έκανε και πέρσι, παίρνοντας δηλαδή και τον Γκρούγιτς και τον Γιώβιτς. Οπότε αναμένουμε και εμείς θα καλύψει το κενό στα χαφ και κυρίως στο κέντρο στα χαφ, διότι η ΑΕΚ αναζητεί ακόμα δύο ποδοσφαιριστές σίγουρα. Ο ένας είναι στα αριστερά, πάλι στα χαφ στο κέντρο, και ο άλλος είναι στα μετώπισθεν. Οπότε σε αυτό αναμένουμε τις εξελίξεις. Αυτό που επήγει είναι σίγουρα το κεντρικό χαφ.
0: Ωραία, ωραία. Μια μεταγραφή που πρέπει να κλείσει σύντομα. Γιατί η ΑΕΚ πρέπει να προλάβει και τις υποχρεώσεις της, όχι υποχρεωτικά με το Super Cup, αλλά κυρίως με τα play-off του Champions League. Συν το ότι ήταν πολύ ξαφνικό και όλο αυτό που έγινε με τον Πινέδα. Γιατί πριν φύγει για το Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι ο Πινέδα θα γύρναγε πίσω στην πατρίδα του. Ακουγόντουσαν διάφορα, αλλά.
1: Κάθε χρόνο ακουγόντουσαν διάφορα για τον Ορμπελίν Πινέδα, όπως και φέτος ακούστηκε. Απλά φέτος και ο ίδιος ίσως το πήρε και απόφαση, επειδή ήταν και ο Ματίας Αλμέιδα που τον επηρέασε με τον έναν τον άλλον τρόπο για αυτή την ολοκληρώθηκε αυτό.

0: το deal και η μεταγραφή. Τώρα στην ΑΕΚ αύριο έχει κλειστή προπόνηση το απόγευμα, γιατί έχει μάτς την Κυριακή και πλέον το συνηθίζει ο Μάρκο Νίκολης την προπόνηση πριν από το φιλικό, πριν από τα φιλικά, να την κάνει κλειστή και για τα μίντια και για τον κόσμο. Φιλικό η ΑΕΚ στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε θα είναι ένα πολύ δυνατό το πρώτο τεστ στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας, για να δούμε την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών και σιγά σιγά όσο πηγαίνει προς το τέλος η προετοιμασία πρέπει να βλέπουμε όλη την ομάδα.
1: Μάλιστα, υπάρχει κάτι άλλο από το στρατόπεδο του Δικεφάλου το οποίο να είναι αξιοζημίωτο?
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Συνεχίζεται και το tour, μόνο αυτό να πούμε. Τώρα πηγαίνει, θα έρθει αύριο πάλι προς την Αττική, θα είναι στη Ραφίνα και μετέπειτα θα φύγει και θα κάνει ακόμα ένα tour για να ολοκληρωθεί 1η Αυγούστου το tour αυτό πάλι εδώ στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μάλιστα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα νεότερο. Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω πώς θα το περάσεις.
0: Ελπίζω όχι με βροχή.
1: Νομίζω σε αυτό. Αλλά εντάξει, νομίζω ποτέ δεν ξέρεις. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και πάντα αισιοδοξία. Πάντα αισιοδοξία.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης. Εννοείται πως δεν θα έλειπε η ΑΕΚ. Όλα τα νέα της Ένωσης από τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Και πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποιες ειδήσεις, καθώς την στιγμή την οποία υπήρχε αυτή η μεγάλη διακοπή κατά τη διάρκεια της αυτού του κατακλυσμού, ανακοινώθηκε από τον Άρη. Είναι επίσημο το σύριαλ Βασίλης Στογιόπουλος, έφτασε στο τέλος του. Η Κεντρινό Μαυρικαέ ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου γκάρντ, ο οποίος υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έως το 2030.

Και μάλιστα επέστρεψε στην ομάδα του σε μια νέα εποχή, στην εποχή του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος φέτος έχει ανεβάσει πάρα πολύ το budget, με στόχο ο Άρης να βρεθεί στη EuroLeague ή να το πούμε πιο σωστά να επιστρέψει, καθώς είχε συμμετοχή στην EuroLeague της πιο νέας εποχής.

Θα πάμε λίγο στην Κοπηλασία, εκεί όπου έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στις ηλικιακές κατηγορίες K23. Όπου έχουμε δύο ελληνικά πληρώματα στους μεγάλους τελικούς. Το ένα πλήρωμα μάλιστα είναι η Μιλένα Κοντού, η Ολυμπιονίκης του 2024, η Χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Δήμο με την Ζωή Φίτσιου, η οποία μαζί με την Ελένη Διαβάτη ρίχνονται στη μάχη του διπλού σκιφ γυναικών με στόχο να διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης. Ενώ στην κατηγορία του δίκοπου ανδρών, οι Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας επίσης θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο και το τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Και απλά να πούμε ότι για το δίκοπο ανδρών Αλέξανδρος Χατζαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας θα αγωνιστούν στις 11:45 ώρα Ελλάδος και στις 11:59 ώρα Ελλάδος θα μπουν στην μάχη του σκιφ γυναικών, του διπλού σκιφ, η Μιλένα Κοντού μαζί με την Ελένη Διαβάτη. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23, το οποίο διεξάγεται στο Duisburg της Γερμανίας. Και η κοπηλασία είναι ένα άθλημα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23, το οποίο διεξάγεται στο Duisburg της Γερμανίας.

για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευηγικό και θα απολαύσετε τη κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Anthedon Estate. Φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Anthedon Estate στην Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν είναι διαγωνισμός, παρόλα αυτά, αλλά είναι μια ωραία λύση για όποιον θέλει να κάνει μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα, για όποιον είναι κοντά, ή για όποιον δεν είναι από την Αθήνα, για όποιον είναι από όπου, από όπου είναι, τέλος πάντων, από κάποια πόλη στην επαρχία, θα έχει ευκαιρία στη Χαλκίδα να περάσει ένα πολύ ωραίο, να έχει πολύ ωραίες διακοπές στην Χαλκίδα. Εννοείται πως οι διαγωνισμοί συνεχίζονται και θα συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες.

Διαμαντή, προς το παρόν, επειδή τώρα είναι το μήνυμά σου, προς το παρόν το έχουμε φτιάξει. Γενικά, όπως κατάλαβες, μας έχει επηρεάσει και εμάς όλο αυτό το οποίο συνέβη έξω. Όπου αυτή τη στιγμή, τώρα, όσο χρόνος έχει περάσει που μέσα στο στούντιο, δεν έχω κάποια εικόνα για το αν έχει σταματήσει ή δεν έχει σταματήσει η βροχή. Σε κάτι λιγότερο από 11 λεπτά θα είμαστε μαζί με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μεταδώσει την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Royal Antwerp.

Και έχει βγει εδώ και λίγη ώρα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο να κάνουμε μόνο μία αναφορά. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ. Είναι η ενδεκάδα του Φιλικού. Θα μας πει και καλύτερα ο Κώστας ο Σαμοθράκης και για το σύστημα το οποίο θα παίξει ο Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό, όπου έχουμε και εξέλιξη σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπου λένε ότι

Τζολάκης κλείνει στην Χαλ. Έχει βγει εδώ και λίγες μέρες ότι η μεταγραφή του Τζολάκη έχει κλείσει κατά 95%. Αυτά είναι τα λεγόμενα του πρόεδρου της ομάδας, του Ατζούν, που μάλιστα πριν δύο μέρες, περίπου δύο-τρεις μέρες, είχε κάνει ένα ποστάρισμα στο X, το οποίο έλεγε ότι η μεταγραφή του Τζολάκη έχει κλείσει στο 90%. Παρόλα αυτά δεν το έλεγε απευθείας, το έλεγε κάπως έμεσα.

Όλα αυτά δεν το έλεγε απευθείας, το έλεγε κάπως έμεσα. Και σε αυτό το post δεν είχε... 9 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία της χώρας.

Και χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός λέει για τον Κωνσταντή: από τότε που είχαμε κατακτήσει το ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πέρσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς τους ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι είναι τώρα. Υπάρχει μία πρόταση, την γνωρίζετε. Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν τελείως εκτός ομάδας, όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί. Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής. Στη θέση του να αποκτηθεί goalkeeper για το νούμερο 1. Είναι το ποστάρισμα το οποίο έκανε ο Καραπαπάς, ο κύριος Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο προαναγγέλει την μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο δίωρο του σημερινού μας ραντεβού με αυτές τις δηλώσεις που κάνει ο Κώστας Καραπαπάς. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη μετάδοση του φιλικού αγώνα Adverb Ολυμπιακός σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη. Μην φύγει κανένας, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η ώρα είναι 8.
6: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8 ακριβώς, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει αρχίσει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μας περιγράψει την εξέλιξη στην αναμέτρηση. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Intervention Ελλάδα Sports σε 94,3, όπως όλα τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού, έτσι και το απόψινό, στην Αμβέρσα, στην πιο αρχαία πόλη της Ολλανδίας, μια πολύ όμορφη πόλη. Ο Ολυμπιακός δίνει το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βελγική Αντβέρπ. Πριν σας πω ότι σε ενδεκάδες το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο πάντως, να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σοβαρή είδηση για ό,τι αφορά τον Τζολάκη. Όλα δείχνουν ότι η αντίστοιχη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζολάκη στη ΧΑΛ φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Έτσι, ο Τζολάκης έχει αρχίσει και επιστρέφει στην Αθήνα ήδη, τουλάχιστον όπως μετέφερε ο Κώστας Καραπαπάς, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μιλώντας στο νέο παιχνίδι. Διευκρίνησε ότι διευκόλυνε ο Ολυμπιακός στο διεθνή κολκίπερ να γυρίσει στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Χαρακτηριστικά, ο Κώστας Καραμπαπάς είπε, από τότε που είχαμε κατακτήσει το ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πέρυσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι είναι τώρα αυτή η στιγμή. Υπάρχει μια πρόταση, τη γνωρίζετε, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν τελείως εκτός ομάδας, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί. Οπότε και εμείς το διευκολύναμε να γυρίσει στην Αθήνα να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής του. Στη θέση του θα αποκτηθεί goalkeeper για το νούμερο 1. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Μπόμποβιτς κάτω από τα goalpost.

0: θα πάει με τον Σέρβο τερματοφύλακα, γιατί προφανώς και να αποκτηθεί τερματοφύλακας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό για να μπει στην βασική δεκάδα από τη στιγμή που ο Πόποβιτς έχει ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για τα μεταγραφικά θα τα πούμε στη συνέχεια, μόλις βρούμε κάποιο κενό διάστημα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε, ενώ είμαστε στο 7ο λεπτό, το 0-0 παραμένει πάντα ανάμεσα στην Άντβερ και τον Ολυμπιακό. Ο Πόποβιτς είναι κατά τα κολφός, ο Μαφέο δεξιά, ο Ορτέγκα αριστερά, Πιρόλα και Κουτσίρης στο κέντρο της άμυνας. Ο Φίλης με τον Ντάνι Γκαρθία, οι δύο αμυντικοί χαφ, μπροστά τους ο Τσικίνιο, ο Φορτούνης αριστερά, ο Ζέλσον με την δεξιά και ο Ρόμαν Γιάρεμπτζουκ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Μοζάβα, Ράντερς δεξιά, Ιμπραχήμ αριστερά, Τσουνασίμα και Φαν Χέλντερ στο κέντρο της άμυνας. Αχόκα, Ντέρσερς και Φομφανά η τριάδα στα χαφ, ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος ο Τσικίνιο, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Βαλέντσια δεξιά, Σόμερς αριστερά και ο Φάντερ Πλάς σέντερ φορ, είναι η ενδεκάδα για την βελγική ομάδα. Βλέπω τώρα ότι και οι αριθμοί που μας έχουν δώσει οι Ολλανδοί είναι λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγη σημασία έχει.
1: Οι Βέλγοι, Κώστα, συγγνώμη, είναι οι Βέλγοι.
0: Ναι, οι Βέλγοι, γιατί οι Βέλγοι δεν είπα, τι είπα. Τέλος πάντων, για την βελγική ομάδα, είδα τώρα το νούμερο 14 να κάνει το φάουλ στο Τσικίνιο, ένα νούμερο 14 δεν έχω εγώ, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Ολυμπιακός, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τους Βέλγους τώρα είναι. Στην επίθεση, ένα δυνατό σούτ, η μπάλα έφυγε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Για τους παλαιότερους, έτσι, να υπενθυμίσω κάτι, ότι η Adverb είναι η ομάδα στην οποία έπαιξε για πρώτη φορά Έλληνας ποδοσφαιριστής, πολύ παλιά, το 1969, ήταν ο Γιώργος Σιδέρης. Ήταν η πρώτη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό το 69 προς τα 70, όμως δεν κάθισε πολύ, ένα χρόνο μόνο κάθισε ο μεγάλος τότε σκόρερ του Ολυμπιακού. Επέστρεψε γρήγορα στην Ελλάδα, γιατί όπως έλεγε δεν άντεχε την κατάσταση, το κλίμα εκεί, και γι' αυτό είχε επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα χωρίς επιτυχία, αν θέλεις. Αυτά για ό,τι αφορά τους παλαιότερους, για να τα θυμόμαστε όλα. Και τώρα οι Βέλγοι είναι στην επίθεση, χωρίς συνέχεια η φάση στο κέντρο του γηπέδου, με τους Βέλγους να δείχνουν πιο δραστήριοι, όπως και τώρα φεύγουν από τα δεξιά μέσα στην περιοχή του πλασέ, η μπάλα έφυγε λίγο out. Πρώτη καλή ευκαιρία για τους Βέλγους με το νούμερο 7 τον Βαλένσια. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό και οι Βέλγοι χάνουν την πρώτη τους ευκαιρία. Η μπάλα έφυγε λίγο out μετά από ωραίο συνδυασμό από το δεξί κάθετο, ο δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Ο Κουτσίδης δεν τον πρόλαβε, ήταν γρήγορος, είναι κόρνερ τελικά. Βγαίνει ο Πόποβιτς πολύ σταθερά και μπλοκάρει την μπάλα. Καταλαμβάνω λοιπόν το 10ο λεπτό, η πρώτη καλή ευκαιρία για τους Βέλγους να ανοίξουν το σκορ σε μια στιγμή αδυναμίας για την άμυνα του Ολυμπιακού. Εκεί στο κέντρο ο Βαλένσια ξέφυγε, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο out. Ολυμπιακός τώρα με τον Πιρόλα, τον Κουτσίδη, τους δύο κεντρικούς στο πέρα, τον Ντάνι, συγγνώμη, Ντάνι Γκαρθία ήταν, και τώρα ο Ορτέγκα. Αν ρίξω μια ματιά τώρα έτσι λίγο για να το σχολιάσουμε στην ενδεκάδα, είναι προφανές ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μοιράσει χρόνο σε αυτά τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός αύριο παίζει με την Αλκμαρ το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι. Είναι στις 4 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ολλανδίας, τώρα Ελλάδα, συγγνώμη, το οποίο και αυτό θα μπορέσετε

0: να το ακούσετε από τον Ελλάδα Sports 94,3. Θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία και οι εθνολεύτες θα γυρίσουν πίσω προκειμένου να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Αϊμέγεν στις 4 Αυγούστου. Είναι το πέμπτο φιλικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Ρακόβ με 2-1, με τη Λέουεν είχε έρθει 1-1, 3-1 με τη Φορτούνα Σιτάρκ και 1-0 μοναδική ήταν με τον Άγιαξ. Για να δούμε σήμερα τι θα μας παρουσιάσει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίβαρ, αν θα δούμε κάποια βελτίωση, αν θέλετε. Με το παιχνίδι πάντως να έχει αργό ρυθμό εκεί στο χώρο του κέντρου, αν εξαιρέσουμε τη φάση με τους Βέλγους που βρέθηκαν σε καλό σημείο. Ζέλσον τώρα έκανε ένα πολύ ωραίο κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα από τα δεξιά, ξαναπήρε την μπάλα από τον Τσικίνιο, Μαφέο, Ντάνι Γκαρσία πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα και Κουτσίδης το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ορτέγκα έκανε ωραία προσπάθεια και άφησε για το Φορτούνι. Προσπάθησαν να παίξουν το 1-2 και τα κατάφεραν. Η σέντρα του Φορτούνι μέσα στην περιοχή έπαιξε να βρει το Γιάρεμτσουκ. Όμως εκεί ο Στόμπερ, ο Φάνι Χέντεν έδιωξε και τώρα οι Βέλγοι βγαίνουν στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Γυρίζουν όμως γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού και κάλυψαν. Έτσι αναγκάστηκε αυτός να βγάλει την μπάλα πολύ πίσω για τον Αχώκα. Το πλάγιο out για ποιον είναι? Για τον Ολυμπιακό. Από τον Τσικίνιο ήταν η προβολή, μπάλα βρήκε όμως επάνω στον Βαλέντσια και κατέληξε πλάγιο out για τους Ερυθρόλευκους στο 14ο λεπτό. Το παιχνίδι, αυτό το φιλικό μάτς, με τον Πόποβιτς τώρα να αφήνει για τον Πιρόλα. Φορτούνης δεν έκανε καλό κοντρόλ, του έφυγε μπάλα. Ο Φορτούνης, επαναλαμβάνω, αριστερά, δεξιά Ζέσολ Μαρτίνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεμτσου. Κάτι μου λέει ότι αυτή η τριάδα δύσκολα θα χαλάσει για το παιχνίδι, για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών με την Αϊμέγεν στις 4 Αυγούστου. Πάλι εδώ οι Βέλγοι σε μια επιθετική προσπάθεια δυνατώσουν. Ο Πόποβιτς όμως ήταν σταθερός, μπλόκαρε την μπάλα. Το νούμερο 24, ο Σόμερς ήταν αυτός που έκανε την ατομική προσπάθεια, μπήκε από τα δεξιά. Ο Πόποβιτς όμως είχε κλείσει ωραία τη γωνία του. Εδώ ένα δυνατό φάουλ του δεξιού back to runners πάνω στο Ζέλσον Μαρτίνς. Το σφυρίζει ο διαιτητής.
1: Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά θέλω να κάνω λίγο μια ενημέρωση.
0: Όχι, να με διακόπτεις.
1: Εφόσον μου το επιτρέπεις, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Στο επιτρέπω να με διακόπτεις για να παίρνω κι εγώ ένας.
1: Ωραία. Εφόσον το κλείσαμε, απλά να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, που τον θυμόμαστε με την φανέλα του Λεβαδιακού και του Παναθηναϊκού πιο...
0: Καλή μεταγραφή, καλή μεταγραφή.
1: Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πέρσι έκανε μια τρομερή σεζόν με την φανέλα της ομάδας της Λιβαδιάς. 36 μάτς, 8 γκολ και 8 ασίστ και... Θα συνεχίσει να είναι στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά είναι στον Άρη, ένας Άρης ο οποίος θέλει να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από αυτή την προηγούμενη σεζόν, η οποία ήταν πάρα πολύ προβληματική για τους φίλους του Άρη και όχι μόνο για τους φίλους του Άρη, γενικά για την ομάδα. Όταν είναι ο σύλλογος ο οποίος έχει πάρει συνεχόμενες προκρίσεις στην Ευρώπη και ξαφνικά είναι αυτή η σεζόν η οποία... Είναι η σεζόν της έκπληξης, καθώς θυμόμαστε ότι ο Λεβαδιακός πήγαινε για Ευρώπη μέχρι τον τελικό του κυπέλλου που επικράτησε όφη και ουσιαστικά εκεί μπήκε ταφό πλακά στο ενδιαφέρον της διαδικασίας του 5-8, έτσι δεν είναι? Πάντως ναι, δυνατή μεταγραφή. Κώστα, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, στο 18 λεπτό βρισκόμαστε στην Αβέρσα. το 0-0 παραμένει. Οι Βέλγοι είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει μια-δυο καλές καταστάσεις στην εστία του Πόποβιτς. Όμως ο Σέρβος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σταθερός στη δεύτερη φορά τουλάχιστον, γιατί την πρώτη φορά η μπάλα έφυγε ψηλά out. Την δεύτερη φορά είχε κλείσει η γωνία του, δεν άφησε περιθώρια στον Σόμερς, αν και ήταν σε καλή θέση να σκοράρει. Στο χώρο του κέντρου τώρα με τους Βέλγους, ο Τσουνασίμα, ο Στόπερ, έβγαλε μια πάσα για τον Αχόκα και είναι γρήγοροι, ειδικά από τα πλάγια από ό,τι βλέπω οι Βέλγοι, με γρήγορους παίκτες. Ο Βαλένσια το νούμερο 7 είναι αυτός που έχει στην κατοχή του την μπάλα. Αλλάζουν πάσες οι Σάντβερπ. Αλλά η πίεση του Ολυμπιακού τους αναγκάζει να γυρίσουν την μπάλα πολύ πίσω στον Φάντι Χέλντεν, τον Στόπερ. Πιέζει ο Φορτούνης, ο Γιάρεμτσου, ο Κοτσικίνιο, πιέζουν ψηλά. Γι' αυτό και η μπάλα έφτασε στον Νοζάβα, τον τερματοφύλακα. Δυσκολεύονται οι Βέλγοι, τώρα κέρδισαν ένα φάουλ από τον Σόμερς, το έκανε ο Ντάνι Γκαρθία. Βλέπουμε δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία τον Φίλι, έτσι. Δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολούθησαν την προετοιμασία του Ολυμπιακού η παρουσία του Πιτσιρικά, ο οποίος έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις, ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, με καλές, πολύ καλές προδιαγραφές που έρχεται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, και νομίζω, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, βέβαια θα τα πούμε και μετά, ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξάρι, εκτός από το 8 δηλαδή, από το 8 που είναι σε προτεραιότητα, ο Ολυμπιακός θα πάρει και χαφ στο 6, γιατί δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία σε αυτή τη θέση, εννοείται. Αλλά φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ του αρέσει πολύ ο Φίλης, γι' αυτό και τον βλέπουμε στην βασική ενδεκάδα σήμερα δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Η μπάλα τώρα έχει φτάσει στον Ιμπραχήμ, τον αριστερό μπακ της Άντβερτ. Προσπάθησαν να βγάλουν οι Βέλγοι, κέρδισαν όμως παίκτη του Ολυμπιακού με τον Ντάνι Γκαρθία που άφησε για τον Ορτέγκα, παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Αργεντίνο Ορτέγκα, που περιμένουμε πάντα να έρθει αυτή η περιβόητη πρόταση από τη River Plate, δεν ξέρω από ποια άλλη ομάδα, γιατί φαίνεται να μην είναι στα πλάνα του προπονητή, τον οποίο το ξεκινάει όμως σήμερα στο βασικό σχήμα. Προφανώς θέλει τον Μπρούνο για το αυριανό παιχνίδι, το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ. Επαναλαμβάνω, αύριο το φιλικό είναι στις 4 η ώρα. Εδώ ένα δυνατό σουτ από τον Ντέρτς, η μπάλα έφυγε out από την εστία του Πόποβιτς, αρκετά out, 2-3 μέτρα. Δυνατό ήταν το σουτ. Και ο Σέρβος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τώρα είναι έτοιμος να παίξει το ελεύθερο βολέ για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είχαμε στο 20 λεπτό στην Αμβέρσα πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άντβερπ, σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι το πρώτο τελευταίο για τους Ερυθρόλευκους. Προσπαθεί ο Ζέλσον Μαρτίνς να πάρει την κεφαλιά, διεκδίξει εκεί την μπάλα με τον Αχόκα, όμως υποδείχθηκε σε θέση offside, και έτσι ο Φάνι Χέλντεν, το νούμερο 20 για τους Βέλγους, κάνει μια βαθιά πάσα εκεί που ο Πόποβιτς αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Γιάρεμτσουκ σε πρώτο πλάνο. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο center forward του Ολυμπιακού στα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Έχει βγάλει όλη την προετοιμασία, έχει πάει εξαιρετικά, μπορεί να γύρει σαν ο Ελκαμπή και τα Ρέμι, αλλά προφανώς έχουν χάσει μεγάλο μέρος από την προετοιμασία λόγω της άδειας που είχαν, αφού πήραν μέρος στο Μουντιάλ και καθυστέρησαν να επιστρέψουν. Έτσι ο Γιάρμισο δικαιολογημένα έχει κερδίσει τη θέση του σεντερφόρου, αλλά βέβαια θα πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει αυτό το ρόλο που του δίνει το Μεντιλίμπαρο, ο οποίος τον πιστεύει τον Ουκρανό, γι' αυτό και επέμενε να επιστρέψει μετά το δανεισμό του στην Λιόν. Και νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Ταρέμι να φέρει κάποια πρόταση και να μείνουν ο Γιάρεμσουκ με τον Ελκαμπή, και μην αποκλείουμε να μείνει και ο Κλέιτον, ο οποίος βέβαια έχει χάσει την προετοιμασία λόγω του τραυματισμού του, γι' αυτό και έχει μείνει στην Αθήνα, αλλά δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτό να κάτσει ο Κλέιτον σαν τρίτος σεντερφόρ. Δύσκολο βέβαια για τον απλούστατο λόγο ότι πιάνει θέση ξένου, αλλά είναι τόσες πολλές οι εκκρεμότητες γιατί αφορά παίκτες όπως ο Ζέλσον, όπως ο Αντρέ Λουίζ, όπως ο Ορτέγκα. Τα πράγματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν προσεχώς, δεν ξέρω πόσο γρήγορα ή όχι, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για ό,τι αφορά το ρόζερ. Άλλωστε και ο Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις που έκανε εχθές από την Ολλανδία, από το προπονητικό κέντρο, νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ότι έχουμε ακόμα πολλές μέρες. Έφτασε μέχρι και το Σεπτέμβριο να συζητάει ότι μπορεί να αλλάξει το ρόστερ. Ξεκίνησε πολύ ωραία σέντρα για τον Ζέλσον Μαρτίνης από

0: στο ρόστερ. Ξεκίνησε πολύ ωραία σέντρα για τον Ζέλσον Μαρτίνης από τα δεξιά, ψάχνει χώρο, κλείσει και από δύο παίκτες. Άφησε για τον Μαφέο, ο οποίος...
1: Ο θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ. Ποιος θα περίμενε ότι αυτός ο παίκτης θα πάταγε ποτέ το πόδι του στην Φιλαδέλφια και θα φορέσει την ιστορική φανέλα που έχει φορέσει και ο ένας και μοναδικός Άλεν Άιβερσον. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Κώστα, συνεχίζεις κανονικά.
0: Δεν συγγνώμη, σου είπα να με διακόπτεις, δεν καταλαβαίνεις. Ε, Νικολάκη, λοιπόν,
1: τότε συγγνώμη που σου ζητάω συγγνώμη.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 28 λεπτό έχουμε μπει στην Αμβέρσα. Ο Ολυμπιακός Άντβερπ πάντα στο 0-0. Με τους Βέλγους τώρα να βρίσκονται σε μια προϋποθέσεις. Άλλαξε το σούτ δυνατό και αυτή τη φορά το σούτ από τον Σόμερς. Μπλόκαρε σταθερά ο Πόποβιτς. Σταθερός ο Σέρβος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για τρίτη φορά. Χρειάστηκε να επέμβει, όχι σε δύσκολα σουτ, αλλά όμως ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε. Ευτυχώς δεν έβαλε το πόδι του εκεί ο Κουτσίδης, γιατί θα άλλαζε πορεία η μπάλα και μπορεί να κατέληγε στα δίχτυα. Ο Πόποβιτς όμως ήταν σε καλή θέση, μπλόκαρε. Ένα λεπτό νωρίτερα, σέντρα, όμως και πάλι πορεία για τον Γιάρεμτσουκ. Αυτόν έψαξε, τον Ουκρανό ο Φορτούνης. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια-δυο φάσεις, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, μεγάλη ευκαιρία δεν έχει, όπως λέμε.

Ναι, θα πάει στο Αλκμάρ, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα σε ένα ακόμα πιο δυνατό τεστ. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος, από το λάθος γύρισμα του Ντάνι Γκαρσία προς τα πίσω, όμως ο Πόποβιτς βγήκε και απέδειξε για μια άλλη φορά ο Σέρβος.

Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Καθώς θα μιλήσουμε λίγο ισπανικά, διότι ο Ηρακλής, ο οποίος, όπως μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, κινείται για μεταγραφές, ειδικά αυτή την περίοδο, διότι επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία έπειτα από 9 χρόνια και εννοείται πως θέλει να φτιάξει μια καλή ομάδα η οποία θα τον βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας καλής θέσης. Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και τεράστιες προσδοκίες από μια ομάδα η οποία μόλις ανέβηκε. Εγώ από καρδιάς θέλω τέτοιες ομάδες στην μεγάλη κατηγορία και εύχομαι ο Ηρακλής να μείνει και να μείνει και πολύ εύκολα. Μακάρι στην καλύτερη να τον δώσει θέσεις 5-8, δεν θα με χάλαγε καθόλου μα καθόλου. Συνεχίζει να κινείται για μεταγραφές και χτύπησε την πόρτα του Ίβι Λόπεθ, του Ισπανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ράκοφ, της πρωταθλήτριας Πολωνίας, τη σεζόν 2022-23. Και συνολικά στην πολωνική ομάδα κατέγραψε 172 αγώνες, 62 γκολ και 39 assist, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Λεβάντε, Χετάφε και Ουέσκα σε δεύτερη και πρώτη κατηγορία Ισπανίας αντίστοιχα.

8 και 54 είναι αυτή τη στιγμή. Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε γρήγορα γρήγορα με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Μείνετε συντονισμένοι, μην χάσετε τίποτα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πήραμε τις ανάσες μας και είμαστε εδώ για την τελευταία ώρα αυτής της έκτακτης εκπομπής. Όπου έχουμε και σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού εναντίον της Adverb στην Αμβέρσα του Βελγίου. Θυμίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι 0-0 μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Και έτσι λοιπόν ο LeBron James, που είπαμε και προηγουμένως ότι θα αγωνίζεται στην Φιλαδέλφια και στους 76ers, από τα 52,6 εκατομμύρια που έπαιρνε στους Lakers, έχει πέσει ο μισθός του στα 3,9 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα τα 2 εκατομμύρια είναι τα καθαρά τα οποία θα παίρνει ο LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Θυμίζουμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο διετίας. Πάμε όμως ξανά στην Αμβέρσα, εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα Κώστα. Κώστα. Κώστα, μας ακούς? Κώστα. Έχουμε ένα θεματάκι, θα το λύσουμε αμέσως και θα έχουμε την μετάδοση του Κώστα Σαμοθράκη κανονικά.

0: Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, επιστροφή στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άντβερπ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Όπως δεν υπάρχει και καμία αλλαγή από πλευράς Ολυμπιακού. Η ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε, δηλαδή ο Πόποβιτς κατά τα κορφώς, Μαφέο δεξιά, Ορτέγκα αριστερά, ο Πύρολα με τον Γκουτσίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Φίλης με τον Ντάνι Γκαρθία οι δύο στον άξονα, ο Τσικίνιο μπροστά τους, Φορτούνης δεξιά, Ζέρτσον αριστερά και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Φορτούνης μαζί με τον Ζέρτσον έχουν αλλάξει αρκετές φορές θέσεις, μία πάει αριστερά, μία δεξιά, προσπαθώντας έτσι να βρουν χώρους, όπως τώρα μπήκε, βρίσκουν χώρους οι Βέλγοι που είναι σε μια επιθετική προσπάθεια, έκοψε όμως ο Πυρόλα πολύ καλά. Επιμένουν οι Βέλγοι, οι οποίοι έχουν μια αλλαγή, βγήκε ο Βαλένσια το νούμερο 7 που ήταν από τους καλύτερους και στη θέση του μπήκε ο Μεχέρ το νούμερο 80. Να δούμε αυτή τη φάση με τους Βέλγους που προσπαθούν να απειλήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα δυνατό σουτ από τον Φάντερ Κλάση, μπάλα έφυγε, όχι από τον Σέμερ, τον αρχηγό, την μπάλα έφυγε out, ψηλά πάνω από το δοκάρι της εστίας του Πόποβιτς. Μια και βρίσκουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς πριν από την έναρξη του αγώνα έκανε δηλώσεις που αφορούν γενικά τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι ξεκαθάρισε πολλά πράγματα. Για να δούμε τώρα, ο Φορτούνης προσπάθησε, άλλαξε την μπάλα με τον Τσικίνιο, το τακουνάκι του Τσικίνιο προσπάθησε να βρει τον Ορτέγκα, κέρδισε ο Ορτέγκα την μπάλα και άφησε για τον Ζέλσον Μαρτίνς που είχε αλλάξει εσύ τα αριστερά. Ζέλσον άλλαξε την μπάλα με τον Φορτούνη, ξεφεύγει από τα αριστερά, ωραία η προσπίση, μπαίνει μέσα στην περιοχή, δυνατό το σουτ, είναι το πρώτο σουτ για τον Ολυμπιακό από τον Φίλι. Το 41ο λεπτό, Φίλι σουτ, out, το πρώτο για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να σας μεταφέρω τις δηλώσεις του Κώστα Καραμπαπά, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να απευθυνθώ στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αντιλαμβάνομαι όσα γράφονται και λέγονται και διάφορες υπερβολές. Υπάρχει μια μόδα που κάνουν υψηλή κριτική για μεταγραφές και ρόστερ. Θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής. Για τον Τζολάκη, από τότε που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει σε υψηλό πρωτάθλημα. Είναι παιδί δικό μας. Είμαστε μαζί του από το πρωί μέχρι και το βράδυ, πολλά χρόνια. Μοιαζόμαστε περισσότερο για αυτόν από ότι περισσότεροι άνθρωποι. Του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γινόταν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρχε μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε. Ήταν εκτός ομάδας. Το διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα. Συγγνώμη. Το διευκολύναμε λοιπόν και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του.

καταλάβουν οι Ολυμπιακοί, δεν ανακατεύομαι εγώ με τις μεταγραφές. Επειδή όμως το παιδί αυτό το ξέρω από παιδάκι, ήμουν ο πρώτος που τον πήρα τηλέφωνο. Μου είπε, κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Ενισχύθηκε και το ελληνικό στοιχείο στο δεξί. Στα center back έχουμε δεχθεί προτάσεις για τον Ορτέκα και τον Μπρούνο. Είναι παιδιά που έχουν προτάσεις. Δεν τις έχουμε, μάλλον δεν έχουμε δεχθεί ακόμα. Απλά υπάρχει ενδιαφέρον. Στα center back Ρέτσος, Πυρόλας, Μαΐλοβιτς, Κάρμου και προσθέστε και Κουτσίδη. Είναι από τις καλύτερες πεντάδες που είχαμε. Στα half δεν έχει φύγει κανείς. Κανείς, έσε και κανένας Μουζακίτης. Θα προσθεθεί και ένα εξαιρετικό νούμερο 8. Πάμε μπροστά. Ζώτα από την πρώτη στιγμή δείχνει τι είναι. Παίζει όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και μπορεί και ο striker. Έχουμε φέρει τον Ρόκα. Δαπανήθηκε ένα τεράστιο ποσό για ένα παιδί από τη Λα Λίγκα. Έχουμε τον Ζέλτον. Ήρθε ο Φορτούνης. Παίζει ο Ροντινέι Μπλάγια. Έχουμε και τον Λουίζ για τον οποίο επίσης έχουμε προτάσεις. Οι αντίπαλοι μας στην Ελλάδα έχουν 1,5 striker. Εμείς έχουμε τον El Gabi, τον Ταρέμι, τον Γιάρεντσου και τον Κλέιτον. 4. Δεν θα είναι όλοι εδώ όταν αρχίσει η χρονιά. Θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αποκλείται να δεχθούν ποδοσφαιριστές όπως ο Ταρέμι και ο Γιάρεντσου να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Και συνεχίζει ο Κώστας Καραμπαπάς, ενώ οι Βέλγοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά που επιτίθενται. Χωρίς κόσμο στην αιστεία του Πόποβιτς. Έδιωξε ο Ντάνι Γκαρθία. Έχουμε ομάδα πιο γεμάτη από άλλες χρονιές. Να το μάθει όλος ο κόσμος. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τμήματα scouting. Όλο τον χρόνο δουλεύουν και έχουν λίστες για κάθε θέση. Όταν έχουν πρόταση ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη από τη Ρίο για τον Ορτέγκα, πρέπει να έχουν έτοιμη τη λύση. Έπειτα λένε στον προπονητή, σε περίπτωση που φύγει αυτός, έχουμε αυτόν. Σου κάνει στον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος χωρίς να τον εγκρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Κάθε μέρα να διαψεύουμε 10 ονόματα δεν γίνεται. Αν δεν θέλει ο προπονητής κάποιον δεν θα έρθει. Θέλει ο τερματοφύλακας του να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να παίζει άμεσα και να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Λιβάκοβιτς δεν ενέκρινε ο Μεντιλίμπαρ. Εκείνος αποφασίζει να καταλάβει ο κόσμος ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ξυπνάμε το πρωί και διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν. Να βγαίνουμε και να πούμε ότι δεν θα έρθει ο Γκορέτσκα, το αυτονόητο δηλαδή. Να καταλάβει ο κόσμος πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ποτέ κοιτάμε αυτό τον παίκτη. Ό,τι υπάρχει στον τύπο είναι από ρεπορτάζ ή από αναπαραγωγή σε όλο τον κόσμο. Δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό. Παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Κάναμε μια διαρροή για το Στάνης και εμφανίστηκε ένας τύπος που ζητούσε και δικά του λεφτά. Δεν τα δεχόμαστε αυτά και δεν εκβιαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτή που είναι στο top επίπεδο του ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League. Μην τρελαθούμε. Μιλάω σαν παρατηρητής και σαν άνθρωπος που θέλει να μιλάει στον κόσμο. Στηρίξτε την ομάδα. Αν κάτσω και γράψω 30 χαφ, δεν θα πετύχω κι έναν. Να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός με όσους γράφονται. Η ομάδα έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ που θα ενισχυθεί εκεί που πρέπει. Και στον τερματοφύλακα και στο νούμερο 8. Και ότι η αλλαγή γίνεται και προς τα έξω, αφού πρέπει να αδειάσει η ομάδα για την ευρωπαϊκή ίνστα. Όλοι μαζί έχουμε δρόμο ακόμα. Κοιτάμε το πρώτο μάτσο με την Νέιμεγκεν, με τους παίκτες που έχουμε, ίσως και με τον τερματοφύλακα και χαφ. Και όποιος φεύγει θα αλλάζει ή δεν θα αλλάζει. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι εύκολο για εμάς να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να ρωτάμε για τον όσο. Δεν έχουμε πρώην συνεργάτες στη Σεβίλη. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, τον έχουμε δύο. Ποιος θα παίξει? Δεν πρέπει να φύγει κάποιος? Αφήστε τους παίκτες που έχουν έρθει να δείξουν κάτι. Να τους δείτε στο γήπεδο. Και ο Ρόκα που ήταν επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, ο Ζώτα που είναι αποδεδειγμένα καλός παίκτης και όλοι οι άλλοι. Φτιάχνετε μια πολύ καλή ομάδα. Λίγο υπομονή και λιγότερα ονόματα. Μην έχει κάποιος την εντύπωση ότι κάθε μέρα θα βγαίνουμε και θα λέμε ότι αυτά δεν είναι έτσι. Έχουμε, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Κώστα του Καραμπαπά, τις τοποθετήσεις, έχουμε διάφορα ονόματα, τα έχουμε θέσει στον προπονητή μας να διαλέξει μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκου του. Και κάποιος θα είναι στην τελική επιλογή. Είμαστε σε συζητήσεις και με τον 8 και δεν ξέρουμε αν θα παίξει με την Νέιμεγκεν. Δεν είναι απαραίτητο πως θα παίξει αμέσως όποιος έχει.

0: σίγουρα θα πάρουμε τερματοφύλακα και 8. Έχουμε πολλούς που πρέπει να φύγουν. Αν φύγει κάποιος δημιουργείται κενό. Αν έρθουν προτάσεις δεν θα πρέπει να πάρουμε παίκτη. Πόσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το παιδί, το Φίλι, είναι 18 χρονών από τον Αστρόπυργο, βραμμένος Ολυμπιακός. Αν ήταν Φιλίνιο από τη Βραζιλία, θα έλεγε κανείς πω τι παίκτης είναι αυτός. Αυτά λοιπόν, αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις, τοποθετήσεις του Αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραμπαπά για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά θέματα και τις εξελίξεις που προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Το 0-0 παραμένει στο 57ο λεπτό. Είμαστε στην Ανβέρσα ανάμεσα στην Άντβερπ και τον Ολυμπιακό. Η Βέλγη τώρα σε μια επιθετική προσπάθεια κόψει ωραία. Ο Πιρόλα απομάκρυνε ο Ορτέγκα σε πλάγιο out για τους Βέλγους. Το 0-0 παραμένει πάντα.
1: Πάμε λίγο στην Πορτογαλία, καθώς έχουμε μεταγραφή για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο Γιώργος Σκούτσιας, ο 22χρονος επιθετικός, διεθνής και με τις εθνικές ελπίδων, αφήνει την φανέλα της Λουγκάνο, την οποία φόραγε μέχρι φέτος, και συνεχίζει την καριέρα του στην Φαμαλικάο και το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, όπου μάλιστα υπέγραψε και συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Γιώργο Κούτσια, όπως και σε κάθε Έλληνα του εξωτερικού που εκπροσωπεί την χώρα μας και όχι μόνο στο υψηλότερο επίπεδο αυτό των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και όχι μόνο, εννοείται. Κώστα, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, πλησιάζουμε στο 58ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Άντβερπ και τον Ολυμπιακό. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Πόποβιτς τώρα, που ήταν πολύ σταθερός στο πρώτο ημίχρονο σε 2-3 επιβάσεις που χρειάστηκε να κάνει. Όχι δύσκολες, αλλά ήταν σε καλή θέση, με ψυχραιμία αντέδρασε και έτσι έχει κρατήσει αυτό το 0-0. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καμία τελική. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα, είχε το πρώτο σουτ με το Φίλι που βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έφυγε όμως ψηλά out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Άντβερπ. Η Άντβερπ τώρα, οι Βέλγοι που βγαίνουν στην αντεπίθεση με καλύτερο υποθέσεις, είναι γρήγοροι, έχει γρήγορους εξτρέμ. Όμως εκεί ο Ορτέγκα έκοψε πολύ ωραία. Παραχώρησε πλάγιο out. Πρόλαβε την μπάλα πριν βγει η corner, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε. Πλάγιο out νομίζω ότι είναι, ναι. Πλάγι out λοιπόν για τους Βέλγους, που δείχνουν να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, σε 9 Αυγούστου ξεκινάει το Βέλγικο Πρωτάθλημα, όπως και η Ολλανδία στις 10 Αυγούστου. Άρα είναι ένα στάδιο πιο μπροστά. Έχουν δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, αυτό είναι το 5ο για τους Βέλγους, που έχουν κερδίσει ένα κόρνερ τώρα με τον Μεχέρ από τα δεξιά. Έδιωξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βγήκε ωραίο ο Ζέσολ Μαρτίνς, κέρδισε όμως, δεν μπόρεσε να βρει τον Ορτέγκα αριστερά που έβγαινε. Έτσι δίνει το δικαίωμα στους Βέλγους να βγουν στην επίθεση. Όχι, γιατί ο Ορτέγκα γύρισε, έκοψε και άνοιξε πολύ ωραία για το Φορτούνι. Καλή αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό, όμως οι Βέλγοι επιστρέφουν γρήγορα από ό,τι βλέπω. Έχουν καλές επιστροφές. Έτσι ο Ολυμπιακός πάει σε ένα πιο αργό ρυθμό, ρυθμό τώρα με τον Ορτέγκα, τον Ζέλσον και τον Ντάνι Γκαρθία. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Φορτούνι που πρόλαβε πριν η μπάλα βγει πλάγιο out. Όχι, δεν την έχει προλάβει. Πλάγιο out. Ο Μαφέο ήταν αυτός που δεν πρόλαβε την μπάλα. Έτσι κατέληξε out. Με τους Βέλγους τώρα να είναι στο προσκήνιο. Πλησιάζουμε η μία ώρα αγώνα. Το 0-0 παραμένει. Μια μπροστινή πάσα, αλλά ο Πόποβιτς βγαίνει μακριά από τα δοκάρια του και διώχνει για τον Φάμπε Πλάς. Ήταν η πάσα αυτή. Γρήγορος βγήκε στην άμυνα, στο πλευρό της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά ο Πόποβιτς είναι και σε θέση offside. Από ό,τι βλέπω τώρα, υποδείχθηκε καθυστερημένα από τον βοηθό. Και ο Πόποβιτς, ο Σέρβος, ο θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πιρόλα απομάκρυνε. Δεν μπορούν να έχουν την κατοχή της μπάλας οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δυσκολεύονται πολύ από την πίεση των Βέλγων. Ο Μαφέο, μια σέντρα σουτ στο πουθενά. Και η μπάλα κατέληξε out. Ο Νοζάβα είναι ο goalkeeper της Άντερ που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπω ότι ο προπονητής, ο Φαρίς Χαρούμ, ο προπονητής της Άντερ, ετοιμάζει 4-5 μαζεμένες αλλαγές. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, θα το δούμε. Εδώ μια μπροστινή πάσα για τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βγήκε όμως ο Νοζάβα και απομάκρυνε την μπάλα. Πλάγιο άουτ για τον Ολυμπιακό. 62ο λεπτό με το Φορτούνι. Όχι, θα την αφήσει την μπάλα για τον Μαφέο να εκτελέσει αυτός. Το πλάγιο, ωραία προσπάθεια του Τσικίνιου, βγάζει για το Φορτούνι δεξιά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ του έφυγε το κοντρόλ. Έτσι απομάκρυναν οι Βέλγοι. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ολυμπιακός. Ο Τσικίνιο μέσα στην περιοχή προσπάθησε να κάνει το σουτ, δεν τα κατάφερε. Ζέλτσον πήγε να κάνει ένα σουτ από πολύ μακριά, δεν ήταν καλή επιλογή. Μπάλα κόντρα, ρε. Ο Ολυμπιακός επιμένει όμως με τον Ορτέγκα και τον Ζέλτσον να προσπαθεί από τα αριστερά και να κερδίζει κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα στο 0-0, Άντβερπ Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο Φορτούνης ήταν αυτός, ναι. Αλλά κοντινό είναι το κόρνερ, με τον Ορτέγκα αλλάζει την μπάλα. Ξαναπαίρνει ο Φορτούνης και βγάζει μια σέντρα, ωραία σέντρα με πολύ φάλσο. Βγαίνει όμως σταθερά ο Νοζάβα, ο τερματοφύλακας της Άντβερπ, και προλαβαίνει, γιατί ο Γιάρεμτσουκ ήταν έτοιμος να πιάσει την κεφαλιά. Ήταν ωραία η σέντρα του Φορτούνη με πολλά φάλσα και πολύ δύναμη. Ο γκολκίπερ όμως της Σάντβερπ ήταν σταθερός, βγήκε και μπλόκαρε. Και οι Βέλγοι τώρα προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο. Έκοψε πολύ ωραίο ο Μαφέο. Αλλάζει την μπάλα με τον Φορτούνη. Ντάνι Γκαρθία, Φίλης. Άφησε για τον Πιρόλα. Πολύ καλή παρουσία και σήμερα του Φίλης στον άξονα, δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Ένας 36χρονος και έχει δίπλα του ένα 18χρονο, αν σας λέει κάτι αυτό. Τα μισά του χρόνια δηλαδή έχει ο Φίλης.
1: Πραγματικά απίστευτο. Είναι, ναι. Είναι πολύ περίεργο να το συνειδητοποιήσει κάποιος.
0: Νομίζω ότι είναι ένα project αυτό το παιδί για τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό ρίχνουν βάρος μεγάλο. Και γι' αυτό και με τη Λίμπαρ τον χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία. Του δίνει χρόνο συμμετοχής και κάτι καλό μπορεί να βγει.
1: Συμφωνώ.
0: Ένας νέος Μουζακίτης, ένας νέος Κοστούλας. Βέβαια μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, ναι. Αλλά είναι φανερό ότι αυτό το παιδί έχει πολλά καλά στοιχεία για τη θέση αυτή, τη συγκεκριμένη που ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη στο 6. Δηλαδή δεν θα μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία. Εκτός από το 8 και τον τερματοφύλακα θα πάρει και εξάρι νομίζω.
1: Γενικά πάντως με τον Φίλη και όχι μόνο, γενικά με τους νέους παίκτες είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουν νέοι παίκτες όπως είναι ο Φίλης και ο Κουτσίδης που και αυτός κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και γενικά μια καλή προετοιμασία. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν καθώς αυτοί οι παίκτες είναι...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Είναι ότι ο Ολυμπιακός, ναι, θα χρειαστεί στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα, συγγνώμη παρένθεση, του Τσουνασίμα, το νούμερο 4, το χτύπησε με τον αγκώνα στο πρόσωπο του Ζέλσον που βρέθηκε στο έδαφος και πήρε την πρώτη και την κάρτα κι αυτός από πλευράς Άντβερ. Φορτούνης το γέμισμα, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Πιρόλα. Την μπάλα έφτασε πίσω στον Τσικίνιο, στο Φίλη συγγνώμη, και τώρα ο Πιρόλα. Ντάνι Γκαρθία, αλλαγή παιχνιδιού δεν ήταν καλή. Έψαξε να βρει αριστερά τον Τσικίνιο. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο out.
1: Απλά να συμπληρώσω λίγο αυτό που έλεγα για τους νεαρούς παίκτες.
0: Κάτσε λίγο να δω την αλλαγή κάνει ο προπονητής της Άντβερπ. Βγαίνει του Νασίμα το νούμερο 4. Και μπαίνει το νούμερο 27. Τέλος πάντων, δεν μας έχουμε δώσει και το νούμερο 99 μπήκε από πλευράς Άντβερπ. Δύο ακόμα αλλαγές για τους Βέλγους. Ένα γέμισμα του Πιρόλα εκεί που διώχνουν οι αμυντικοί της Άντβερπ. Ο Γιάρεμτσουκ πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε στο Ζέλσον, ο οποίος είναι ο πιο δραστήριος και πιο επικίνδυνος παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά αυτή τη φορά η έμπνευση που είχε δεν του βγήκε. Είδε που πήγε να κλειστεί, έκανε μια πάσα στο πουθενά, νόμιζε ότι κάνει κίνηση ο Ορτέγκα, όμως ο Αργεντινός είχε μείνει πίσω, έτσι χάθηκε η μπάλα. Όμως ο Ολυμπιακός την κέρδισε την μπάλα. Ο Πιρόλα προσπάθησε να βρει και τον Φορτούνι, αυτός όμως ανάμεσα από δύο παίκτες έχασε την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και τώρα οι Βέλγοι βγαίνουν με πολύ καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά. Παράλληλη σέντρα, ο Πιρόλα, ο Κουτσίδης, συγγνώμη, είναι αυτός που έκοψε. Επιμένουν οι Βέλγοι. Βγάζουν μεγαλύτερη ενέργεια. Εδώ μια δύσκολη στιγμή και η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα του Ολυμπιακού. Το 1-0 για την Άντβερπ, το 68 λεπτό, δεν ξέρω πώς είναι και αυτό γκολ. Θα το δω ο αρχηγός της, ο Σάμερς, νομίζω είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα. Η Άντβερπ προηγείται λοιπόν του Ολυμπιακού, το 68 λεπτό κάνει το 1-0 με τον Σάμερς. Αν δεν υπάρχει καμία παρεβολή τέχνη του Ολυμπιακού και ας και κοιμόμενη άμυνα των Ερυθρόλεπων, ο Ορτέγκα άρχισε να πάει, έδιωξε ο Πιρόλα, ο Κουτσίδης προς στιγμή, επιμένουν οι Βέλγοι. Βγήκε η σέντρα με πολλά φάτσα, έκανε αυτό το σκάσιμο μπροστά. Ναι, τελικά τελευταίος είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα, ο Σάμερς, και τη στέλνει στα δίκτυα. Λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή, είχε πάρει πορεία προς τα δίκτυα, δηλαδή την βρήκε αρχικά ο Πιρόλα. Οριακά είναι ή αυτό γκολ του Πιρόλα ή το γκολ του Σάμερς. Βρίσκει την μπάλα λίγο πριν αυτή περάσει τη γραμμή, η οποία έτσι κι αλλιώς είχε πορεία προς τα δίκτυα, δηλαδή.
1: Έκανε περίεργα πράγματα, περίεργα παιχνίδια η μπάλα σε αυτή τη φάση.
0: Περίεργα παιχνίδια η μπάλα, αλλά η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού ήταν αχυπάκιστη σε αυτή τη φάση, γιατί και ο Ορτέγκα δεν μάρκαρε.
1: Βγήκε
0: η σέντρα εύκολα και οι στόπερ δεν είχαν σε καλή θέση και ο Πόποβιτς δεν είχε καλή θέση. Γι' αυτό και έγινε το 1-0 στο 68 λεπτό για την Άντβερ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Έκοψε ο Ορτέγκα, άφησε για τον Πιρόλα. Σέλτσον. Πιρόλα και πάλι για το Κουτσίδι. Ο Φορτούνης έχει γυρίσει πίσω, έχει φύγει από τη θέση του από τα εξτρέμ, έχει γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα και βγάζει, προσπάθησε να βγάλει μια ωραία πάσα για τον Ζέλσον και έρθει το πλάγιο out.
1: Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το πλάγιο μόνο και μόνο για να πω μια είδηση η οποία έρχεται από Αγγλία. Η Άστον Βίλα δέχτηκε πρόταση από την Ιουβέντους για τον τερματοφύλακα της, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Ήταν γνωστό αυτό. Ήταν γνωστό ότι η Γιουβέντους ενδιαφέρεται για τον Μαρτίνες και γι' αυτό γινόταν και η συζήτηση ότι μπορεί η Άστον Βίλα να κάνει πρόταση για τον Τζολάκη.
1: Ναι, αλλά...
0: Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζολάκης προτιμάει την Άστον Βίλα από τη Χαλ, έτσι. Και δεν είμαι σίγουρος αν υπογράψει τη Χαλ τελικά.
1: Αυτό αναμένεται δυνατό τις επόμενες ημέρες να δούμε και την εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Απλά μέχρι στιγμής να πούμε ότι έγινε πρόταση από τη Γιουβέντους, αλλά η Άστον Βίλα έριξε άκυρο. Είπε όχι στην πρόταση.
0: Ναι, προφανώς, γιατί θα έχει δώσει λίγα λεπτά. Γιατί η Άστον Βίλα ζητάει πάνω από 40 εκατομμύρια για τον Μαρτίνες. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας εθνικής ομάδας της Αργεντινής ένα σπουδαίο θερματοφύλακα.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς η πρόταση τη Γιουβέντους μπορεί να μην είναι ικανοποιητική, γι' αυτό έδειξε άκυρο.
1: Η Γιουβέντους έκανε πρόταση στα 6, κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν θα ρίξει άκυρο. Πλάκα μου κάνει, σου λέω ότι ζητάει 40 εκατομμύρια για στο φύλλα, ρε Νικολάκη μου. Τι 6 εκατομμύρια για τον Μαρτίνες, πλάκα κάνουμε. Ο Τζολάκης είναι ο Ολυμπιακός στα 20 εκατομμύρια. Η Γιουβέντους δίνει 6 εκατομμύρια για τον ένα από τους καλύτερους τερματοφυλάκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ενώ μπήκε ο Μασούρας, δεν πρόλαβα να δώσει πιανού τη θέση. Έχουμε αλλαγή. Μπήκε ο Μασούρας και ο... Κάτσε να δώσει πιανού τη θέση. Μπήκε ο Μασούρας. Συγγνώμη λίγο για να τα καταφέρω να βρω τις αλλαγές.
1: Μην ανήσυχεις Κώστα, μην ανήσυχεις.
0: Δώσουμε λίγο χρόνο σε παρακαλώ.
1: Όσο θες, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Νομίζω στη θέση του Τσικίνιο πρέπει να μπήκε.

0: Κώστα.
1: Σ' ακούω. Απλά ψάχνω να βρω τις αλλαγές. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Ποιανού τη θέση πήρε ο Μασούρας. Μήπως βγήκε ο Γιάρεμτσου και παίζει σέντερφορ ο Μασούρας. Θα το δω σε λίγο. Το σκορ πάντως είναι 1-0 Ολυμπιακός, Άντβερπ Ολυμπιακός. Με τον γκολ του Σάμερς. Έμοιαζε με αυτόν τον γκολ του Πιρόλα, αλλά νομίζω ότι ο Σάμερς βρίσκει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει οριστικά στα δίκτυα. Έτσι κι αλλιώς είχε πάρει πορεία. Ο Ζέλζον τώρα από τα αριστερά, ανάμεσα σε δύο παίκτες, προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν είναι εύκολο, έτσι ανοίγει την μπάλα για να βγει ο τερματοφύλακας, ο Νοζάβα, και να μπλοκάρει την μπάλα. Μπήκαμε στο 73ο λεπτό. Πάντα το 1-0 για την Άντβερπ.
0: Μάλιστα. Ο Νίκ Κύριος, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, έχει κάνει κάτι δηλώσεις. Ο οποίος Κύριος είχε φτάσει και μέχρι το νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει κάνει κάτι δηλώσεις οι οποίες αφοράνε στο μέλλον του.
1: 2-0 για την Άντβερπ. 2-0. Λάθος. Προσπάθησε να διώξει λάθος ο Ορτέγκα. Και ένα δυνατό σουτ από τον Αχώκα, νομίζω. Θα δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Το 2-0 για την Άντβερπ, βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έπιασε ένα δυνατό μονοκόμματο σουτ. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Πόποβιτς. Έτσι ο Φαν Φάιντεν, το νούμερο 20 είναι, που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ναι, ο Ορτέγκα είναι αυτός, ο οποίος διώχνει πολύ άσχημα. Η μπάλα φτάνει στον Φαν Χάιντεν, ο οποίος με σούτ στέλνει στη δεξιά γωνία του Πόποβιτς, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σέρβος. Έτσι το 2-0 για τους Βέλγους, που δείχνουν να είναι πολύ καλύτεροι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αρκετά αμυντικά λάθη από πλευράς του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά του Ορτέγκα ήταν, ο οποίος έδιωξε άτσαλα, θα έλεγα, για να φτάσει η μπάλα στον σκόρερ, που με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίκτυα για να κάνει το 2-0 για την Άντβερπ. Ενώ πλησιάζουμε στο 77ο λεπτό, στην Ανβέρσα, οι Βέλγοι καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φορτούνης είναι μέσα, άρα ο Μασούρας προσπαθώ να δω σε πιανού τη θέση έχει πάρει. Μάλλον του Γιάρεμτσου πρέπει να έχει πάρει. Θα το δω τώρα. Ο Ολυμπιακός σου ψάχνει να βγάλει μια αντίδραση μέσα στην περιοχή η μπάλα. Οι Βέλγοι φεύγουν και πάλι για την επίθεση. Όχι, αυτή τη φορά ο Ορτέγκα έκοψε. Ο Ζέλσον πολύ ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Ο Τσικίνιο για τον Ζέλσον που προσπάθησε να γυρίσει. Υπάρχει φάουλ. Ο διαιτητής αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ντάνι Γκαρσία. Ο Μαφέο από τα δεξιά προσπάθησε να ξεφύγει. Κόπηκε σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Φορτούνης. Νομίζω ότι Τσικίνιο πρέπει να έχει βγει και να έχει πάρει τη θέση του ο Μασούρας. Ωραίο το 1-2 του Ντάνι με τον Φορτούνη. Η πάσα μέσα στην περιοχή. Έκοψαν οι Βέλγοι με άνεση, θα έλεγα. Κέρδισαν όμως το φάουλ που έκανε ο Ορτέγκα επάνω στον Μπέρτς.
0: Εκμεταλλεύομαι λίγο αυτό το φάουλ μόνο και μόνο για να πω κάτι δηλώσεις οποίες έχει κάνει ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νίκ Κύριος, που αφορά το μέλλον του και μάλιστα έχει κάνει αναφορά στο γεγονός ότι επιθυμεί να παίξει επαγγελματικά μπάσκετ στην Ευρώπη. Νίκ Κύριος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες σε Grand Slam στην Αυστραλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στο Wimbledon και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας πολύ μεγάλος φίλος του μπάσκετ, ο Νίκ Κύριος. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νίκ Κύριο, γιατί ένας τενίστας τώρα να λέει αυτό το πράγμα δεν το ακούμε και συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Γιατί εδώ έχουμε δει και τον Diego Forlán που παίζει ποδόσφαιρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής με την Ουρουγουάη. Εν τέλει να καταλήγει να παίζει σε τουρνουά τένις. Κώστα, συνεχίζεις κανονικά τη μετάδοση.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχει βγει στο παιχνίδι και ο Μπακούλας. Είναι οι δύο αλλαγές του με τη Λίμπαρ. Εδώ 3-0. 3-0 από την Άντβερπ στο 78 λεπτό. Ούτε εδώ μπόρεσε να αντιδράσει ο Πόποβιτς. Η Βέλγη είναι καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Φάντεπλας. Συγγνώμη, ο Σόμερς είναι ο αρχηγός. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο οποίος πέτυχε και το πρώτο γκολ με τη χέρι και το δεύτερο. Και το σκορ είναι 3-0 για την Άντβερπ, η οποία έβγαλε μια ωραία αντεπίθεση. Βλέπω τώρα το replay από που ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα. Κανένας δεν μαρκάρει από πλευράς Ολυμπιακού. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάλι ο Ορτέγκα δεν μάρκαρε. Ναι, και ο Σόμερς, ο αρχηγός, είναι αυτός ο οποίος με ένα ωραίο πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Πόποβιτς για να κάνει το 3-0 με τα αριστερό. Ωραίο γκολ, ωραία εκτέλεση. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σέρβος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Φορτούνης και μπήκε... θα σας πω ποιος μπήκε τώρα. Ο Γιώτα Σίλβα. Η θέση του Φορτούνιο Ζώτα Σίλβα. Στο 20 λεπτό είμαστε. Ενώ όπως σας είπα πριν, έχει μπει στο παιχνίδι και ο Μπακούλας και ο Μασούρας στη θέση του Τσικίνιο. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές για τον Μεντιλίμπαρ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπει στο 81ο λεπτό. Άντβερπ Ολυμπιακός, 3-0 παρακαλώ. Με πολλές αμυντικές αδυναμίες η άμυνα του Ολυμπιακού. Κυρίως από την πλευρά του Ορτέγκα από τα αριστερά. Εντάξει, όχι να τα χρεώσουμε όλα στον Αργεντινό, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αντιδράσεις και τον Στόπερ δεν ήταν οι καλύτερες. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό να μην έχει κάνει ούτε μία φάση, ούτε μία ευκαιρία, εκτός από ένα σου του φίλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, στο 41ο λεπτό, δεν έχει δημιουργήσει ούτε μία έτσι καλή στιγμή, αξιοσημείωτη. Εδώ μια σέντρα σουτ από τον Γιέρτς, η μπάλα έφυγε παράλληλα με την εστία του Πόποβιτς και κατέληξε out. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαρ από όσα έχει δει σήμερα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την βελγική ομάδα, με πολλές αδυναμίες οι ερυθρόλευκοι και στο ανασταλτικό κομμάτι και στο αμυντικό, αλλά προφανώς και στο επιθετικό κομμάτι. Η μπάλα δεν έφτανε καθόλου εύκολα στο Γιάρεμτσουκ. Μόνο ο Ζέλσον Μαρτίνς προσπαθούσε από τα άκρα να δημιουργήσει φάσεις. Ο Ορτέγκα τώρα από τα αριστερά προσπαθούσε να ξεφύγει. Ο Μπακούλας, θα συγγνώμη, κέρδισαν οι Βέλγοι που με άνεση θα έλεγα διώχνουν σε πλάγιο out βέβαια. Από τον Ράντερς, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα είναι που εκτέλεσε αυτό το πλάγιο out. Ο Ζέλσον προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα, την μπάλα κόντρα ρε, επάνω σε ένα Βέλγο. Αν μπορούσε κανείς να δει την έκφραση του Μεντιλίμπαρ σε ένα κοντινό πλάνο, θα καταλάβει το πόσο προβληματισμένος είναι από αυτή την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Η χειρότερη που έχει κάνει στα μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια στο διάστημα της προετοιμασίας.
0: Το μόνο καλό που μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτή την σημερινή εμφάνιση είναι ότι η κακή εμφάνιση έγινε σήμερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οπότε θα υπάρχει χρόνος για βελτίωση και περισσότερη μελέτη, και δεν έχει γίνει στον αγώνα με την Νταϊμέγγεν που ήταν εκεί που δεν πρέπει να γίνει.
1: Καλά ρε Νικολάκη, το πήγες πολύ μπροστά, αλλά από μελέτη πάμε καλά εμείς. Στο σχολείο είμαστε καλοί.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός σήμερα έβγαλε πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στο δημιουργικό κομμάτι και στο εκτελεστικό και στην άμυνα. Έκαναν προβλήματα που έκαναν μπαμ. Δηλαδή τα τρία γκολ που πέτυχαν οι Βέλγοι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα για το επίπεδο Ολυμπιακού που σε λίγο καιρό θα παίξει εδώ. Δυνατό το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι από τον Μπακούλα, ήταν το σουτ δοκάρι για τον Ολυμπιακό, η πιο καλή στιγμή στο 84ο λεπτό. Η Ερυθρόλευκη, όχι, ο Τσικίνο είναι μέσα, δεν έχει αφή ο Τσικίνο, η σέντρα μέσα στην περιοχή από μάκριναν. Ο Ζώτα ήταν αυτός που είχε το σούτ στο δοκάρι, παραλίγο με την είσοδο του στο παιχνίδι να πετύχει άλλο ένα γκολ, γιατί ήδη έχει πετύχει δύο στο φιλικό που αγωνίστηκε πριν, όταν πρωτοήρθε με τη Φορτούνα Σιτάρ.
0: Αυτό κάτι λέει για τον Ζώτα. Κάτι λέει για τον Ζώτα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, όταν χάλασε η μεταγραφή. Εδώ μια δύσκολη στιγμή πάλι για την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά έδιωξε με τα πόδια ο Πόποβιτς. Αν είναι σε θέση offside όμως, ο Βέλγος προσπάθησε να τον πλασάρει. Οπότε έχει γενόμενη φάση. Ήθελα λοιπόν πει, Νικό, ότι όταν χάλασε η μεταγραφή του Στάνιτς, είχα την πληροφορία ότι με την Λίμπαρ είπε, δεν πειράζει, ο Ζώτα μπορεί να παίξει άνετα σε αυτή τη θέση που παίζει ο Σάνιτς. Και αποδεικνύεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι την πρώτη εικόνα που έχουμε, τόσο στο φιλικό που πέτυχε τα δύο γκολ, το 3-1, όσο και σήμερα, αλλά γενικά και στις προπονήσεις, δείχνει καλά στοιχεία. Με την Φορτούνα Σιτάρ, ας πούμε, τα δύο γκολ που πέτυχε, ήταν η πρώτη του εμφάνιση, γεμάτησα μόλις την προφέρθη, και μην ξεχνάμε ότι είναι λίγο καιρό στην προετοιμασία ο Ζώτα. Αλλά δείχνει όμως να είναι σε καλή κατάσταση γενικά. Μπορεί λοιπόν να παίξει και αριστερά και δεξιά και πίσω από το σέντερφορ, και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει και προθυμένος για σέντερφορ αν χρειαστεί.
0: Η πολυθεσικότητα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, είναι κάτι η οποία χρειάζεται να έχει.
1: Το ψάχνουν όλοι οι προπονητές, ναι, okay.
0: Χρειάζεται να
1: αλλά
0: έχει.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι σέντερφορ δεν νομίζω θα χρειαστεί, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 σέντερφορ. Προφανώς θα μείνει με 3. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί οι 3, θα δούμε, σίγουρα θα είναι ο Ελκαμπή. Και από εκεί και πέρα θα δούμε Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι, ποιος θα φύγει. Νομίζω ότι ο Ιρανός είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει, γιατί πιάνει τη θέση ξένου. Έτσι. Γιατί να χωρέσουν και οι 3 μαζί αποκλείεται. Δηλαδή δεν νομίζω να δεχτεί κανείς από τους 2, τον Ταρέμ και τον Γιάρεμτσουκ, να μείνουν στην ομάδα και να είναι δεύτερη-τρίτη επιλογή. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι δεύτερη. Εδώ έγινε πάλι λάθος από τον Ορτέγκα. Φοβερό λάθος. Και οι Βέλγοι φεύγουν τώρα έτοιμοι για το 4ο γκολ. Το πλασέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί βγήκε ο Πόποβιτς εκεί και παρεμπόδισε τον Ντέρτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τρομερό λάθος από τον Ορτέγκα που δείχνει φανερά κουρασμένος.
0: Δεν είναι η μέρα του.
1: Πολύ άσχημα να διώξει. Έτσι βγάζει τέτα τέτα. Τους παίκτες Βγήκε ο Πόποβιτς εκεί και το έκλεισε το οπτικό πεδίο του Βέλγου σεντερφόρ και γι' αυτό ο Ολυμπιακός γλίτωσε ένα τέταρτο γκολ. Το 88 λεπτό ο Ολυμπιακός είναι στο 3-0 πίσω στο σκορ και γλιτώνει και ένα τέταρτο γκολ. Η Άντβερπ είναι πολύ καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι το ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Πιρόλα βγήκε και προσπάθησε να διώξει πλάγι άρτ για τον Ολυμπιακό. Πολλά αμυντικά προβλήματα, έτσι για να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση για το σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα και στην άμυνα και στα χαφ, χωρίς δημιουργία. Την μπάλα δύσκολα έφτανε στο Γιάρεμτσουκ. Γενικά βαριά πόδια βλέπω, κούραση. Έχει πρόβλημα ο Μπακούλας, ο οποίος είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε ότι είχε περάσει ένα δύσκολο τραυματισμό ο Μπακούλας. Νομίζω θα βγει από το παιχνίδι. Βλέπω τον Χρήστο Θεό να πηγαίνει κοντά του και βλέπω να είναι πολύ απογοητευμένος ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια πέρσι με ρήξη χιαστών, γι' αυτό και δεν έπαιξε στην Ρίο Αβε. Τον Ολυμπιακό αποφάσισαν να τον φέρουν πάλι πίσω, αλλά αν έχει πάθει πάλι καμιά ζημιά, νομίζω ότι είναι δώρο άδωρο. Μακάρι να μην έχει συμβεί κάτι τέτοιο στον Πιτσιρικά, είναι άτυχος πάντως, γιατί ο Μπακούλας είναι καλός παίκτης και είναι ένα τα παιδιά που τα πιστεύουν στον Ολυμπιακό, αλλά ξέρεις μερικές φορές πρέπει να έχεις και την τύχη μαζί σου. Οι Βέλγοι τώρα σε μια επίθεση είναι σε θέση offside, βγήκε μόνος του ο Ντέρτς, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Πολλά κενά στην αμυνά του Ολυμπιακού, πάρα πολλά κενά. Το δεύτερο ημίχρονο, 87ο λεπτό, μπαίνει ο Σμαϊλοβιτς στο παιχνίδι, το νούμερο 4, δεν ξέρω σε ποια είναι τη θέση, μάλλον τον Μπακούλα, αλλά θα τα δούμε. Ο Ζέλσον τώρα, από τα αριστερά, άφησε για τον Ορτέγκα. Πλησιάζουμε στο φινάλε του αγώνα. Άντερ Ολυμπιακός 3-0. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή και παλιά του Γιάρεμτσουκ, η μπάλα έφυγε out πάνω από το out. Ο Ζώτα ήταν. Μία ακόμα καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ζώτα που πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας στη σέντρα του Μαφαίο.
0: Δεύτερη συνεχόμενη καλή ευκαιρία για τον Ζώτα.
1: Ναι, ναι. Με κεφαλιά έστειλε την μπάλα. Είδαμε τι ωραία πήγε στη φάση, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγε στο πρώτο δοκάρι, γι' αυτό και δεν τον πρόλαβαν οι αμυντικοί. Αυτή η γρήγορη κίνηση, σεντερφορίσια είναι, και εσύ είναι χάφο Ζώτα. Δείχνει αυτό που πιστεύουν στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις και έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Τα χειροκροτήματα για τον Σόμερ, τον αρχηγό τη Άντβερπ που πέτυχε 2 γκολ, που γίνεται αλλαγή ή τελείωσε, όχι τελείωσε το παιχνίδι. Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0, απογοητευτικός Ολυμπιακός σε αυτό το πέμπτο φιλικό παιχνίδι. Λίγες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, καμία. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα δοκάρι ο Ζώτα, έχασε και άλλη μια καλή ευκαιρία με κεφαλιά τώρα προς το τέλος και ένα σουτ του Φίλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτές ήταν όλες και όλες οι ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός με πολλά προβλήματα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο ανασταλτικό. Η μπάλα δεν έφτανε εύκολα στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν απομονωμένος. Έτσι έγινε αυτό το 3-0 στο πέμπτο φιλικό παιχνίδι των Ερυθρόλευκων στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αύριο το ραντεβού μας για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Αλκμάρ στις 4 ώρα το μεσημέρι. Θα είναι το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού. Προφανώς και ο Μεντιλίβαρ θα μας παρουσιάσει μια άλλη ενδεκάδα, κάτι διαφορετικό. Και να δούμε τι από όλα αυτά μπορεί να διορθώσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε 10 μέρες περίπου είναι το πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League με την, με την Ολλανδική ομάδα, την Αϊμέγεν, έτσι, στο Καραϊσκάκι. 4 του μήνα στις 9 η ώρα το βράδυ, η ρεβάνσα είναι στις 11. Να δούμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος για τα δύο πρώτα του επίσημα παιχνίδια. Αυτά λοιπόν, Άντβερτ Ολυμπιακός 3-0. Το ραντεβού μας αύριο το μεσημέρι στις 4 για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στα πλαίσια της προετοιμασίας με την Αλκμαρ. Αυτά από μένα, καλό σας βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ Κώστα, καλό βράδυ και εμείς θα τα πούμε αύριο. Όπως ακούσατε, Άντβερπ Ολυμπιακός 3-0, ενώ το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γίνει κάτι ιδιαίτερα τρελό. Υπήρχε μια ισορροπία στην εικόνα των δύο ομάδων. Εν τέλει, στο δεύτερο ημίχρονο, η Άντβερπ πολύ καλύτερη. Ο Ολυμπιακός με αρκετά λάθη στην άμυνα και πόσο μάλλον από την αριστερή πλευρά και τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν έκανε και το καλύτερο του παιχνίδι. Αυτή η αδυναμία του στήχησε και έτσι ιτήθηκε 3-0. Όπως ακούσατε επίσης, αύριο στις 4 η ώρα θα έχετε την ευκαιρία από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να ακούσετε το τελευταίο φιλικό των Πειραιωτών κόντρα στην Αλκμαρ.

Να απαντήσω λίγο στον Αποστόλη, ο οποίος ρωτάει για κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν έπαιξαν. Απλά να πω ότι η Αποστόλη έχει και αύριο φιλικό ο Ολυμπιακός, οπότε ήταν, μπορεί να το πει κάποιος, μαζεμένες οι επιλογές. Ήταν ουσιαστικά, να το πω και πιο απλά για να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε αναλύσεις, φιλοσοφίες και τέτοια. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να δοκιμάσει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το παιχνίδι με την Adverb. Επίσης είδαμε αρκετούς παίκτες οι οποίοι δεν περίμενε κάποιος ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν γενικά. Οπότε αύριο θα δούμε μια άλλη εντεκάδα, το είπε και ο Κώστας ο Σαμαθράκης. Αύριο θα δούμε μια άλλη ομάδα. Και να δούμε τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από αυτό το φιλικό, από αυτή την εμφάνιση. Γιατί στις 4 Αυγούστου έρχεται και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει περιθώριο. Απλά όταν μιλάμε για μια ομάδα όπως τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα όπου κάθε πρόβλημα θέλει να το λύνει άμεσα.

Θανάση, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που σε είπα πριν αποστολή. Μπερδεύτηκα με έναν άλλον ακροατή, ο οποίος είχε στείλει και πιο πριν μήνυμα. Θανάση, κοίταξε να δεις. Φιλικά είναι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι προετοιμασίες. Για να γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές. Όχι μόνο από τους προπονητές. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι για ξεμούδιασμα και από τις προετοιμασίες γίνουν και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία χρησιμεύουν για τους επίσημους αγώνες. Οπότε υπομονή, σίγουρα θα δούμε μια τελείως διαφορετική ομάδα εναντίον της Νάιμεχεν, Θανάση, σίγουρα.

με την ώρα να έχει περάσει γρήγορα σαν νερό και την ημέρα να έχει τελειώσει. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να λέω σήμερα την έκφραση σαν νερό την ώρα που έχει ρίξει τα καρεκλοπόδαρα του αιώνα. Αλλά τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε αυτή η τετράωρη έκτακτη εκπομπή για σήμερα. Δεν είχαμε Betline λόγω της απουσίας του Σάκη Μπουσδούνη, αλλά καταφέραμε να τον καλύψουμε, πιστεύω, με επιτυχία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 2 στο μεσημέρι μας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τα σχόλιά μας μαζί, να κάνουμε τα σχόλιά μας μαζί σας με τους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για τους αγώνες τους οποίους είδαμε. Να μείνουμε στο αγωνιστικό, γιατί εφόσον επεστρέψαμε στη δράση, καλύτερα είναι να μείνουμε στο αγωνιστικό, να μην το επεκτείνουμε παραπάνω. Και να μιλήσουμε για το τι είδαμε. Για το τι είδε ο καθένας. Ο καθένας είναι από ποιο του. Ας την εκφράσουμε αύριο από τις 12 έως τις 2, όπως και κάθε Σαββατοκυριακό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Γεια χαρά!

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.